0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλε 35μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμίλιας.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι ο ηγεμόν δεν πρέπει να ακούει τους κόλακες, ούτε να θαρεύεται στην εξυπνάδα του, αλλά να χρησιμοποιεί ως συμβούλους του τους πιο συνετούς, οι οποίοι με ειλικρίνεια και απλότητα θα του λένε την αλήθεια και όχι με πολλά και τορνευτά λόγια, αλλά με λίγα και σαφή, για να μην σκοτίζουν το μυαλό του. Διότι κατά τον Αριστοτέλη δεν πρέπει να γίνεται δια πολλών εκείνο που μπορεί να γίνει δια λίγων. Ο Ιούλιος Κέσαρ, επειδή αμέσως στην πρώτη μάχη νίκησε το βασιλιά της Ασίας Φαρνάκη, έγραψε με τρόπο λακωνικό στους δικούς του «Ήλθον, είδον, νενίκηκα». Γράφουν οι ιστορικοί και για τον Φωκίωνα, τον οποίον εθαύμασε η Αθήνα για τη δύναμη των λόγων του, ότι ήταν γεμάτο το θέατρο και όλοι περίμεναν να τον ακούσουν, ενώ ο ίδιος συλλογισμένος περπατούσε έξω και σκεφτόταν πώς να μιλήσει ώστε ο λόγος του να είναι και σύντομος και περιεκτικός. Και όταν μπήκε μέσα και άρχισε να δημιουργεί, φάνηκε στο λαό όχι ότι αγόρευε, αλλά ότι βροντούσε και άστραφτε σαν άλλος δίας που κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτό ας κάνουν και οι σύμβουλοι όταν συνομιλούν με τον ηγεμόνα για πολιτικά θέματα. Ας μην βγάζουν από το στόμα τους λόγια περιτά και κενά, αλλά λίγα και ωφέλιμα που να αποβλέπουν στη σωτηρία του ηγεμόνος. Και αυτό θα το πετύχουν κατά τον καλύτερο τρόπο εάν γίνουν όπως τους διέτασε ο βασιλεύς Δαβίδ, ο οποίος ως άγρυπνος άργος τους αναζητούσε σε όλο του το βασίλειο και επέλεγε από τις μυριάδες του λαού όσους δεν είχαν κανένα ελάττωμα, λέγοντας συχνά στους οικείους του «Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού». Ούτε ποτέ δέχθηκε στην αυλή του άλλους εκτός από τους αμέμπτους, πορευόμενους εν οδό αμόμο, ούτους μη λειτουργεί. Ή πάλι, εάν αποδειχθούν τέτοιοι, όπως τους ορίζει ο θεϊκός Αυρόσιος, έκλεξον σε αυτό συμβούλους αγαθούς, φοβουμένους των θεών και την αλήθεια φιλούντας. Διότι πολλές φορές οι κόλακες με το ηλαρό τους πρόσωπο απατούν τις ψυχές των ακροατών τους και τις σκοτώνουν με τους βρόχους του αιωνίου θανάτου. Εάν είναι όπως τους επιθυμεί ο Μέγας Γρηγόριος, ο οποίος λέει «Ουδείς δύναται να σου είναι εις τη συμβουλή πιστός και να σε παρακινεί θεαρέστος εις τα πρακτέα παρά όποιος αγαπά εσέ και όχι τα πράγματά σου». Ή τέλος, εάν είναι όπως τον ίδιο Ιωάννη στην Αποκάλυψη. «Είδον», λέγει, «θρόνουν εν το ουρανό και κύκλωθεν του θρόνου θρόνους 24 και επί τους θρόνους 24 πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους εν ιματίης λευχής και έχουν επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς. Εν μέσω δε των πρεσβυτέρων εκάθητο ο ύψιστος βασιλεύς». Τι δείχνει αυτό? Ότι τίποτε δεν μπορεί να αναγκάσει τους συμβούλους να επιτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους όσο η σκέψη της παρουσίας του Θεού. Διότι ο Θεός βρίσκεται πίσω από τον τοίχο και σε παρακολουθεί μέσα από το κυκλίδωμα. Προσέχει την πορεία σου, απαριθμεί τα βήματά σου και τα καταγράφει όλα στα ανεξάλειπτα βιβλία του για να τα ανακρίνει λεπτομερώς κατά την ημέρα της δίκης. Γι' αυτό έλεγε ο Θεός προς τον Αβραάμ «Ευαρέστη ενώπιόν μου και εσύ τέλειος, διότι το περπάτημα που κάνει ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού οδηγεί προς την τελειότητα». Κανένας λόγος δεν πείθει με τόση αποτελεσματικότητα τον άνθρωπο να είναι ειλικρινής και να ενεργεί σωστά όσο η σκέψη ότι περπατά ενώπιον του ηγεμόνος του. Γι' αυτό λέγει ο ιερός προφητάναξ «Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού». Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των λόγων? Μολύνονται όλοι οι δρόμοι από το πέρασμά του. Η εβραϊκή διάλεκτος λέει «γεμίζουν όλοι οι δρόμοι, διότι όσοι κρατούν το σπόρο της ανομίας προξενούν μύρια κακά και ποτέ δεν έχει τέλος αυτή η ψυχόλεθρος γένα. Και αυτή πόσο μεγάλη αφροσύνη είναι».

Είπε γαράφρον εν καρδία αυτού ούκα εστί Θεός. Αλλά πώς είναι δυνατόν να φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοιο σημείο αγνίας, ώστε να πει ότι δεν υπάρχει Θεός, εφόσον αυτή η φύση ολοφάνερα το αποδεικνύει? Εγώ υποθέτω ότι δεν θέλει να πει ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά ότι δεν συλλογίζεται τον Θεό παρόντα. Και αυτό το συμπεραίνω από το εβραϊκό που λέει «Είπε να άφρουν εν την καρδία αυτού, ούκα εστί κριτής, επί τους θρόνους δε εκάθιντο πρεσβύτερη». Και γιατί το λέει αυτό? Διότι το έργο της διοικήσεως απαιτεί σύνεση, η οποία όμως δεν αποκτάται σε διάστημα ολίγου χρόνου. Η γνώση υπάρχει στους μεγάλους και η σύνεση είναι αποτέλεσμα της πείρας, η οποία αποκτάται μετά από πολύ χρόνο. Ήσαν δε δεδημένοι στο λάς λευκάς. Η λευκότης, λέει ο Αμβρόσιος, είναι σύμβολο της καθαρότητος, διότι η ηθική καθαρότης είναι πολύ απαραίτητη στους συμβούλους. Ακόμη η λευκότης είναι σύμβολο της ειρήνης, για να δείξει ότι οι σύμβουλοι πρέπει να συμβουλεύουν την ειρήνη και όχι τον πόλεμο, μιμούμενοι τον θαυμαστό σύμβουλο Θεό, ο οποίος διαρκώς σκέπτεται την ειρήνη, όπως λέει δια του στόματος του προφήτου Ιερεμίου. «Λογιούμε εφημάς λογισμών ειρήνης και ου κακά. Είχαν δε στεφάνους χρυσούς στα σκεφαλάς αυτών». Ο χρυσός φανερώνει την αγάπη με την οποία πρέπει να είναι στολισμένοι όλοι οι σύμβουλοι, ώστε να αποβλέπουν στην ωφέλεια του λαού και όχι στο προσωπικό του συμφέρον, διότι η αγάπη κατά τον Απόστολο ου ζητήτα εαυτής. Και το στέμα δείχνει την εξουσία, την οποία οι διοικητές πρέπει να χρησιμοποιούν κατά των παθών τους, αποβλέποντας μόνο στη σωτηρία της βασιλείας και του ηγεμόνους. Γι' αυτό ας προσέχουν να μην μεταβάλουν τη σωστή γνώμη του ηγεμόνα με τις πονηρές τους συμβουλές, αποσπώντας τον από την οδό της δικαιοσύνης, διότι τότε θα διαφθείρουν, όπως λέει ο Αμός, ψυχήν και οφορούσαν, και για μια τέτοια ανομία θα γίνουν υπόδικοι της αιωνίου κολάσεως. Διότι έτσι τους απειλεί ο Θεός με το στόμα του ιδίου του προφήτου του Αμός στο πρώτο κεφάλαιο. «Επί τες θρησίας ευείες των ιών Αμών και επί τες τέσσαρση ούκα επιστρέψομεν αυτούς». Αλλά γιατί του λες αυτό, αγαθέ Κύριε? Δεν είπες διαμέσου του Ισαΐου «Ου βούλω με το θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν»? Και πώς λοιπόν λες «Ούκα επιστρέψομεν αυτούς»? Δεν είπες δια του Ιζεκιήλ ότι «Ή αν ώρα στενάξει ο αμαρτωλός, πάσε αδικία αυτού, ας επίησεν, ου μη μνηστήσονται»? Και τώρα πώς λες «Ούκα επιστρέψομεν αυτούς»? Δεν είπε στον Πέτρο «Ου λέγωση έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά»? Δηλαδή, όπως εξηγεί ο Ιερός Αυγουστίνος, κάθε φορά που θα μαρτάνει. Λοιπόν, πώς στέκεται το «Ουκ επιστρέψω με αυτούς»?

0: Οι 70 ερμηνευτές προσθέτουν την αιτία για την οποία οι αμμονίτες ξέσχιζαν τις εγκυμονούσες γυναίκες των Γαλαδιτών. Αναφέρει η γραφή ότι ήταν τόσο φιλάργυροι και τόσο προσκολλημένοι στο χρυσό που αφού νίκησαν τους Γαλαδίτας, σκότωσαν και τις κυοφορούσες γυναίκες τους για να μην γεννήσουν γιους που θα γίνουν εν καιρό εκδικητές και θα πάρουν πίσω με τη δύναμη των όπλων τα αρπαχθέντα υπάρχοντα των πατέρων τους. Αυτή η πράξη τους τόσο βαριά φάνηκε στο Θεό που αποφάσισε να μην τους συγχωρήσει ποτέ. Κατά την ερμηνεία των εξηγητών, η κυοφορούσα γυναίκα φανερώνει την ψυχή εκείνη που εμφορείται από αγαθή διάθεση και έχει ορθή γνώμη. Θέλει λοιπόν να φανερώσει ο προφήτης ότι όποιος μεθοδεύεται να διαστρέψει προς το κακό την αγαθή θέληση του ανθρώπου και να μεταβάλει τη χρυσή του διάθεση, θα παιδεύεται όχι μόνο στη μέλουσα ζωή, αλλά και σε αυτήν δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Αυτό το δοκίμασαν εμπράκτος και οι γη του μεγάλου ιερέως του Ηλί. Τους τιμώρησε σκληρά ο Θεός, διότι εμπόδιζαν τους ευλαβείς Ισραηλίτες να προσφέρουν τις θυσίες τους στο Θεό. Γι' αυτό λέει η Γραφή «Και είναι η αμαρτία των παιδαρίων μεγάλη ενώπιον Κυρίου σφόδρα, ότι υθέτουν την θυσίαν Κυρίου. Και με αυτό τι άλλο επιδιώκουμε από το να περιορίζουμε όσο εξαρτάται από εμάς την εξουσία του Κυρίου? Όπως αντιθέτως, όποιος μεταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου προς το αγαθό, επεκτείνει κατά κάποιο τρόπο την θεϊκή εξουσία». Έτσι οι θεοφόροι πατέρες εξηγούν εκείνα τα ιερά λόγια. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Δεν είπε «τον Θεόν», αλλά «τον Κύριον», διότι όταν κάποιος ή με τα λόγια ή με τα έργα επιστρέφει μια ψυχή από την πλάνη και την φέρνει στο δρόμο της σωτηρίας, τότε κάνει τον Θεό Κύριο μεγαλύτερο, όχι όμως μεγαλύτερο Θεό. Διευρύνεται η κυριαρχία του Θεού, όχι όμως και η Θεότης, διότι ο Θεός όπως ήταν, έτσι είναι και θα είναι. Αλλά μήπως υπάρχει ενδοξότερο πράγμα από το να οδηγεί κανείς τα πεπλανημένα πρόβατα και να τα φέρνει στην αγκαλιά του Θεού? Αντιθέτως, όποιος τα διασκορπίζει, όχι μόνο διαπράττει μεγάλη ασέβεια, αλλά προσπαθεί όσο εξαρτάται από αυτόν να σμικρύνει τη θεϊκή εξουσία. Γι' αυτό ο ηγεμόν ας ακούει μόνο εκείνους που τον συμβουλεύουν τα σωστά και όχι τους κόλακες που ενδιαφέρονται για το δικό τους συμφέρον, εκθέτοντας σε κίνδυνο και το βασίλειο και το βασιλιά ως προδότες της σωτηρίας των άλλων.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

ακροατές, χαίρετε. Υπάρχουν γονείς που έχουν μια θαυμάσια διαίσθηση αυτού που πρέπει να είναι και αυτού που πρέπει να κάνουν για να πετύχουν κοντά στα παιδιά τους. Αλλά πολλοί δεν κατέχουν αυτό το έμφυτο δώρο. Ικανοποιούνται με ένα στοιχειώδη προβληματισμό που καταλήγει πολύ συχνά στην αποθάρρυνση και στην παρέτηση από την εξουσία τους. Υπάρχουν επίσης ακόμη περισσότεροι γονείς που δεν προβληματίζονται καθόλου και που κάνουν όλη την ημέρα αντιαγωγή χωρίς καλά-καλά να το καταλαβαίνουν. Η αγωγή είναι μια τέχνη δύσκολη και λεπτή, φτιαγμένη από λίγη επιστήμη και εμπειρία, από πολύ κοινή λογική και κυρίως από πολύ αγάπη. Ας το ομολογήσουμε, φίλοι μας. Το παιδί σήμερα έχει σημαδευτεί περισσότερο από άλλες εποχές από μια πρώιμη επαφή με τις ασχημότερες πραγματικότητες του κόσμου που το περιβάλλει. Αφίσες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαφημίσεις, περιοδικά δηλητηριάζουν σιγά σιγά την ψυχούλα του. Από τους γονείς εξαρτάται να οδηγήσουν σήμερα ανάμεσα από τις ραγδαίες εξελίξεις ενός κόσμου πολύ συχνά τρελού, το αγαπημένο μικρό πλάσμα που φέρει μέσα του τόσες δυνατότητες για το καλό όπως και για το κακό.

Η αποστολή σας, αγαπητοί γονείς, είναι υψηλή. Στη σκέψη του Θεού, ένα παιδί είναι ένας Άγιος. Είτε το θέλετε είτε όχι, είστε οι συνεργάτες του Θεού. Υπήρξατε συνεργάτες του στο θαυμάσιο έργο της δημιουργίας των παιδιών σας. Πρέπει να γίνετε επίσης το έργο το εξίσου ωραίο της αγωγής τους. Η λέξη «ανατρέφω» σημαίνει το να ελκύσουμε, το να βγάλουμε από ένα παιδί, και αυτό πιο συχνά με τη συνεργασία του, που θα γίνεται όλο και πιο συνειδητή όσο μεγαλώνει, έναν άνθρωπο, έναν χριστιανό, έναν Άγιο. Με άλλα λόγια, να κάνουμε να λάμψει με τη χάρη του Κυρίου η εικόνα του Χριστού στο πρόσωπο του ανθρώπου. Ας μην το περάσει κανείς για ουτοπία. Αν είχαμε πίστη σαν ένα κόκκο συνάπεως, ας θυμηθούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για τον ιδεώδη χριστιανό. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και τη λαμπρή διαβεβαίωση του Ευαγγελιστού Ιωάννου. «Τέκνα Θεού εσμέν». Οι γονείς, φίλοι ακροατές, δεν πρέπει ποτέ να είναι υπερήφανοι. Η υπερηφάνεια στηροποιεί, αλλά έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να είναι φιλόδοξοι, με την πιο ευγενική φιλοδοξία που υπάρχει. Να βοηθήσουν τα παιδιά τους να πραγματοποιήσουν αυτό που στο σχέδιο της αγάπης του ο Θεός περιμένει από τον καθένα μας. Κάθε παιδί δε θα έχει να πραγματοποιήσει τον ίδιο ρόλο. Καθένα εξάλλου δεν έλαβε τα ίδια ταλέντα με τον αδελφό του. Λίγη σημασία έχει. Το ουσιώδες είναι ότι καθένας αναπτύσσει τα δικά του δώρα. Η ανατροφή βοηθά το παιδί να καταλάβει την αξία των ταλέντων του. Το παιδί, φίλοι ακροατές, είναι μια αξία περιόριστης τιμής, εμπιστευμένη από το Θεό, στο πνεύμα, στην καρδιά και στα χέρια των γονέων. Αξία ανθρώπινη, αξία θεϊκή, αξία αιώνια. Κάθε ψυχή που ανεβαίνει, ανεβάζει και τον κόσμο. Το μέγεθος και η μορφιά του ρόλου σας. Να ετοιμάζετε φυράματα που να υψώσουν τον κόσμο και να τον βοηθήσουν να γίνει ευτυχισμένος και καλύτερος. Υπάρχει μια ειδική ευχαρίστηση των γονέων για την ανατροφή των παιδιών τους, και από αυτούς ο Θεός θέλει να περάσει πρώτα για να καλλιεργήσει την καρδιά και το πνεύμα τους. Υπάρχει μια συνεργασία αναντικατάστατη του πατέρα και της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών τους. Δεν υπάρχει πιο σωτήρια ενέργεια από αυτή που συνίσταται στο να κάνουμε τους γονείς να συνειδητοποιήσουν την λαμπρότητα της αποστολής τους.

Το καθήκον σας, αγαπητοί γονείς, είναι δύσκολο, γιατί το παιδί έχει κάθε δυνατότητα για το κακό όπως και για το καλό. Υπάρχουν μέσα του κακές κλίσεις που πρέπει να τις ουδετεροποιήσουμε και καλές που πρέπει να τις ανακαλύψουμε, διατηρήσουμε και ενθαρρύνουμε. Το καθήκον σας είναι δύσκολο, γιατί εκτελείται συχνά μέσα σε σκληρές συνθήκες. Σε πολλούς γονείς, ο στενός χώρος της κατοικίας, η έλλειψη βοήθειας, το ωράρι εργασίας έξω από το σπίτι σκιάζουν το καθήκον και αφαιρούν πολύ συχνά το χρόνο για σκέψη των προβλημάτων της ανατροφής. Καταλήγουν να κινούνται κάτω από την εμπειρία και την όθηση της ρουτίνας. Εκπλήσονται που χάνουν σιγά σιγά την εξουσία τους και ακόμη, ας μην αμφιβάλλουν, την εμπιστοσύνη των παιδιών τους. Το καθήκον σας είναι δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει μια μέθοδος που να περιλαμβάνει τα πάντα, ούτε μια λάνθαστη ασφαλή συνταγή. Βέβαια, υπάρχουν αρχές της λογικής και της εμπειρίας που πρέπει να γνωρίζουμε. Υπάρχουν τόσοι γονείς που τις αγνοούν, αλλά όσα είναι τα παιδιά, τόσες είναι και οι περιπτώσεις. Επιπλέον, το παιδί βρίσκεται σε ένα διάκοπο γίγνεσθε και επομένως το ίδιο παιδί, όσα χρόνια ζει, άλλους τόσους διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς χρειάζεται. Το καθήκον σας είναι δύσκολο, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να καταλαβαίνεις το παιδί, να γνωρίζεις τι συμβαίνει πίσω από το μικρό του μέτωπο. Οι αντιδράσεις του παιδιού δεν είναι πάντα άμεσες. Ορισμένες γίνονται αντιληπτές με επιβράδυνση. Μερικές φορές μένουμε έκπληκτοι με τις μακρινές αντανακλάσεις μιας χειρονομίας, ενός λόγου, ενός γεγονότος τα οποία εμείς οι άλλοι, οι ενήλικες, δεν είχαμε δώσει καμιά σημασία. Το καθήκον σας είναι λεπτό, γιατί τα λάθη του χειρισμού αδιόρατα στην αρχή κινδυνεύουν αν δεν χρησιμοποιήσει κανείς σε χρήσιμο χρόνο τις κατάλληλες μεθόδους διορθώσεως, να καταλήξουν σε αδιέξοδα που μεταφράζονται σε μπλοκαρίσματα της εμπιστοσύνης ή με λανθάνουσες αντιθέσεις που θα εγραγούν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν ανατρέφουμε πια τα σημερινά παιδιά στις ίδιες συνθήκες με το παρελθόν. Ο κόσμος, αγαπητοί μας, εξελίσσεται σε επιταχυνόμενο ρυθμό, κυρίως μετά τους πολέμους. Οι τεχνικές εφαρμογές των επιστημονικών ανακαλύψεων μας κάνουν να ζούμε σε ένα ρυθμό συχνά απάνθρωπο. Στο ίδιο κοινωνικό στρώμα υπάρχουν περισσότερες διαφορές ανάμεσα στις συνθήκες ζωής του σημερινού παιδιού και εκείνες των γονέων του όταν ήταν παιδιά, παρά ανάμεσα σε αυτές των γονέων τους και των παππούδων τους. Αν δεν προσέξουμε, το χάσμα μεγαλώνει πολύ γρήγορα ανάμεσα στις γενναίες. Οι ίδιες οι λέξεις κινδυνεύουν να μην έχουν πια την ίδια σημασία.

το έργο της ανατροφής είναι λεπτό, γιατί ζητάει συγχρόνως αγάπη και απάρνηση του εαυτού μας, γλυκύτητα και σταθερότητα, υπομονή και αποφασιστικότητα. Αυτά τα επιπλέον προσόντα ζητούν από τον παιδαγωγό όχι μόνο καρδιά, αλλά λογική, κρίση, ισορροπία. Αν το έργο της ανατροφής είναι δύσκολο και λεπτό, όμως πρέπει να φυλαχτούμε από κάθε αποθάρρυνση και απεσιοδοξία. Βέβαια, δεν υπάρχουν γενικά φάρμακα, όπως δεν υπάρχουν ταυτόσιμα παιδιά. Υπάρχουν όμως γενικές αρχές, των οποίων η γνώση και η εφαρμογή βοηθούν στην αποφυγή πολλών λαθών. Ακόμη, πρέπει να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε αυτές τις αρχές, που είναι καρποί της πείρας και της παρατηρήσεως, αλλά επίσης μιας βαθιάς μελέτης της ψυχολογικής φύσεως του παιδιού κατά τα διάφορα στάδια της εξελίξεώς του. Ακόμη, φίλοι ακροατές, πρέπει να προβληματιστούμε. Συναντήσαμε γονείς πάντα ανήσυχους όταν πρόκειται για την φυσική υγεία των παιδιών τους και που δεν προβληματίζονται ποτέ όταν πρόκειται για τη διανοητική τους υγεία και την ηθική τους διάπλαση. Είναι γεγονός, σπανίζουν ακόμη οι γονείς που απασχολούνται με τα προβλήματα της αγωγής. Μερικοί ούτε καν υποψιάζονται την ύπαρξή τους. Άλλοι τα έχουν λύσει όλα από την αρχή, είτε με βίαιο τρόπο, είτε με παρέτηση, στηριγμένη σε κάποιο σύστημα. Υπάρχουν ευτυχώς άλλοι που καταλαβαίνουν καλά την ανάγκη της μαθήσεως. Αλλά προσοχή! Κανένα εγχειρίδιο δεν θα αναπληρώσει την προσωπική σκέψη και αυτή τη θαυμάσια διαίσθηση που δίνει η πραγματική αγάπη, η οποία ζητά πάνω απ' όλα το καλό του παιδιού εις βάρος, αν χρειαστεί, ακόμη και της προσωπικής ησυχίας. Πολλοί γονείς αδιαφορούν για την ειδική διάπλαση των παιδιών τους. Τα τρέφουν, τα ντύνουν, αλλά δεν φροντίζουν αρκετά για το πνεύμα και την ψυχή τους. Δίνουν καμιά φορά φανερά την παρέτησή τους. Μια μητέρα μιλάει για το παιδί της. «Του το απαγόρευσα, αλλά θύμωσε τόσο που άλλη φορά δεν θα του το απαγορεύσω». Ή ξεφορτώνονται εξ ολοκλήρου το έργο τους σε επαγγελματίες παιδαγωγούς. Μια άλλη μητέρα σέρνεται δίπλα στον παιδαγωγό του παιδιού της μισοκλαίγοντας. «Κύριε, τιμωρήστε τον, εγώ δεν μπορώ πια να φτάσω μέχρι εκεί». Και αντίθετα, όταν οι ευσυνείδητοι παιδαγωγοί, στους οποίους έχουν εμπιστευτεί τα παιδιά τους, υποδεικνύουν στους γονείς κάποιο ελάττωμα, κάποια ανεπάρκεια στην εργασία ή κάποια παράβαση στην πειθαρχία, αντί να εκδηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους για τη βοήθεια που τους δόθηκε, οι ίδιοι οι γονείς αμέσως παίρνουν το μέρος του παιδιού και δεν διστάζουν να διακόψουν την αναγκαία επιρροή αυτών των οποίων είχαν ζητήσει τη συνεργασία.

Η αγωγή, φίλοι ακροατές, είναι μια επιστήμη και μια τεχνική από τις πιο λεπτές. Στα ζώα αρκεί το ένστικτο. Στον άνθρωπο χρειάζεται προσπάθεια του νου και της σκέψεως. Δεν θα φτιάχναμε ποτέ σπίτι χωρίς να μελετήσουμε την αρχιτεκτονική. Ανατρέφουμε όμως ένα παιδί χωρίς μάθηση. Μαθαίνουμε την τέχνη του να ταξινομούμε τα φυτά και τα ζώα και όχι εκείνη του να ανατρέφουμε ένα παιδί. Ανατρέφω σημαίνει ακόμη καλλιεργώ. Δεν θα ονομαζόταν κανείς κυπουρός χωρίς να έχει πληροφορηθεί και διδαχθεί. Κι όμως ονομάζεται αυθαίρετα παιδαγωγός. Ανατρέφω, φίλοι μας, σημαίνει ασκώ ένα πνεύμα, μια θέληση, μια καρδιά. Δεν μπορεί να γίνει κανείς καθηγητής γυμναστικής χωρίς πτυχίο. Αλλά κανένα πτυχίο δεν απαιτείται για να μαλακώσουμε και να ενισχύσουμε μια ψυχή. Ανατρέφω, φίλοι μας, σημαίνει αναπτύσσω. Μαθαίνουμε να αναπτύσσουμε μια ιδέα, ένα σχέδιο. Δεν μαθαίνουμε καθόλου να ανοίγουμε μια νέα ζωή. Ανατρέφω σημαίνει διορθώνω και στολίζω. Δεν ονομάζεται κανείς χρυσοχώος, ζωγράφος ή γλύπτης παρά μετά από μακρές προετοιμασίες. Ανατρέφω σημαίνει ενισχύω. Δεν γίνεται κανείς γιατρός παρά μετά από μακρές σπουδές. Κι όμως φροντίζουμε τα πνεύματα και τις καρδιές χωρίς να έχουμε μάθει και χωρίς να έχουμε εξασκήσει αυτό το δύσκολο επάγγελμα.

Εν πάση περιπτώσει, φίλοι ακροατές, αυτό που έχει σημασία για κάθε παιδαγωγό είναι να μην τρελαθεί ποτέ, ακόμη κι αν ο ρόλος του είναι δύσκολος. Μερικές γκάφες ή αδεξιότητες σποραδικές δεν έχουν σημασία, γιατί η τελειότητα δεν είναι χαρακτηριστικό αυτού του κόσμου. Το βασικό είναι αυτές οι γκάφες ή οι αδεξιότητες να μην είναι το καθημερινό ψωμί, όπως το βλέπουμε αλήθεια πολύ συχνά. Σε μερικές δύσκολες ώρες, η σκέψη ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας των ψυχών θα σας οδηγήσει στο να Τον καλέσετε σε βοήθεια. Μην ξεχνάτε ακόμη τους προστάτες των παιδιών σας. Η δύναμή τους εξαρτάται από την έκκλησή σας προς αυτούς, την Παναγία μας, που είναι η μητέρα των ψυχών μας, τον φύλακα αγγελό τους, που έχει οριστεί ειδικά για το καθένα, τον Άγιο, το οποίο το όνομα φέρουν, και έπειτα όλους τους προγόνους, των οποίων αγνοείται ίσως το όνομα, την ιστορία, και ακόμη περισσότερο τις αρετές και την αξία, και οι οποίοι απολαμβάνουν όλοι ή σχεδόν όλοι την ευτυχία του να μπορούν από τον ουρανό να κάνουν καλό στη γη. Και τα παιδιά σας, κληρονόμοι ήδη των αρετών τους, θα ωφεληθούν από τη μεσητεία τους τόσο όσο εσείς θα τους παρακαλείτε να επέμβουν.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, στο φιλόξενο και ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Ένα χώρο που μαζευόμαστε όλοι για να συζητήσουμε, ανταλλάξουμε απόψεις, θέσουμε ερωτήματα και απορίες και φυσικά λύνοντάς τες θα μπορέσουμε όποτε χρειαστεί και υπάρχει πρόβλημα με το κατά τεκμήριο πολυτιμότερο αγαθό που μας χάρισε ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, την υγεία, να το αντιμετωπίσουμε. Η γνώση είναι δύναμη, η δύναμη μας κάνει ικανούς το να αντιμετωπίσουμε ακόμα και θέματα υγείας και όχι ακούγοντας από κάποιες πηγές άγνωστες ή ανεύθυνες απόψεις. Εδώ την δύναμη αυτή θα σας την προσφέρουμε απλόχερα μαζί με τον καλεσμένο μας που πάντα πληρεί τα κριτήρια του ανθρώπου, ένας γιατρός που πέρα από την επιστημονική κατάρτισή του και την αδιαφυσβήτητη ιατρική του γνώση και αξία, είναι και άνθρωπος που μας ακούει, μας χτυπά το χέρι στον ώμο, μας σφίγγει το χέρι όταν χρειάζεται και βοηθά να βγούμε από τις πιο δύσκολες στιγμές της επίγειας ζωής μας εδώ, της ασθένειας. Από τον τίτλο μας θα καταλάβετε ότι μιλάμε για μια ιδιαίτερη παθολογική ειδικότητα η οποία την συναντούμε, δεν την φοβόμαστε πολύ αλλά είναι πάρα πολύ συχνή και δεν θα καταλάβετε ή φανταστείτε ότι αυτές οι συγκεκριμένες παθήσεις πραγματικά ασχολείται και δίνει λύσεις ένας ρευματολόγος. Ρευματολόγος λοιπόν, ο συγκεκριμένος γιατρός θα μιλήσει συγκεκριμένα για παθήσεις καθημερινές, αν και την ειδικότητα αυτή δεν την ακούμε συχνά, και είναι ο κύριος Σακελαρίου Γρηγόρης. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα.
0: Παρόλο ότι είμαστε καιρό μαζί, θα θέλαμε όλοι να ξαναγνωριστούμε σαν ένα πουλί, σαν ένα αδελφό μας, ο οποίος έλειψε για κάποιο χρονικό διάστημα και επέστρεψε και κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις για τους καινούργιους τηλεθεατές μας και να θυμηθούν και οι παλιότεροι κάποια πράγματα και θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι ο Γρηγόρης Σακελαρίου.
1: Είμαι ρευματολόγος, είμαι επιμελητής της ρευματολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στο οποίο είμαι επιμελητής από το 2008.
0: Η άμεση πάντα απορία μας, για να ξαναθυμίσουμε, η ειδικότητα παραπέμπει σε ρεύματα είτε αέρος, είτε νερού, είτε ηλεκτρικού ή όποιο άλλο ρεύμα έρχεται στο νου μας. Υπάρχει κάτι τέτοιο ανάλογο και από εκεί πήρε η ειδικότητα το όνομά της στο σώμα μας?
1: Πιστεύανε τα πρώτα χρόνια το 19ο, το 18ο αιώνα ότι ουσιαστικά τα προβλήματα που έχει ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος σκελετός, με πόνους και προβλήματα στον σκελετό, προέρχονται η ροή από κάποια ρεύματα, στα οποία λοιπόν παίρνει από εκεί το όνομα ουσιαστικά παθήσεις μυοσκελετικές ή ρευματικές παθήσεις ή ρευματολογία ή ρευματολόγος. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση έτσι με ρεύματα, σίγουρα. Ο ρευματολόγος λοιπόν ασχολείται με πάρα πολλές παθήσεις και ρευματικές παθήσεις είναι πραγματικά πάρα πολλές. Αν θέλαμε έτσι χοντρικά να τις χωρίσουμε σε κάποιες κατηγορίες, είναι η οστεοαρθρίτιδα. Ο κόσμος το αναφέρεται πολλές φορές, έχω ρευματικά, ο γιατρός έχω ρευματικά. Είναι η οστεοαρθρίτιδα, η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα που είναι ο επιστημονικός όρος. Είναι οι διάφορες παθήσεις έξω αρθρική ρευματισμή, όπως λέγονται, όπως είναι τενοντίτιδες, δηλαδή έξω από την άθρωση προβλήματα εκτός αρθρώσεων με τενοντίτιδες και θυλακίτιδες. Είναι προβλήματα, είναι παθήσεις που έχουμε φλεγμονή στις αρθρώσεις, άρα μιλάμε για φλεγμονώδες αρθροπάθειες. κύριες φλεγμονώδες αρθροπάθειες κυριότερες είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψώριασική αρθρίτιδα και η ουρική αρθρίτιδα. Επίσης έχουμε τα νοσήματα του συνδετικού ιστού. Κυρίαρχο λοιπόν προέρχουν νόσημα στα νοσήματα του συνδετικού ιστού είναι ο λύκος, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, γιατί υπάρχει και ο δερματικός λύκος που προσβάλλει μόνο το δέρμα. Άρα μιλάμε για το συστηματικό ερυθυματώδη λύκο με συστηματικές εκδηλώσεις, αλλά και άλλα νοσήματα σου λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, όπως είναι το σύνδρομο Σόγκρεν, πολυμυωσίτιδα, σκληρόδερμα. Μια άλλη κατηγορία επίσης είναι οι αγκιήτιδες, και αυτά δεν είναι τόσο πολλά γνωστά νοσήματα. Υπάρχουν οι αγκιήτιδες των μικρών αγκίων, οι αγκιήτιδες του μεσαίου μεγέθους αγκίου, κυρίαρχες είναι εδώ οι άνκα αγκιήτιδες, Βέγκενερ, κοκκιωμάτωση Βέγκενερ και Τζέκ Στράους, και βέβαια κάποιες άλλες πιο σπάνιες αγκιήτιδες μεγάλων αγκίων. Και αν θέλουμε να επεκτείνουμε και άλλες παθήσεις, όπως είναι προβλήματα από τη σποδηλική στήλη. Τη σποδηλική στήλη θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε τα προβλήματα του εκφυλισμού, λόγω φθοράς, λόγω εκφυλισμού, όπως είναι η εκφυλιστική σποδηλαρθρίτιδα, όπως λέει ο κόσμος μας, έχω άλατα, με βρήκε στην ακτινογραφία ο γιατρός, έχω άλατα, πολλά άλατα στο σκελετό, ουσιαστικά είναι οστεόφυτα τη σποδηλική στήλη, εκφυλιστική σποδηλαρθρίτιδα. Η αγγυλοπαιτική σποδηλαρθρίτιδα που ανήκει στις σποδηλαρθρίτιδες, σποδηλαρθροπάθειες, που προσβάλλει νέο πληθυσμό, νέες ηλικίες, νεαρές ηλικίες, κυρίως άνδρες. Και βέβαια θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτά και τις ρευματικές παθήσεις και την οστεοπόρη, που είναι ουσιαστικά μια διαταραχή του μεταβολισμού των οστών.
0: Πραγματικά δικαιολογήσετε πλήρως αυτά που εισήγαμε στην αρχή, ότι είναι μια ειδικότητα που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι ξεκινά από τη μεγάλη μαμά την παθολογία, και αποδείξατε τώρα πια ότι καλώς έγινε αυτή η απόσχηση, αυτό το κλαδί, και χρειάζεται να εξειδικευτούμε περισσότερο, γιατί υπάρχει μεγάλο φάσμα και εύρος παθήσεων και καταστάσεων που θα μπορέσετε να βοηθήσετε τον κάθε εξεταζόμενο που θα έρθει στο ιατρείο σας. Επομένως, εφόσον το ξεπεράσαμε αυτό, θα ρωτήσω, από τότε που ξεκινήσατε την ειδικότητα, ήρθατε σε επαφή ως φοιτητής, τι έχει αλλάξει στη ρευματολογία με σήμερα?
1: Αυτό που έχει αλλάξει σίγουρα είναι, έχει γίνει γνωστή η ειδικότητα της ρευματολογίας στο ευρύ κοινό. Αυτό παίζει ρόλο σίγουρα, γιατί οι ρευματολόγοι πριν 20-30 χρόνια ήταν πάρα πολύ λίγοι. Ίσως δινόταν ρευματολογία, γινόταν στο εξωτερικό, έπαιρνε κάποιο στο εξωτερικό για να έρθει στην Ελλάδα, και ίσως δινόταν σε 1-2 νοσοκομεία στην Αθήνα η ειδικότητα της ρευματολογίας. Τώρα η ειδικότητα της ρευματολογίας γίνεται σε πάρα πολλά νοσοκομεία των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, αλλά και στις υπόλοιπες Ελλάδας. Άρα λοιπόν περισσότεροι ρευματολόγοι γίνεται πιο γνωστό ειδικότητα στον κόσμο. Σίγουρα η ενημέρωση που γίνεται από την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και από άλλες εταιρείες, έτσι ώστε ο κόσμος να μάθει την ρευματολογία, με τι ασχολείται η ρευματολογία και πότε θα πρέπει να πάει στον ρευματολόγο ο ασθενής, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε πρώιμη διάγνωση, γρήγορη διάγνωση και γρήγορη θεραπεία για τον ασθενή. Και σίγουρα ένα σημαντικό, εκτός από το έχει γίνει ευρέως και νέος η ειδικότητα, είναι και τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, οι θεραπείες. Η αλήθεια είναι ότι πριν 20-30 χρόνια οι θεραπείες ήταν πολύ, πολύ περιορισμένες. Νομίζω όλος ο κόσμος με το που ακούει ρευματολόγος ή ρευματολογία, κάποια ρευματική πάθηση, το μυαλό του πάει, θα πάρω κορτιζόνη. Αυτό έχει αλλάξει σήμερα. Έτσι, πριν 30 χρόνια πραγματικά υπήρχε μόνο η κορτιζόνη, το οποίο βοηθούσε τον ασθενή πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποια φάρμακα τα οποία τα χρησιμοποιούμε και σήμερα, αλλά τα τελευταία 20-25 χρόνια πραγματικά η θεραπεία, των ρευματικών παθήσεων και ιδίως των φλεγμονωδών αρθροπαθειών, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, όπως είναι η ψωριασική αρθρίτιδα, όπως είναι η σποδεραρθροπάθεια, που είπαμε, ανκυλοπική σποδηλίτιδα, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, στους ασθενείς μας πλέον τη κορτιζόνη τη χορηγούμε πάρα πολύ, ίσως στην αρχή, μέχρι να ξεκινήσουμε τα φάρμακα, τις θεραπείες, τις καινούργιες θεραπείες, και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βοηθά πολύ γρήγορα τον ασθενή και σταματάμε την κορτιζόνη. Άρα λοιπόν πλέον, ενώ πριν 20-30 χρόνια η θεραπεία ήταν η κορτιζόνη, ίσως και κάποια άλλα φάρμακα, σήμερα λοιπόν είναι καινούργιες θεραπείες που χρησιμοποιούμε για τους ασθενείς μας. Άρα είναι, αυτό έχει αλλάξει η αλήθεια τα τελευταία 20-30 χρόνια στη ρευματολογία, από τότε που ήμουν φοιτητής πριν 25-30 χρόνια.
0: Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι για να μας πείτε τα νέα δεδομένα για τις ασθένειες, οι οποίες πολλές είναι star πραγματικά στην ιατρική κοινότητα, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος και φυσικά ο λιπόνι, από τενοντίτιδες μέχρι οποιοδήποτε μυοσκελετικό άλγος και φυσικά και η οστεοπόρωση. Ήρθε η ώρα με την εμπειρία της ζωής και το προσωπικό παράδειγμα της Μεγάλης Αθανασίας να δούμε πώς ο καθένας μας μπορεί να συναντήσει ή να έρθει σε επαφή με ένα ρευματολόγο.
2: Ένα απόγευμα ετοιμαζόμαστε με τη μητέρα μου για να πάμε στην παράκληση. Στο δρόμο της έπιασα το χέρι και παραδόξως έβγαλε μια κραυγή. «Ωχ, μαμά, απλώς σε ακούμπησα. Γιατί πόνεσες?» «Δεν ξέρω, Αθανασία μου, αλλά σίγουρα δεν φταίσαι, γλυκιά μου. Αλήθεια είναι ότι σήμερα τίναξα και τα χαλιά. Το ίδιο όμως έγινε και όταν πήγαμε να ανάψουμε ένα κεράκι. Αμέσως την έβαλα στην προσευχή μου. Στην επιστροφή μας συναντήσαμε τη γιαγιά. Έτρεξα αμέσως στην αγκαλιά της, αλλά εκείνη με εμφανή πόνο στο πρόσωπο στέναξε. «Αχ, Αθανασία μου, δεν μπορώ να σε σφίξω, γιατί νιώθω κομμένα τα χέρια μου. Γέρασα πια. Γιαγιά, και η μαμά το ίδιο αισθάνεται στα χέρια της και παραπονιέται για πόνους, στη ράχη και στη μέση. Τότε πρέπει να επισκεφτούμε άμεσα το ρευματολόγο», είπε αποφασιστικά η γιαγιά. «Μαμά», φώναξα με έκπληξη, «η γιαγιά θέλει να πάτε στον ηλεκτρολόγο για να σας εξετάσει». Εκείνες γέλασαν, μου δώσαν ένα γλυκό φιλί και μου εξήγησαν πως ο ρευματολόγος είναι ειδικός γιατρός και θα τις βοηθήσει σύντομα να μην υποφέρουν.
0: Παθολογία χρειάστηκε από το σώμα της ένα κομμάτι να αφιερωθεί στη ρευματολογία. Δεν ξεχνάμε ποτέ τις ρίζες μας. Ποια είναι η σχέση σας με τους παθολόγους?
1: Η σχέση με τους παθολόγους είναι πολύ συχνή, διότι τα νοσήματα του συνδετικού ιστού που αναφέραμε, δηλαδή συστηματικός ερυθυματώδης λύκος και τα υπόλοιπα που αναφέραμε, σούγκα και τα λοιπά, αλλά και οι αγκυήτιδες που αναφέραμε, που είναι ίσως λιγότερο γνωστές, είναι νοσήματα τα οποία κάνουν εκδηλώσεις από πολλά συστήματα. Από το δέρμα, από τους πνεύμονες, από τους νεφρούς, τους φλενογόνους, από πάρα πολλά συστήματα και από τις αρθρώσεις βέβαια. Είμαι γενικά συμπτώματα, πυρετό, κακουχία. Αλλά λοιπόν πολλές φορές τέτοια περιστατικά, ένας ασθενής με μια αγκυήτιδα ή ένας ασθενής με ένα νόσημα του συνδετικού ιστού που έχει συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτεί πρώτα σε μια παθολογική κλινική ή να τρέξει πρώτα να στέλνει στον παθολόγο, στον οικογενειακό γιατρό, για αυτά τα προβλήματα που έχει. Άρα λοιπόν, σίγουρα πολλές φορές τέτοιους ασθενείς δηλαδή με αγκυήτιδες και ασθενείς με κάποια νόσημα του συνθετικού ιστού, όπως ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, ο πρώτος γιατρός που μπορεί να το δει, πολύ πιθανόν θα είναι ο παθολόγος ή ο οικογενειακός γιατρός, τον οποίο θα προστρέξει. Άρα λοιπόν, σίγουρα λοιπόν, ο παθολόγος είναι πολύ σημαντικό να δει κάτι το οποίο δεν θα είναι κάτι απλό και θα του θυμίζω ότι είναι κάποιο πολυσυστηματικό νόσημα και να παραπέψει για περαιτέρω έλεγχο, για πιο εξειδικευμένο έλεγχο και για διάγνωση και περαιτέρω, αν χρειαστεί, μετά τη διάγνωση θεραπεία, στο ρευματολόγο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ παθολόγου, παθολογίας και ρευματολογίας. Και επίσης μια πολύ στενή σχέση είναι μεταξύ ορθοπαιδικής και ρευματολογίας. Έτσι, μεταξύ ορθοπαιδικού και ρευματολόγου. Διότι για τις φλεγμονώδες αρθρίτιδες, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριαστική αρθρίτιδα, ή για ασθενείς που έχουν αγγυλοπητικής ποδηλαρθρίτιδας, προαρθροπάθεια, πολύ πιθανόν στον πρώτο γιατρό στον οποίο θα τρέξει ο ασθενής με κάποια συμπτώματα από τις αρθρώσεις θα είναι ορθοπαιδικός. Άρα και εκεί θα πρέπει ο ορθοπαιδικός να δώσει ίσως κάποιες βασικές εξετάσεις ή να αναγνωρίσει ότι αυτός ο ασθενής δεν έχει μία κάκωση, δεν έχει μία τενοντίτιδα, έχει κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω, οπότε να τον παραπέψει για ρευματολογικό έλεγχο και στην ειδικότητα του ρευματολόγου. Και η τρίτη ειδικότητα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική, και ο δερματολόγος. Γιατί ο δερματολόγος βλέπει ασθενείς με ψωρίαση δέρματος. Η ψωρίαση δέρματος είναι μια πολύ συνήθης πάθηση, δερματοπάθεια, πάρα πολύ συνήθης. Άρα λοιπόν, αν ο δερματολόγος αναφέρει ο ασθενής κάποια προβλήματα, κάποιες εκδηλώσεις, κάποια από το μειοσκελετικό, τότε πολλές φορές θα χρειαστεί να παραπέψει στον ρευματολόγο για μια εκτίμηση ρευματολογική. Αν τα προβλήματα που αναφέρει ο ασθενής σχετίζονται με κάποια φλεγμονώδη αρθρίτιδα, δηλαδή ψωριαστική αρθρίτιδα, ή είναι, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με κάποια ψωριαστική αρθρίτιδα. Και αυτή η τρίτη ειδικότητα του δερματολόγου είναι πολύ σημαντική.
0: Εξαιρετικά. Πάντα πιστεύω και θεωρώ ότι είναι το σωστότερο, πηγαίνοντας σε ένα ιατρείο, όποιο και να είναι αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο ανάμεσα στον γιατρό και τον εξεταζόμενο. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν λέω σαν έπιπλο, αλλά με τον τρόπο ο καθένας που προσφέρει αυτή την βοήθεια της υγείας να γίνεται ένα, να κάθεται δίπλα πραγματικά, ούτε μπρος, ούτε πίσω, ούτε πάνω, ούτε παρακάτω, δίπλα στον εξεταζόμενο που έχει την αγωνία του για το τι μπορεί να συμβαίνει και άλλαξε σε μία μέρα η ζωή του με κάποια συμπτώματα. Επειδή είστε ένας τέτοιος γιατρός, θα ήθελα και όλοι μας, οι τηλεθεατές μας, να μάθουν τι είναι αυτό που θα δουν στο σώμα τους, θα νιώσουν στο κορμί τους, θα αισθανθούν ή θα τους δυσκολέψει στην καθημερινότητά τους, ούτως ώστε να σκεφτούν, ναι, πρέπει να πάω στο ρευματολόγο.
1: Εδώ έχει σχέση η ηλικία. Σίγουρα, ένας ασθενής, ο οποίος είναι νεαρής ηλικίας, ο οποίος δεν έχει κάνει κάποια εργασία χειρονακτική δύσκολη, και αντιμετωπίσει προβλήματα με πρωινή δυσκαψία από τις αρθρώσεις, εκδηλώσεις από πολλές αρθρώσεις, όχι μόνο από μία, δει πρίξιμο σε κάποια άρθρωση, δει δυσκολία στο να κινήσει την άρθρωση, στο να κλείσει το χέρι του, πρωινή δυσκαψία η οποία κρατάει πάνω από 20 λεπτά, πάνω από μισή ώρα, τότε θα πρέπει να υποψιαστεί ότι τα προβλήματα αυτά, τα οποία συνεχίζουν αρκετό καιρό, όχι 5 μέρες, μια εβδομάδα, αλλά με πάνω από περίπου 2, 3, 4 εβδομάδες, οπότε θα πρέπει να το θέσουν ότι ίσως πιθανόν να έχει κάποια φλεγμονώδη αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, που είναι πιο συνηθισμένη. Το ίδιο επίσης έχει ο ασθενής, αν είναι ασθενής με ψωρίες στο δέρμα. Σίγουρα εκεί αυτός ο ασθενής με ψωρίας είναι πιο υποψιασμένος. Ξέρει ότι υπάρχει ψωριαστική αρθρίτιδα, άρα πολύ πιθανόν αυτός ο ασθενής θα προστρέξει πολύ πιο γρήγορα για ρευματολογική εκτίμηση. Επίσης λοιπόν, σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν πολυσυστηματικές εκδηλώσεις. Βέβαια εκεί είναι λίγο δύσκολο. Είπαμε συνήθως αυτός ο ασθενής θα πάει στον παθολόγο, και από εκεί πέρα νομίζω ο παθολόγος, αν δει τέτοια στοιχεία τα οποία να μας παραπέμπουν οι εκδηλώσεις και οι πρώτες εργαστικές εξετάσεις για κάποιο πολυσυστηματικό νόσημα, νόσημα συνδετικού ή του αγγείλου, θα τον παραπέψει στον δερματολόγο. Τώρα, στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι λίγο, στις πολλές φορές λίγο πιο δύσκολο. Επειδή μετά την ηλικία των 60 ετών υπάρχει εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Ρευματικά που λέει, τα λέει ο κόσμος. Εκεί είναι πολλές φορές λίγο δύσκολο ο ασθενής να μπορέσει ίσως να καταλάβει αν τα συμπτώματα αυτά είναι από κάποια εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, από κάποια οστεοαρθρίτιδα, ή είναι επειδή ξεκινάει μια αρθρίτιδα, φλεγμονώδης αρθρίτιδα, π.χ. παραδείγματος χάρη ρευματοειδής αρθρίτιδα. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο για τον ασθενή να σκεφτεί και να πάει στο ρευματολόγο. Αλλά σίγουρα, αν έχουμε προβλήματα από πολλές αρθρώσεις, με πρωινή δυσκαψία, η οποία κρατάει αρκετή ώρα, πάνω από μισή ώρα, πάνω από μία ώρα, και έχουμε πρίξιμο και δυσκολία στην κίνηση των αρθρώσεων, τότε θα πρέπει να ψαστεί ότι ίσως αυτά τα συμπτώματα, τα καινούργια που έχει, ευθύνεται κάποια ρευματική πάθηση, κάποια φλεγμονώδης αρθρίτιδα, όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα.
0: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε παραπέμπεται από κάποιον γιατρό, είτε ο ίδιος με τη γνώση που λαμβάνει τώρα συμβουλεύει τον εαυτό του, τα παιδιά του, την οικογένειά του, τους συγγενείς του, ότι ναι, πρέπει να πας στο ρευματολόγο. Έρχεται εν τέλει στο ιατρείο σας. Μετά που γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις, ποια απορία ακολουθεί ο κάθε εξεταζόμενος μέχρι να καταλήξει στη θεραπεία του?
1: Πολύ σημαντικό είναι ο ασθενής που θα καθίσει απέναντί μας να πάρουμε ένα καλό ιστορικό. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποια συμπτώματα έχει ο ασθενής. Άρα αυτό θα τα πάρουμε τα συμπτώματα μέσα από το ιστορικό που θα μας περιγράψει, που θα μας αναφέρει, τα ερωτήματα που θα του κάνουμε εμείς για να πάρουμε αυτές τις πληροφορίες. Σημαντικό επίσης είναι το οικογενειακό ιστορικό, αν υπάρχει κάποιος στην οικογένεια με κάποια αυτοάνωσο νόσημα, θα μας βοηθήσει αρκετά. Δηλαδή αν έχει οι γονείς κάποιο ρευματοειδή αρθρίτιδα, θα μας βοηθήσει πολύ πιθανό στη διάγνωση, ή κάποιο, γενικά άλλο, κάποιο άλλο αυτοάνωσο νόσημα. Δηλαδή πολύ πιθανό στην οικογένεια υπάρχει, να μην υπάρχει ρευματοειδής αρθρίτιδα που μπορεί να έχει ο ασθενής απέναντί μας, να έχει κάποιο άλλο αυτοάνωσο νόσημα, είτε συστηματικό, είτε κάποιο άλλο, π.χ. μια χασιμότητα, μια θηριωδίτητα χασιμότητα, μια σκλήση κατά πλάκας, κάποιο άλλο αυτοάνωστο, θα μας βοηθήσει. Άρα λοιπόν, οικογενειακό ιστορικό και πληροφορίες των συμπτωμάτων του ασθενούς για το οποίο έρχεται. Στη συνέχεια είναι η κλινική εξέταση, να μπορέσουμε να καταλάβουμε μέσα από την κλινική εξέταση τα συμπτώματα αυτά για τα οποία έρχεται ο ασθενής στην κλινική εξέταση. Μέσα στην κλινική εξέταση τα συμπτώματα αυτά οφείλονται σε κάτι απλό, σε μια τενοντίτιδα ή είναι σε κάποια αρθρίτιδα. Η τενοντίτιδα είναι τένοντας, είναι εκτός αρθρώσεων. Όταν μιλάμε για φλεγμονώδες αρθρίτιδα, πάσχει η άρθρωση, δηλαδή πάσχει ο αρθρικός σημαίνας. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε μέσα από την κλινική εξέταση αν τα συμπτώματα λοιπόν αυτά των αρθρώσεων, αν λοιπόν αν υπάρχουν σημεία φλεγμονής του αρθρικού ημένα. Αν έχει δηλαδή ήδη με κάποια άρθρωση, αν έχει ευαισθησία στη ψηλάφιση, ευαισθησία στη πίεση, αν έχει θερμότητα κάποια άρθρωση. Μαζί με την κλινική εξέταση, αν ο ασθενής ο οποίος θα μας έρθει απέναντί μας δεν έρθει μόνο για μυοσκελετικά συμπτώματα, έρθει για κάποιο πιθανό συστηματικό νόσημα όπως ο λύκος, δεν θα παραμείνουμε μόνο στην εξέταση του μυοσκελετικού, θα κάνουμε εξέταση όλων των συστημάτων, δέρματος, βλενογόνων, πνεύμονες, καρδιαγγειακό, μια πίεση θα πάρουμε που είναι πολύ σημαντικό. Θα κάνουμε μια συνολική κλινική εξέταση του ασθενούς και στη συνέχεια εδώ θα μας βοηθήσει πάρα πολύ βέβαια δύο πράγματα. Το εργαστήριο, οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στη διάγνωση. Πολλές φορές στην κλινική εξέταση μπαίνει υποψία, υψηλή υποψία, αλλά δεν είμαστε σίγουροι, δεν έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα τη διάγνωση για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και θεραπεία. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ το εργαστήριο. Και επίσης θα μας βοηθήσει και η απεικόνηση. Πολλές φορές, αν θέλουμε να δούμε αν έχουμε κάποια προσβολή από τους πνεύμονες σε μια αγκιήτιδα, θα παρατρέξουμε σε κάποια αξονική θώρακος. Αν κάποιος ασθενής, έχουμε υποψία ότι πάσχει από κάποια πιθανή αγκυλοπαθία.

0: υπάρχει περίπτωση να μην μπει διάγνωση ή να δοθεί λαθασμένα?
1: Υπάρχει. Υπάρχει πολλές φορές, ναι. Πολλές φορές δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση. Πολλές φορές μπορεί να μας φέρει τα πάντα και ενώ στα συμπτώματα που ανασφέρει ο ασθενής και στην κλινική εξέταση βλέπουμε αρκετά σημεία κάποιου νοσήματος, πολλές φορές το εργαστήριο και η απεικόνηση μπορεί να μας βάλει τελική διάγνωση. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι στην πρώιμη έναξη της νόσου. Πολλές φορές μπορεί το εργαστήριο να είναι αρνητικό τους πρώτους 2, 3, 4, 5 μήνες. Και τότε θα πούμε τον ασθενή ότι δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση. Θα δώσουμε κάποια ανακουφιστική θεραπεία, συμπτωματική θεραπεία. Και πολύ γρήγορα μετά από ένα μήνα, ίσως πιθανόν να τον ξαναδούμε, να τον ξαναεξετάσουμε, να πάρουμε καινούργιες πληροφορίες από το ιστορικό που μπορεί να υπάρχουν, καινούργιες πληροφορίες από την κλινική εξέτηση που μπορεί να υπάρχουν. Και σίγουρα με επανάληψη κάποιων δεικτών οι οποίοι μπορεί τότε να μας επιβεβαιώσουν και να είναι θετικοί.
0: Το παράπονο το συχνότερο που έχουν οι εξεταζόμενοι από τον ρευματολόγο είναι η μη σαφήνεια κάποιων ενιών, δηλαδή τους λέει κάποια πράγματα που δεν τα πολύ καταλαβαίνουν και στην ερώτηση όταν πάνε σε κάποιο άλλο γιατρό τι σου είπε ο ρευματολόγος, θα πει έχω ένα αυτοάνοσο ή έχω ένα ρευματολογικό νόσημα, τι ακριβώς δεν ξέρω, έκανα πολλές εξετάσεις, δεν κατάλαβα καμία, δεν ήταν από τις συνηθισμένες. Μου είπε αυτές είναι αρνητικές και θα με δει μετά από ένα χρόνο, μάλλον θα πάω και σε άλλο.
1: Όταν βάλουμε τελική διάγνωση θα πρέπει να τον αναφέρουμε τον ασθενή ποια είναι σαφώς η διάγνωση. Έχει ρευματοειδής αρθρίτιδα, έχει ψωριαστική αρθρίτιδα, έχει συστηματικό ερυθυματοειδή ολίγικο, ό,τι έχει θα πρέπει να πούμε σαφώς τη διάγνωση. Για να μπορέσουμε να βάλουμε θεραπεία. Διαφορετικά δεν μπορούμε, αν δεν υπάρχει σαφή διάγνωση, να ξεκινήσουμε θεραπεία. Πολλές φορές, αν δεν υπάρχουν, δεν είμαστε σίγουροι ακόμα για τη διάγνωση, θα πρέπει να πούμε να είμαστε ειλικρινείς στον ασθενή ότι αναφέρει κάποια προβλήματα. Στην κλινική εξέταση είδαμε κάποια ύποπτα σημεία, αλλά οι εξετάσεις είναι καλές, οι απεικονίσεις είναι καλές. Τότε θα πρέπει να το ξαναδούμε ίσως μετά από λίγο καιρό. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον ασθενή. Αν έχει σαφώς είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση ή δεν είμαστε ακόμα σίγουροι, οι εξετάσεις δεν μας καταδεικνύουν σαφώς ότι υπάρχει κάποια ρευματική πάθηση, μπορεί να χρειαστεί να το ξαναδούμε. Γιατί πραγματικά οι εξετάσεις είναι αρνητικές. Δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση. Άρα νομίζω πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον ασθενή. Αν έχει τη διάγνωση, έχει αυτή τη διάγνωση, θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία. Γιατί υπάρχουν συστάσεις για τη θεραπεία. Γιατί κάθε διάγνωση υπάρχουν συστάσεις είτε ελληνικές, είτε ευρωπαϊκές, είτε αμερικάνικες, οποιοδήποτε μπορεί να τις βρει στο ίντερνετ να τρέξει. Έτσι. Συστάσεις για θεραπευτική αντιμετώπιση του κάθε των συνηθέστερων ρευματικών παθήσεων. Αν δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι σε αυτή την φάση, σε αυτή την παρούσα φάση, δεν βλέπουμε κάποιο ρευματικό νόσημα. Θα πρέπει να το δούμε μετά από κάποιο λίγο καιρό, να επαναλάβουμε κάποιες εξετάσεις.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που υπογραμμίζεται και συγχαρητήρια, να είμαστε ειλικρινείς με τον ασθενή. Έτσι κτίζεται και η εμπιστοσύνη. Έτσι κτίζεται και η όμορφη σχέση, η σχέση αγάπης μεταξύ εξεταζόμενου, εν δυνάμει ασθενή, και του γιατρού. Ειλικρίνεια. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της ειλικρίνειας κρίνεται σκόπιμο να αναλύσετε το οποιοδήποτε πιθανό ή σίγουρο ρευματολογικό νόσημα μέχρι την πορεία του στο τέλος.
1: Για τον ασθενή, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο απλοί με τον ασθενή. Πολλές φορές ο ασθενής μπορεί να μην καταλάβει κάποιες πολύ επιστημονικές έννοιες. Θα πρέπει να του πούμε του ασθενή ότι αυτό το ρευματικό νόσημα, και βάζουμε διάγνωση ρευματοειδής αρθρίτιδα, ότι είναι νόσημα χρόνου. Δεν είναι νόσημα θα πάρει μια θεραπεία για 2-3 μήνες, θα γίνει αμέσως καλά και θα τα σταματήσει τα φάρμακα. Είναι ένα χρόνο νόσημα, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παίρνει συνέχεια κάποια θεραπεία. Αυτή η θεραπεία μπορεί να είναι στην αρχή διαφορετική, να αλλάξει συνέχεια, να αλλάξει μετά, μπορεί να μείνει σταθερή όλα αυτά τα χρόνια, αλλά σίγουρα θα πρέπει να παίρνει κάποια θεραπεία. Τα νοσήματα αυτά

0: είναι ο χρόνος. Οπότε θα πρέπει να κατανοήσει πολλές φορές αυτός ο ασθενής. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το νόσημα είναι χρόνιο, άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να παίρνει θεραπεία συνέχεια. Ποια είναι η θεραπεία αυτή? Μπορεί να αλλάζει. Μπορεί να έχουμε εξάσει τη νόσου, να πρέπει να ενισχύσουμε τη θεραπεία, να αλλάξουμε κάποια φάρμακα. Μπορεί ο ασθενής μας να έχει καλύτερη πολύπια πορεία, να λατώσουμε κάποια φάρμακα, να αφαιρέσουμε κάποια φάρμακα, αλλά θα πρέπει σίγουρα να παίρνει κάποια θεραπευτική αγωγή για χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό επίσης είναι, θα πρέπει να ξεχνούμε τους ασθενείς, ότι για τα φάρμακα αυτά, ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες, τι πρέπει να προσέχει, τα εμβόλια που πρέπει να κάνει πολύ πιθανόν τους εμβολιασμούς λόγω της αγωγής. Θα πρέπει να του δίνουμε πληροφορίες, τι θα πρέπει να προσέχει κάθε φορά, να μας ενημερώνει κάθε φορά αν αλλάξει κάτι στην εικόνα του, αν δει κάτι. Θα πρέπει να υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ ρευματολόγου και ασθενούς.
1: Επειδή είσαι στρατιωτικός, θέλετε την τάξη και αυτό προσπαθήσατε από την αρχή, να μπουν τα πράγματα εκεί που πρέπει για να μπορούμε να τα ανατρέχουμε εύκολα. Και βέβαια τεκμηριωμένα πάντα με άποψη και εμπειρία. Τι νομίζετε από την πείρα που έχετε αναγκάζει στους τηλεθεατές μας να αναζητήσουν μια δεύτερη ή τρίτη γνώμη?
0: Το σημαντικότερο είναι δύο. Ή δεν έχουν δει αποτέλεσμα με τη θεραπεία, αποτέλεσμα των συμπτωμάτων, οπότε εκεί αν δεν έχει αποτέλεσμα με τη θεραπεία που δίνεται, θα πρέπει να απευθυνθούν κάπου αλλού για μια δεύτερη γνώμη, αν αυτή η διάγνωση ισχύει, δεν ισχύει, μήπως είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και το δεύτερο είναι, ίσως ο ασθενής δεν έχει ίσως κατανοήσει τον νόσο, ίσως πιστεύει ότι έχει κάτι διαφορετικό, ίσως δεν θέλει να πιστέψει ίσως ότι έχει ένα χρόνιο νόσημο, πρέπει να παίρνει χρόνια θεραπεία και θα πρέπει να παίρνω κάποια φάρμακα, να κάνω εξετάσεις. Είναι και αυτή μια πιθανότητα σίγουρα για κάποιους ασθενείς, ο οποίος πιστεύει ίσως ότι δεν πρέπει να παίρνει τόσα πολλά φάρμακα. Είμαι τώρα καλά μετά από 2-3 μήνες, να σας σταματήσω, γιατί θα πάρω μια δεύτερη γνώμη, μήπως θα τα χρειάζομαι. Αυτό είναι μια πιθανότητα, αλήθεια.
1: Η επανάληψη είναι η μητέρα της γνώσης. Το μάθαμε πάρα πολύ καλά στην ιατρική σχολή και ειδικότερα στην στρατιωτική ιατρική σχολή. Επομένως, θα ήθελα λίγο πιο εκτεταμένα και λεπτομερέστερα να χωρίσουμε την ζωή του καθέναν μας, γιατί οι ηλικίες που μας ακούνε είναι από πολύ μικρούς μέχρι πολύ μεγάλους τηλεθεατές και ο καθένας θέλει να μάθει από το δικό του κομμάτι τι μπορεί να του συμβεί ή τι προοπτικές θα έχει αν του συμβεί κάτι ανάλογα με την ηλικία του, αναγνωρίζοντας την πάθηση και ψάχνοντας το ρευματολόγο του. Θα ξεκινήσω από την αρχή. Και η αρχή είναι το έμβριο.
0: Θα πρέπει τα ρευματικά νοσήματα μπορούν να προσβάλλουν όλες τις ηλικίες. Βρέφη, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και μεγαλύτερες ηλικίες. Για το έμβριο τώρα, εκεί είναι λίγο πιο εξειδικευμένο, δηλαδή εγκυμοσύνη και ρευματικές παθήσεις ουσιαστικά. Το συνηθέστερο προβλήματα που πρέπει να προσέχουμε για την εγκυμονούσα, για την ασθενής, για τη γυναίκα, είναι κυρίως ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Είναι αυτό το νόσημα το οποίο μπορεί να κάνει κάποιες εκδηλώσεις στο έμβριο ή όταν θα γεννηθεί το νεογνώ. Κάποια αντισώματα που παίρνουν μέσα από το πλακούντα. Μετά πάμε στην παιδική ηλικία. Είναι συνηθέστερη διάγνωση είναι η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα. Η παλιότερο όρος νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα. Ο όρος είναι νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα. Ασχολούνται παιδίατροι, όποιοι είναι εξειδικευμένοι πάνω στις ρευματικές παθήσεις, πάνω των βρεφών και των παιδιών. Οπότε είναι αυτή η κατηγορία των ασθενών, τους βλέπει και τους παρακολουθούν παιδορευματολόγοι, ουσιαστικά παιδίατροι που έχουν πάει εξειδικευτεί στην ρευματολογία. Για τους εφήβους, για τις γυναίκες η εφηβεία είναι ο συστηματικός αριθματώδης λύκος. Ο συστηματικός αριθματώδης λύκος συμβαίνει πιο πολύ, πιο συχνά στις γυναίκες, στην εφηβεία, στην αναπαραγωγική ηλικία. Για τους άνδρες, πιο συχνά σε αυτές τις ηλικίες προσβάλλει στην εφηβεία η αγγυλοπαιτική σποδηλαρθρίτιδα, η οποία πολλές φορές η αλήθεια είναι αργεί να μπει διάγνωση, γιατί πολλές φορές οι εξετάσεις μπορεί να είναι αρνητικές, οι δείκτες φλεγμονής, οι ακτινογραφίες που δίνονται μπορεί να είναι αρνητικές, και πολλές φορές αυτοί οι ασθενείς πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν μια χρόνια σφιαλγία επειδή ασχολούνται με κάποιον αθλητισμό, η δουλειά τους είναι χειρονακτική. Οπότε εκεί πολλές φορές έχουμε μια διάγνωση που αργεί να μπει 7, 8, 9 και 10 χρόνια πιθανό. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να προσβάλλει, είπαμε, όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως προσβάλλει 40, 50, 60, αυτές τις ηλικίες. Υπάρχει μια υπαροχή και εδώ στις γυναίκες. Η ψωριαστική αρθρίτιδα, και αυτό δεν έχει κατανομή, συνήθως μετά τα 40-50 σαν το πικ στην διάγνωση. Και βέβαια μετά τα 60 ένα συχνό πολλές φορές, αλλά ευτυχώς ήπιο, νόσημα του συνδετικού ιστού είναι το σύνδρομο Σιόγκραμ, που κυρίως γυναίκες μετά τα 60. Και βέβαια αγγιήτιδες ή κάποιες άλλα νοσήματα πολύ πιο σπάνια μετά τα 60 και 70.
1: Εξαιρετική η διαδρομή. Και ήρθε η ώρα για το καλύτερο. Ρευματολόγος, ρευματικά νοσήματα. Είπαμε πολλά χρήσιμα και ζουμερά στοιχεία, απλά και κατανοητά, και μπορούμε να τα κάνουμε ακόμα απλούστερα, γιατί έχετε την ικανότητα και την δύναμη να το κάνετε. Και θέλω να μιλήσετε για τις νόσους star της ειδικότητάς σας, πλην της guest star, και πραγματικά νόσο με νόσο να μας αναλύσετε το βασικό που ζητάει ο καθένας μας, το φως στο τούνελ. Έχοντας αυτή την νόσο, πρώτον, πώς μπορώ να την προλάβω; Δεύτερον, μέσα από συμπτώματα, μέσα από δίαιτες, μέσα από οτιδήποτε άλλο; Τρίτον, εφόσον διαγνωστώ με αυτό σίγουρα, παρόλες τις προσπάθειες που έκανα πριν, αν υπάρχουν για πρόληψη, για κάθε μία χωριστά, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η θεραπεία. Δηλαδή, θα υπάρξει κάτι που θα επαναφέρει στο, πριν το σημείο μηδέν που μπήκε η ταμπέλα, η διάγνωση, το πεπρωμένο μου για από εδώ και ύστερα. Και το τελευταίο, το οποίο είναι πάντα στην άκρη του μυαλού μας, είναι εφόσον το έχω αυτό, υπάρχει πιθανότητα να πάθω κάτι χειρότερο, κάτι παράλληλο, ή υπάρχει θέμα να καταλήξω να αφήσω την επίγεια ζωή; Είναι αυτά τα τρία ουσιαστικά πράγματα που μας απασχολούν όταν έχουμε κάποια ασθένεια. Πώς την προλαμβάνω, πώς την καταλαβαίνω, τι θεραπεία υπάρχει και τελικά ποια είναι η εξέλιξή της με βάση αυτή τη θεραπεία. Ίαση, αναπηρία ή θάνατος.
0: Για την πρόληψη είναι γνωστό ότι το κάπνισμα είναι σημαντικός παράγοντας, αιτιολογικός παράγοντας, ιδίως για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που έχει μελετηθεί περισσότερο από τα αυτοάνωσα νοσήματα. Το κάπνισμα είναι σημαντικός παράγοντας στην πρόκληση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Επίσης το κάπνισμα είναι επίσης παράγοντας και πρόκλησης, αλλά και προγνωστικός, κακής πρόγνωσης μάλλον, τόσο στην ρευματοειδή αρθρίτιδα που προανέφερε, όσο και στην ψωριαστική αρθρίτιδα. Έχουμε δηλαδή οι καπνιστές έχουν πιο συχνά χειρότερη ψωριαστική αρθρίτιδα, χειρότερη ψωρίαση και πολύ πιο συχνά μπορεί να εμφανίσουν αρθρίτιδα, ψωρέσια και αρθρίτιδα. Επίσης σημαντικός παράγοντας εκτός από το κάπνισμα είναι η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι σημαντικός παράγοντας γιατί παρεβαίνεται, αλλάζει οι ανοσολογικοί μηχανισμοί, με τα λιποκύτταρα, με αποτέλεσμα λοιπόν πολύ πιο συχνά οι ασθενείς να εμφανίζουν ψωρίαση, ψωριαστική αρθρίτιδα, και σίγουρα υπάρχει σαρκία παράγοντας σημαντικός για την ουρική αρθρίτιδα. Αυτά είναι τα κυριότερα που μπορεί να προλάβει κάποιος. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα αίτια, όπως είναι μηχανικά αίτια, η μηχανική καταπώνηση, κάποιοι λοιμώδες παράγοντες, αλλά ίσως είναι κάποια πράγματα αυτά οι παράγοντες οποίους δεν μπορούμε να τους προλάβουμε. Δύο σημαντικά στοιχεία είναι κάπνισμα, παχυσαρκία και η κατ' επέκταση μαζί με την παχυσαρκία διατροφή, μεσογειακή διατροφή, η οποία βοηθάει σίγουρα να έχουμε ένα υγιές ενωσιακό σύστημα. Αυτό είναι η πρόληψη. Τώρα, αν έρθει η νόσος, η ρευματική πάθηση, έχουμε την πάθηση, τα φάρμακα που χρησιμοποιούν πλέον είναι πάρα πολλά και σίγουρα επειδή ακριβώς με τις καινούργιες θεραπείες δεν δίνουμε σχεδόν καθόλου ή για πολύ λίγο ή σε πολύ χαμηλές δόσεις για κάποια δύσκολα νοσήματα όπως είναι αγκίτιδες και ο συστηματικός ερυθρόλυτος λύκος, πολύ χαμηλές δόσεις κορτιζόνη, άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παλιά έπρεπε να παίρνουμε ψηλές δόσεις κορτιζόνης. Η κορτιζόνη έχει λοιπόν επιπλοκές, η μακροχρόνια χρήση της κορτιζόνης. Σαχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, υπέρταση, καταράκτης, όλες αυτές τις επιπλοκές. Άρα λοιπόν με τις καινούργιες θεραπείες λοιπόν, αποφεύγοντας σχεδόν εντελώς την κορτιζόνη ή χρησιμοποιώντας την κορτιζόνη σε κάποια δύσκολα ρευματικά νοσήματα σε πολύ χαμηλές δόσεις, ακόμα και μακροχρόνια, αποφεύγονται αυτές οι επιπλοκές που αναφέραμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Επίσης για τους ασθενείς μας, συνήθως οι ασθενείς έχουν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής, μπορώντας και ελέγχοντας ικανοποιητικά την ενεργότητα της νόσου, οποιαδήποτε νόσου είναι αυτή, είτε φλεγμονώδης αρθρίτιδα είτε νόσημα του συνδετικού ιστού, έχοντας χαμηλή ενεργότητα νόσου. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής δεν έχει συμπτώματα, άρα έχει καλή ποιότητα ζωής. Και επίσης είναι σημαντικό είναι ότι ελέγχοντας πάρα πολύ καλά την φλεγμονή του νοσήματος, αποφεύγουμε και τις παρενέργειες της μακροχρόνιας φλεγμονής. Ποιες είναι αυτές οι παρενέργειες? Αν έχουμε μια μακροχρόνια φλεγμονή στον αρθρικό ημένα, μια μακροχρόνια αρθρίτιδα, θα καταστρέψει την άρθρωση. Άρα λοιπόν αυτή η άρθρωση, αν καταστραφεί, ο ασθενής μας λοιπόν δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά στην άρθρωση, άρα θα έχει λειτουργικές δυσκολίες και χειρότερη ποιότητα ζωής μακροπρόθεσμα της κατατροφής της άρθρωσης. Ελέγχοντας λοιπόν το νόσημα και τη φλεγμονή, δεν καταστρέφεται η άρθρωση. Ελέγχοντας επίσης τη φλεγμονή, δεν έχουμε άλλες εκδηλώσεις που μπορεί να μας κάνει μακροχρονή φλεγμονή. Δηλαδή, να μας κάνει υπέταση, καρδιακά νοσήματα. Η μακροχρόνια λοιπόν φλεγμονή των ρευματικών νοσημάτων αυξάνουν το καρδιακό κίνδυνο σε όλους τους ασθενείς, είτε μιλάμε για φλεγμονώδης αρθρίτιδα, ψωριαστική αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα και για τα υπόλοιπα ρευματικά νοσήματα. Άρα λοιπόν, με τη μακροχρόνια θεραπεία που θα παίρνει ο ασθενής και έχοντας σαν στόχο να έχει τα λιγότερα συμπτώματα ή αυτό που λέμε να έχουμε την λιγότερη, την πολύ χαμηλή ενεργότητα του νοσήματος ή αυτό που λέμε ακόμα και ύφες, δηλαδή καθόλου συμπτώματα, πετυχαίνουμε ασθενείς μας να ζει φυσιολογικά και αποφεύγουμε έτσι λοιπόν μακροχρόνια τις επιπλοκές του νοσήματος και της υψηλής φλεγμονής. Άρα λοιπόν ο ασθενής μπορεί να έχει μια καλή ποιότητα ζωής και σήμερα αλλά και μακροχρόνια στο μέλλον.
1: Θάνατος.
0: Συνήθως τα νοσήματά μας δεν είναι όπως παλιά. Παλιά σίγουρα μπορεί να έχει και οι ασθενείς να έχουν διαβάσει είχα πριν 30 χρόνια μια φίλη, μια γειτόνισσα, 40 χρόνια και λίγο και κατέληξε. Πλέον με τις καινούργιες θεραπείες μπορούμε ακόμα και σε πολύ δύσκολα νοσήματα, όπως είναι μια νεφρίτιδα του λύκου που προσβάλλει το νεφρό και κάνει νεφρική δυσλειτουργία, ή κάποια βαριά αγκιήτιδα. Τις περισσότερες φορές μπορούμε και ελέγχουμε το νόσημα με βέβαια πολύ βαριές θεραπείες ίσως, γιατί ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός. Είναι κάποιοι ασθενείς με πολύ δύσκολα νοσήματα και πρέπει να δώσουμε πολύ βαριές θεραπείες. Με πολύ βαριές θεραπείες. Αλλά μπορούμε λοιπόν και ελαττώνουμε συχνά, πολύ σημαντικά, τον θάνατο ή αυτό που λέμε θνησιμότητα, θνητότητα. Συνήθως αυτά τα δύσκολα νοσήματα, η θνησιμότητα, η θνητότητα είναι αυξημένη συνήθως όχι λόγω του ίδιου του νοσήματος, αλλά των επιπλοκών των βαριών θεραπείων. Οι συνηθέστερες επιπλοκές μακροχρόνιες είναι καρδιακά νοσήματα, δηλαδή κάποιο έφραγμα ή αγκιακό κεφαλικό, ή λοιμώξεις. Δηλαδή με τις πολύ βαριές θεραπείες σίγουρα αυξάνεται ο κίνδυνος των λοιμώξεων, αλλά πολλές φορές μπορεί να έχουμε μια δύσκολη λοιμώξη που θα χρειαστεί ο ασθενής να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο και να αντιμετωπιστεί. Αλλά αυτά τα περιστατικά είναι πραγματικά πολύ λίγα για πολύ πολύ συγκεκριμένες παθήσεις και σπάνιες.
1: Αφήνοντας τις σπάνιες παθήσεις και τις καθορισμένες για τον ρευματολόγο και το νοσοκομείο όπου θα νοσηλευθεί, θέλω να αποκαλύψετε τον ρευματολογικό εχθρό πάνω στην υγεία μας, δηλαδή τις πιο συνηθισμένες ασθένειες με το όνομά τους.
0: Συνηθέστερο, τι θα δούμε στο εξωτερικό γιατρό του νοσοκομείου. Συνηθέστερο ένα είναι η οστεοαρθρίτιδα, η εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα. Εδώ μιλάμε για την τρίτη ηλικία. Λάθη κυρία, οστεοαρθρίτιδα, το βλέπω και πηγαίνει στο και με τους ορθοπαιδικοί έτσι συνεργαζόμαστε, οστεοαρθρίτιδα είτε στα γόνατα, καταστράφηκε η άρθρωση, έπρεπε να κάνουν αρθροπλαστική, καταστροφή του οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, ή πολύ συχνά οστεοαρθρίτιδα των άκρων χεριών, ή οστεοαρθρίτιδα της ποδηλικής στήλης, ή όπως λέμε εκφυλιστικής ποδηλιαρθρίτιδα. Άρα λοιπόν, μια συνηθισμένη κατάσταση είναι εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα τρίτη ηλικία. Το άλλο το νόσημα που βλέπουμε συχνά είναι η φλεγμονώδης αρθρίτιδα που λέγεται ρευματοειδής αρθρίτιδα. Είναι ένα πολύ συχνό νόσημα που το βλέπουμε στο εξωτερικό ιατρείο. Μπαίνει η διάγνωση, δίνουμε τις ακτινογραφίες που πρέπει, δίνουμε τις εξετάσεις που πρέπει, βάζουμε τη διάγνωση, ξεκινάμε θεραπεία. Πολλά φάρμακα πλέον για τη ρευματοειδής αρθρίτιδα τα τελευταία 20 χρόνια, πάρα πολλά φάρμακα, πλέον δεν μας δυσκολεύει η αντιμετώπιση της. Το άλλο νόσημα πολύ συχνά είναι η ψωριασική αρθρίτιδα. Είπαμε, η ψωρίαση είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση. Η ψωριασική αρθρίτιδα σχεδόν πλησιάζει σε επιπολασμό τη ρευματοειδής αρθρίτιδα. Πάρα πολύ συχνά. Ψωριασική αρθρίτιδα. Στις νεαρές ηλικίες, στους άνδρες, αγγυλοπαιτική σποδηλίτιδα, αγγυλοπαιτική σποδηλαρθρίτιδα. Το βλέπουμε πολύ συχνά στο νοσοκομείο. Ίσως είναι και ο πληθυσμός που βλέπουμε στο νοσοκομείο, νεαρός πληθυσμός άντρες, πολύ συχνά αγγυλοπαιτική σπονδυλαρθρίτιδα. Εδώ έχουμε οσφιαλγία, φλεγμονώδη οσφιαλγία, πόνος στη μέση, αλλά όχι μηχανικός πόνος, μηχανικής αιτιολογίας, πονά, κουράστηκα πάρα πολύ, με έπιασε η μέση το βράδυ, το απόγευμα. Συμβαίνει το αντίθετο. Το πρωί που ξυπνάω και είμαι ξεκούραστος, έχω δυσκαμψία. Και το ξημερώματα που είμαι πρέπει να είμαι ξεκούραστος, με πιάνει η μέση και πρέπει να σηκωθώ λίγο να περπατήσω. Τα άλλα τα νοσήματα που βλέπουμε επίσης είναι η ουρική αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Τα περισσότερα ασθενείς με συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μια ήπια συμπτωματολογία, παίρνουν ήπιες θεραπείες. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πιο δύσκολα περιστατικά που έχουν νεφρίτιδα ή προσβολή κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι πολύ λιγότεροι ασθενείς. Πολύ συχνά βλέπουμε νοσήματα παθήσεις του εξωαρθρικού ρευματισμού, τενοντίτιδες, θυλακίτιδες, πάρα πολύ συχνά. Οστεοπόρωση, διαταραχές του μεταβολισμού. Αυτά είναι τα συνηθέστερα νοσήματα που βλέπουμε σε ένα εξωτερικό ιατρείο στο νοσοκομείο.
1: Και ένα μπαλαντέρ ο οποίος ακουμπά και σε πολλές άλλες ειδικότητες, που είναι η νομιαλγία.
0: Η νομιαλγία, σε αυτό έχετε δίκιο, είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να συνοδεύει τους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα ή γενικά τους ασθενείς με μια χρόνιο νόσημα. Ένας ασθενής ο οποίος έχει κάποιο CA. έτσι, 5 χρόνια θεραπείες, έχει αλλάξει η ψυχολογία του. Η νομιαλγία λοιπόν τη βλέπουν πάρα πολύ συχνά είτε σαν ρευματολόγοι και ως νευρολόγοι, έτσι είναι μια κατάσταση αρκετά συχνή στο πληθυσμό. Η νομιαλγία λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε, στην νομιαλγία οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές, δηλαδή οι εξετάσεις που δίνουμε, είτε απεικονίσεις, ακτινογραφίες, είτε μαγνητικές, είτε ανοσολογικές, εργαστηριακές, όλες οι εξετάσεις είναι απολύτως φυσιολογικές. Ο ασθενής όμως πονάει. Και σίγουρα συνοδεύεται και με άλλα συμπτώματα εκτός από τον πόνο. Είναι ο πόνος ο οποίος είναι καθολικός πόνος, δηλαδή σε όλες τις αρθρώσεις, σε πολλά σημεία. Ένας πόνος ο οποίος διαταράσσει την καθημερινότητα του ασθενούς. Ο ασθενής έχει διαταραχές στον ύπνο, έχει διαταραχές, γνωσιακές διαταραχές, μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή. Έχει μια υπερευαισθησία στον πόνο όταν πάει να τον αγγίξει, να τον αγκαλιάσει κάποιος. Έχει υπερευαισθησία όχι μόνο στο άγγιγμα, έχει, που στην κλινική εξέταση μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχει υπερευαισθησία γενικά στις αισθήσεις. Μπορεί να αναφέρει τον ενοχλεί ο θόρυβος. Μπορεί να τον αναφέρει, τον ενοχλεί το φως, φωτοφοβία. Μπορεί να τον αναφέρει πολύ συχνά, τον ενοχλούν οι μυρωδιές οι έντονες. Άρα έχει μια υπερευαισθησία σε όλες τις αισθήσεις.
1: Εξαιρετικά, πλέον είναι στα μανταλάκια και όχι μόνο τους αποκαλύψατε, αυτές τις ασθένειες που τρομάζουν πραγματικά στο όνομά τους, αλλά δώσατε και μια λύση και μια αισιοδοξία πραγματική, ότι και να ακούσουμε ότι ανήκουμε σε μία από αυτές τις ασθένειες, δεν έχουμε να φοβηθούμε πλέον τίποτα τη σύγχρονη εποχή και υπάρχουν λύσεις που δύσκολα θα μας οδηγήσουν στην αναπηρία ή το θάνατο. Τελευταία πάντα ξέρουμε ότι είναι η ντίβα, η μεγάλη ηθοποιός, τραγουδίστρια που βγαίνει στη σκηνή και αυτή σήμερα για σας είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ένα ρο αλφα που βλέπει ο ασθενής στον φάκελό του. Θέλω αυτή τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που αποτελεί φόβητρο για καθέναν που διασχίζει το κατόφλι ενός ρευματολογικού ιατρίου να την απομυθοποιήσουμε ως διάγνωση, θεραπεία και τελικά να την αντιμετωπίζουμε όπως και άλλες ασθένειες οι οποίες δεν μας τρομάζουν και είναι πιο ήπιες σε εμάς.
0: Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι συχνότερη φλεγμονώδης αρθρίτιδα. Κύριες εκδηλώσεις είναι από τις αρθρώσεις, από το μυοσκελετικό, με πόνο, με πρίξιμο, με ίδρυμα στις αρθρώσεις. Μπορεί να κάνει προσβολή και στους πνεύμονες, κάποιοι ασθενείς οι οποίοι κυρίως σε άντρες μεγάλης ηλικίας και καπνιστές, κυρίως οι καπνιστές που έχουν κάποια ειδικά αντισώματα θετικά, όπως τα λέμε τα DCCP ή τον ρευματοειδή παράγοντα, είναι αδιορθωτική ρευματοειδή αρθρίτιδα, μπορεί να έχουμε και κάποια ήπια προσβολή στους πνεύμονες. Συνήθως είναι ήπια. Για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα πλέον υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες, έχω αναφέρει. Άρα, επομένως, ο ασθενής δεν θα πρέπει να ανησυχεί. Πραγματικά υπάρχουν πολλές θεραπείες. Τα τελευταία 20-25 χρόνια έχει γίνει επανάσταση πάνω στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Έχει γίνει επανάσταση και βγαίνουν συνέχεια καινούργιες θεραπείες. Δεν σταματάμε, έχουμε αυτά τα φάρμακα και έρχονται συνέχεια και άλλες και άλλες θεραπείες. Οπότε, πραγματικά τα περιστατικά τα οποία να δυσκολεύεται ο ρευματολόγος να αντιμετωπίσει, πραγματικά είναι πραγματικά ελάχιστα. Άρα λοιπόν, αν ακούσει ο ασθενής ότι έχει ρευματοειδής αρθρίτιδα, πραγματικά μην το φοβηθεί. Δεν χρησιμοποιούμε πλέον την κορτιζόνη, την χρησιμοποιούμε ελάχιστα για πολύ πολύ λίγο στην αρχή, για τους πρώτους 2-3 μήνες. Μην φανταστεί, έχω ρευματοειδής αρθρίτιδα, θα παίρνω μια ζωή κορτιζόνη. Μπορεί να χρειαστεί να το βάλει ο ρευματολόγος για λίγους μήνες στην αρχή, μέχρι να ξεκινήσουν τα φάρμακα να βοηθάνε, να ρυθμίζουν τους ανοσολικούς μηχανισμούς και να βελτιώνεται η κλινική εικόνα του ασθενούς. Συνήθως τα φάρμακα είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα συμβατικά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα, όπως τα λέμε. Συνήθως εδώ η πιο γνωστή σε όλες τις συστάσεις που δίνεται παγκοσμίως είναι η μεθοτρεξάτη, είτε από το στόμα σε χάπια είτε ενέσιμη σε ποδόρια χορήγηση. Είναι το βασικό νοσοτροποπτικό που θα πάρει ο ασθενής, που θα ξεκινήσει ο ασθενής σαν θεραπεία. Και από εκεί πέρα, αν τυχόν με τη μεθοτρεξάτη πάει καλά, θα παίρνει μεθοτρεξάτη μια ζωή. Η μισή ασθενής περίπου είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι αρκετά καλά έτσι ώστε ο ασθενής να έχει μια φυσιολογική ζωή. Οπότε εκεί θα πρέπει να πάμε στο επόμενο σκαλοπάτι, που είναι κάποιες πιο εξειδικευμένες θεραπείες που έχουν βγει τα τελευταία 20 χρόνια, που είναι γνωστοί ως βιολογικοί παράγοντες. Είναι θεραπείες ενέσιμες, δηλαδή τις κάνει με υποδόρια χορήγηση ο ίδιος ο ασθενής στο σπίτι ή σε χάπια. Έχουν βγει τα τελευταία 2-3-4 χρόνια και σε μορφή περαιώς, σε μορφή χαπιού, κάποιοι τέτοιοι παράγοντες. Άρα λοιπόν η υπόλοιπη μισή ασθενής θα πρέπει στη μεθοτρεξάτη να προσθεθεί και κάποιος βιολογικός παράγοντας που θα επιλέξει ο ρευματολόγος, έτσι ώστε ο ασθενής μας να μην παίρνει καθόλου κορτιζόνη και να ζει φυσιολογικά, να είναι σε πολύ χαμηλή ενεργότητα ή σε ύφεση με καθόλου συμπτώματα. Γενικά λοιπόν οι θεραπείες μας είναι αρκετά ασφαλείς και μπορούν να τα παίρνουν οι ασθενείς για αρκετά χρόνια. Υπάρχουν οι καταγραφές, υπάρχουν εθνικές καταγραφές τα τελευταία 20 χρόνια με τους ασθενείς που παίρνουν σε τέτοιες βιολογικές θεραπείες και έχει καταδειχθεί ότι είναι θεραπείες οι οποίες δεν προκαλούν κάποια προβλήματα, ίσως με καρκίνο που μπορεί ίσως κάποιοι ασθενείς να σκέφτονται ότι πιθανό κάποια καρκινογένεση. Είναι αρκετά ασφαλείς θεραπείες με πολύ λίγες παρενέργειες ή κάποιες πολύ σπάνιες παρενέργειες που μπορεί να έχει ο ασθενής. Αλλά είναι πάρα πολύ ασφαλείς θεραπείες που τις παίρνουν χιλιάδες κόσμους παγκοσμίως.
1: Έχουμε να περιμένουμε και κάτι καλύτερο? Τι προσδοκάτε από το επόμενο φάρμακο που θα έρθει?
0: Οι θεραπείες πλέον έχουν αλλάξει. Ενώ στην αρχή είχαμε τους βιολογικούς παράγοντες οι οποίοι πηγαίνανε και εξουδετέρωναν κάποια πρωτεΐνη, κυταροκίνη όπως τη λέμε, κάποια πρωτεΐνη η οποία προκαλεί τη φλεγμονή, πιο γνωστή κυταροκίνη που προκαλεί φλεγμονή είναι ο TNF, TNF factor, έτσι, TNF παράγοντας. Άρα λοιπόν αυτός η πρωτεΐνη TNF προκαλούσε φλεγμονή και βγάλαμε τους παράγοντες που ξεδετερώνουν ουσιαστικά αυτή την πρωτεΐνη. Στη συνέχεια βγήκαν θεραπείες οι οποίες εξουδετερώνουν κάποιες άλλες κυταροκίνες, όπως την τελευκίνη 6. Άλλες πρωτεΐνες οι οποίες δρούσαν στα νοσιακά κύτταρα, προκαλούσαν διέγεση στα νοσιακά κύτταρα. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν κάποιες θεραπείες από το στόμα. Αυτές οι θεραπείες δεν πηγαίνουν να εξουδετερώσουν μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη, TNF, η τελευκίνη 6, κάποια άλλη πρωτεΐνη. Πηγαίνουν λοιπόν και εξουδετερώνουν και πυρεγωγούν κάποια μονοπάτια ενδοκυτάρια μέσα στα κύτταρα, με αποτέλεσμα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν να πυρεγωγούν διάφορες κυταροκίνες στην παραγωγή τους. Και έρχονται και πολλές τέτοιες θεραπείες, θεραπείες οι οποίες μπλοκάρουν μονοπάτια μέσα στα νοσιακά κύτταρα, με αποτέλεσμα να έχουμε ελάττωση πρωτεϊνών, κυταροκινών, διάφορους που προκαλούν φλεγμονή μέσα από το ίδιο το κύτταρο. Και έρχονται πολλές τέτοιες θεραπείες ουσιαστικά από το στόμα, οι οποίες δρούν με αυτό το μηχανισμό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπογραμμίσατε την αναγκαιότητα πάντα νέων θεραπείων, αλλά και των ήδη υπαρχόντων που έχουν δώσει σημαντική όθηση στον αφορά την ποιότητα της ζωής που είναι το ζητούμενο και την εξάλληψη του πόνου από το ρευματολογικό ασθενή. Η κορτιζόνη που πράγματι τότε έσωσε έχει και κάποιες παρενέργειες. Σίγουρα και τα καινούργια φάρμακα έχουν, αλλά μας πιστοποιείται ότι είναι λιγότερες και περιμένουμε ακόμη πιο ασφαλέστερα φάρμακα με καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Γρηγόρης Ακελαρίου, ρευματολόγος, από εδώ και ύστερα δεν θα μπερδευόμαστε και με κάθε άλλο ρευματολόγο, πότε έχουμε κάποιο πόνο, ήδημα, φλεγμονή, πρίξιμο να απευθυνθούμε σε αυτόν και όχι όταν δεν μπορεί να ανάψει τηλεόρασή μας για να δούμε την ιατρική ενημέρωση ως ηλεκτρολόγο.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φερινίδη.

Κεφάλαιο 18. Μετά δε ταύτα χωριστής ο Παύλος εκ των Αθηνών ήλθεν εις Κόρινθον και ευρών την Άιουδαίων ονόματι Ακύλαν Ποντικόν το γέννη προσφάτως ελιληθώτα από της Ιταλίας και πρίσκυλαν γυναίκα αυτού δια το δια τεταχένε Κλάβδιον χωρίζεστε πάντα στους Ιουδαίους από της Ρώμης προσήλθεν αυτής και δια το ομότεχνον είναι έμενε παραυτής και εργάζετο. Ήσαν γάρ σκηνοποιεί τη τέχνη διελέγετο δε εν τη συναγωγή κατά παν Σάββατον επιθέτε Ιουδαίους και Έλληνας ως δε κατήλθον από της Μακεδονίας ο Τεσίλας και ο Τιμόθεος συνήχετο το πνεύματι ο Παύλος διαμαρτυρόμενος της Ιουδαίης των Χριστών Ιησούν. Αντιτασσομένον δε αυτόν και βλασφημούντον, εκτιναξάμενος τα ημάτια, είπε προς αυτούς «Το αίμα ημών επί την κεφαλήν ημών, καθαρός εγώ από του νυν εις τα έθνη πορεύσομαι». Και μεταβάσε κήθεν, ήλθεν εις οικία αντινός ονόματι Υιούς του, σεβωμένου των Θεών. Ου η οικία ειν συνομορούσα τη συναγωγή. Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσε το Κυρίο συνόλο το οίκο αυτού και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και βαπτίζοντο. Είπε δε ο Κύριος διοράματος ενοιχτή το Παύλο «Μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ ημί μετά σου και ουδείς επιθύσε τέση του κακόσεσαι, διότι λαός εστίμη πολύ σε την πόλη ταύτη. Εκάθισέται εν αυτόν και μήνας έξ διδάσκων εν αυτής των λόγων του Θεού. Γαλλίωνος δε ανθυπατεύοντος της Αχαΐας κατεπέστησαν ομοθυμαδών Ιουδαίοι το Παύλο και ήγαγον αυτόν επί το βήμα λέγοντες ότι παρά των νόμων ούτως αναπήθη τους ανθρώπους σέβεστε τον Θεόν. Μέλλοντος δε του Παύλου ανοίγειν το στόμα, είπε ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους «Είμαι ουν ειν αδίκημα τι ή ραδιούργημα πονηρών ο Ιουδαίοι κατά λόγον αν είναι σχόμην ημών ή δε ζήτημα εστί περί λόγου και ονομάτων και νόμου του καθημάς όψεστε αυτοί. Κριτής γαρ εγώ τούτον ουβούλο με είναι» και απείλασεν αυτούς από του βήματος. Επιλαβόμενοι δε πάντες οι Έλληνες σωσθένην των αρχισυνάγωγων έτυπτον έμπροσθεν του βήματος και ουδέν τούτον το Γαλλίον ιέμελεν. Ο δε Παύλος έτι προς μήνας ημέρας ικανάς της αδερφής αποταξάμενος εξέπλης την Συρίαν και συν αυτό Πρίσκυλας και Ακύλας κυράμενος την κεφαλήνεν και χρέες. Είχε γάρ ευχήν. Κατήντησε δε εις Έφεσον κακίνους κατέλειπεν αυτού αυτός δε εις ελθόν εις την συναγωγήν διελέχθη της Ιουδαίης. Ερωτώντον δε αυτόν επιπλείων αχρόνων μήνε παρά αυτής ουκ επένευσεν. Αλλά πετάξα το αυτής υπόν. Δήμε πάντως την εορτήν την ερχομένην ποιήσε εις Ιεροσόλυμα. Πάλιν δε ανακάμψω προς ημάς του Θεού θέλοντος και ανοίχθη από της Εφέσου και κατερθών εις Κεσάριαν αναβάς και ασπασάμενος την εκκλησίαν κατέβης Αντιόχιαν και ποιήσας χρόνον τεινά εξήλθε διερχόμενος καθεξής την γαλατικήν χώραν και Φρυγίαν επιστηρίζον πάντα στους μαθητάς. Ιουδαίος δε της Απολλός ονόματι Αλεξανδρεύς το γέννη ανήρ λόγιος κατήντησεν εις Έφεσον δυνατός ον εντεσγραφές ούτως ειν κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου και ζέων του πνεύματι ελάλη και δίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου επιστάμενος μόνον το βάπτισμα Ιωάννου. Ούτως τε ήρξατο παρησιάζεστε εν τη συναγωγή
ακούσαντες δε αυτού Ακύλας και Πρίσκυλα, προσελάβοντο αυτόν και ακριβέστερον αυτό εξέθεντο την οδόν του Θεού. Βουλωμένου δε αυτού διελθύν η συναχαΐαν, προτρεψάμενοι οι αδερφοί έγραψαν τις μαθητές «Αποδέξαστε αυτόν». Ως παραγενόμενος συνεβάλλετο πολύ της πεπιστευκώσει δια της χάριτος. Ευτόνος γάρ της Ιουδαίης διακατηλέγχετο δημοσία επιδεικνύς δια των γραφών είναι των Χριστών Ιησούν.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Έπειτα από αυτά ανεχώρησε ο Παύλος από τας Αθήνας και ήρθε στην Κόρινθον. Εκεί βρήκε κάποιον Ιουδαίον που ονομάζεται Ακύλας και κατήγε του από τον Πόντον, και ο οποίος είχε έλθει εσχάτως από την Ιταλία μαζί με την Πρίσκυλα, τη σύζυγό του, διότι ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Τους επεσκέφθη και επειδή είχε την ίδια τέχνη, έμεινε μαζί τους και εργαζότανε. Ήσαν και οι δύο σκηνοποιοί. Κάθε Σάββατον συνομιλούσε στην συναγωγή και έπειθε Ιουδαίους και Έλληνας. Όταν ο Σίλας και ο Τιμόθεος κατέβηκαν από τη Μακεδονία, ο Παύλος αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στο κήρυγμα, διακηρύττων εις τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Αλλά όταν αυτοί αντετάσσοντο και τον έβριζαν, ετείναξε τα ενδύματά του και τους είπε: «Το αίμα σας ας έλθει στα κεφάλια σας, εγώ είμαι αθώος, από τώρα θα πηγαίνω εις τους εθνικούς». Και έφυγε από εκεί και πήγε εις το σπίτι κάποιου που ονομάζεται ο Ιούστος, ο οποίος ήταν θεοσεβής και το σπίτι του ήταν ο παραπλεύρος της συναγωγής. Ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος, επίστεψε εις τον Κύριον με όλους τους οικιακούς του, και πολλοί από τους Κορινθίους, όταν άκουαν, επίστευαν και βαπτίζοντο. Μία νύχτα είπε ο Κύριος διοράματος εις τον Παύλον: «Μη φοβάσαι, αλλά να μιλάς και να μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μαζί σου και κανείς δεν θα βάλει επάνω σου χέρι δια να σε κακοποιήσει, διότι έχω πολλοί λαόνι στην πόλη αυτήν». Και έτσι εκάθισε ένα χρόνο και 6 μήνες και δίδασκε μεταξύ τους το Λόγο του Θεού. Όταν Ανθίπατος της Αχαΐας ή το Γαλλίων, όλοι οι Ιουδαίοι επετέθησαν σαν ένας άνθρωπος εναντίον του Παύλου και τον έφεραν εις το δικαστικό βήμα με την κατηγορία: «Αυτός πείθει τους ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεό αντίθετα προς τον νόμο». Ενώ δε ο Παύλος επρόκειτο να αρχίσει να μιλεί, είπε ο Γαλλίων εις τους Ιουδαίους: «Εάν επρόκειτο δια κάποιο αδίκημα ή έγκλημα, τότε φυσικά θα σας εδεχόμουν ο Ιουδαίοι. Εάν όμως είναι ζήτημα λέξεων και ονομάτων και του δικού σας νόμου, εξετάσατε το εσείς οι ίδιοι. Εγώ δεν θέλω να είμαι δικαστής επί αυτών των πραγμάτων». Και τους έδιωξε από το βήμα. Τότε όλοι οι Έλληνες έπιασαν τον Σοσθένη τον αρχισυνάγωγο και τον εκτυπούσαν εμπρός στο βήμα, και ο Γαλλίων έμεινε τελείως αδιάφορος. Ο Παύλος, αφού έμεινε ακόμη αρκετές ημέρες, απεχαιρέτησε τους αδερφούς και έπλευσε εις την Συρία. Ήσαν δε μαζί του η Πρίσκυλα και ο Ακύλας. Και ίστας και χρεάς έκοψε τα μαλλιά του, διότι είχε τάξιμο. Όταν έφτασε εις την Έφεσον, εκείνους τους άφησε, αυτός δε μπήκε εις την συναγωγή και συζητούσε με τους Ιουδαίους. Όταν δεν τον παρακάλεσαν να μείνει μαζί τους περισσότερο χρόνο, δεν συγκατένευσε, αλλά τους απεχαιρέτησε και είπε: «Πρέπει πάντως την εορτή που έρχεται να την κάνω στα Ιεροσόλυμα και θα επιστρέψω πάλι σε εσάς, εάν θέλει ο Θεός». Και απέπλευσεν από την Έφεσον. Όταν αποβιβάστηκε στην Κεσάρια, ανέβηκε και εχαιρέτησε την εκκλησία, και ύστερα κατέβηκε στην Αντιόχεια. Αφού έμεινε εκεί ο λίγων καιρών, έφυγε και διήρχετο κατά σειράν τη χώρα της Γαλατίας και την Φρυγίαν, στηρίζον όλους τους μαθητάς. Κάποιος Ιουδαίος που ονομάζεται Απολλός, Αλεξανδρινός στην καταγωγή, είχε έρθει στην Έφεσον. Ήταν ανήρ εύγλωτος και δυνατός εις τας γραφάς. Αυτός είχε κατηχηθεί στην διδασκαλία του Κυρίου και με πνεύμα θερμών εμιλούσε και εδίδασκε με ακρίβεια τα σχετικά με τον Κύριον, αν και εγνώριζε μόνο το βάπτισμα του Ιωάννου. Εμιλούσε με θάρρος στη συναγωγή. Όταν δεν τον άκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, τον επήραν κοντά τους και του ανέπτυξαν ακριβέστερα
τη διδασκαλία του Θεού. Επειδή ήθελε να μεταβεί στην Αχαΐα, οι αδελφοί τον ενεθάριναν και έγραψαν εις τους εκεί μαθητάς να τον δεχθούν. Όταν δε έφτασε, πολύ εβοήθησε εκείνους που είχαν πιστέψει δια της χάρη τους του Θεού, διότι με δύναμη ανεσκεύαζε τους Ιουδαίους δημοσία και απεδείκνυε δια των γραφών ότι ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθαν η γάπη στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεσαι τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούτας εντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με.

0: Ψέμε. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου ούκο εξέκλεινα. Εμνήσε των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα εντολά σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε το νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκωση νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεού και εγκατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα

0: Έπε μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα συντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσουν με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνη σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησον με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα ενά ορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δί μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινόν φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαρα αναμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μνήστητε Κύριε τον απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωερής, εν τόπης αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσον, ανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσιων μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών. Τον ημίν. Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν σου φιλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύση κατά βαρβάρων δρούμενος και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωτής εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, του συχθυρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλήσιμων, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχέαν έχει εν της ειν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκυντε, μη παρήδησε καθήτες εκ εισέ σημών πανήμπτε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσο κέλευσας βασιλεύειν και χορήγην αυτής ορονώθην την νίκην, διότι έδωκε στο Θεό μόνη ευλογία.

Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθητε πε με, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ο και εσύ τώρα αυτό εν το Θεό αυτού. Στη δε Κυρία εν τη δηλήπτρομη, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριάν λαού τον κύκλο συνυπηθυμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρέντας ματέως, οδώντας αμαρτωλών συνέτρεψες. Του Κυρίου σου τρία και επιτωλώ σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξεις επ' εμέ τη χείρα σου. Ού και εσυνίασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ού και εσυρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επερίδαν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατά κάθε νέα σου τέλους όλην την ημένα της και τροπάζουν απορριβόμην. Ότι εψώε μου εμπλήστην εμπεγμάτων και ουκ έσυν ή έσυν σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμουν από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαρνητής μου ίγκυσαν και έστησαν και ίγκυστά μου από μακρόθυν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλης αματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ ο Δέος οίκω φως ουκ οικών και ως άλλαλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε λύπησα, σοι ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντός ελευθύν επόδες μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγες έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επ' εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αντίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών, εδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψε με Κύριε ο Θεός μου, μη απούστης επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειάν μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε με Κύριε ο Θεός μου, μη απούστης επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειάν μου Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησε του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της στρομνής μου εν της όρθρες αμελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτε του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρατοτίσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσχο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτουν εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτων τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το όσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσιν με το κατακβενόν των Ισλάκων
εγνήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος ένεκρης ελεύθερος. Ως οι τραυματία καθέφνονται σε τάφο, ον ουκ εμνήστης έτη και αυτοί έτσι χειρός απόστησαν. Έθεν το με ελάγκοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Έπε με επιστηρήθη ο χθημός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγεγες με με. Εμάκρυνας τους νοσούς με επί μου, έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκρασα προς Κύριε όλη την ημέρα να διαπέτασα προς τας κύρες μου. Μη της νικρής πείσης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκνιότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέμε δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου κλείνουν το ού σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Το λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέηκη εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθής την επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίγμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελίγμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πονιέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσουν απέκουσιν αντολέ από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιών της φυλάσσουσι τη διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεις ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησον μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον.
Δίδαξόνομαι του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησμένη και η ευθεία. Έλε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξκρίση μετά τον δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εξκρίση μετά τον δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και το πλήδου σου νυκτριμό σου, εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε όπως άνδικε τις εν τους λόγους σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσαι με ημίτηρ μου. Ιδουγάρ αλήθεια νιγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδελωσάσμη. Ραντίζ με ισόπια καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν έως θέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις επ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσία το καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τετύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

0: Αμήν. Φωτοειδής περισσερά εγνωρίσθης, έκουσα πτέρυγας χρυσάς και προς ύψος των ουρανών κατέπαυσας Χριστίνα σεμνή. Όθε σου την ένδοξον εορτήν εκτελούμεν, πίστη προσκυνούνται σου των υψάνων τη θήκην, εξισπηγάζει πάσιν αληθώς, ή αμαθίων ψυχίστε και σώματος.
1: Ή αμαθίων ψυχίστε και σώματο.
0: Την 24η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες καπίτων και ημένεως ξυφιτελιούνται και ο Άγιος Μάρτης Ερμογένης τους οδόντας εκκριζωθείς τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Θεόφιλος, ο Ζακύνθιος, ο εγχείο μαρτυρής σας εν έτη 1635 πυρή τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Αθανάσιος, ο Αποχικίου, εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρής σας εν έτη 1670 ξυφιτελιούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, διότι μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέσιν ημών ο καθημένος σαν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή έγινε τη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε προς εκατέφυγον δίδαξον με το πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου, ότι παρασυμπηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθηναί μας. Ευλογητός, Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, καινετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε, φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάση αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον σαν ομοίες ημίν Άγιοι. Επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και δωρματώσω. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφήμεν της οφειλέτης ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρισέ ημάς από του πονηρού.

0: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό.
1: Προφία.
0: Προς Θεσσαλονικής Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, εμείς οφείλομεν ευχαριστήν τον Θεό πάντοτε περί ημών. Αδελφοί, αγαπημένοι υπό Κυρίου, ότι ήλετο ημάς ο Θεός απαρχής, η σωτηρία εν εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας. Ισώ εκάλεσεν ημάς δια του Ευαγγελίου ημών, εις περιποίησιν δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα ουν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, άσε διδάχθητε είτε διαλόγου είτε δια επιστολής ημών. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ο αγαπήσας ημάς και δους παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν χάριτι, παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε ημάς εν παντή λόγο και έργο αγαθό. Το λοιπόν προσεύχεστε αδελφοί περί ημών, είναι ο λόγος του Κυρίου τρέχει και δοξάζεται, καθώς και προς ημάς και είναι αριστόμεν από των ατόπων και πονηρών ανθρώπων, ουγαρ πάντων η πίστης. Πιστός δε στην ο Κύριος, ως στηρίξε ημάς και φυλάξε.

Θεός. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν εαυτό, την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν. Επιστραφείς εν το όχλο έλεγε, τις μου ύψατο των ηματίων, και έλεγον αυτό οι μαθητές αυτού,

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγή αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιότερα του Χερουβήμ και δοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούς εντυνόντος Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επωρανιών δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και παπλου του Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας εν δόξου και εις Αποστολολιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης, της Αγίας εν δόξου μεγλομάρτυρος Χριστίνης, εις και την ύμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, διευκόν των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

0: φίλοι μας, χαίρετε. Άλλη μια εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου έχει ετοιμαστεί για να σας ενημερώσει τα σχετικά με τη σημερινή ημέρα.
1: «24 Ιουλίου 1783. Γεννιέται ο Σιμών ντε Μπολιβάρ. Την εποχή αυτή η Βενεζουέλα της Λατινικής Αμερικής κατεχόταν από τους Ισπανούς. Ο Μπολιβάρ αγωνίστηκε για την απελευθέρωσή της. Συγχρόνως ήθελε να δημιουργήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Λατινικής Αμερικής, αλλά ο υπερβολικός εθνικισμός των νέων κρατών στάθηκε εμπόδιο στην πραγματοποίηση των σχεδίων του.
0: «24 Ιουλίου 1802. Γεννιέται ο Γάλλος συγγραφέας Αλέξανδρος Δουμάς ο πατέρας. Υπήρξε θαυμάσιος άνθρωπος και συγγραφέας με καταπληκτική γονιμότητα. Τα έργα του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, γεγονός που τον καθιέρωσε ως παγκόσμιο. Έργα του «Ερίκος ο Τρίτος», «Τρεις σωματοφύλακες», «Ναπολέον Βοναπάρτης». Με δικά του χρήματα ίδρυσε και το ιστορικό θέατρο, όπου πεζόταν κάθε βράδυ, για χάρη του λαού, έργα με ιστορικό περιεχόμενο.
1: «24 Ιουλίου 1825. Η ελληνική κυβέρνηση αλλά και πολλοί αγωνιστές με έγγραφό τους προς την αγγλική κυβέρνηση θέτουν εκουσίως την Ιερά Παρακαταθήκη της Ελευθερίας, Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Πολιτικής Υπάρξεως του Έθνους υπό την μοναδική υπεράσπιση της Μεγάλης Βρετανίας. Η αγγλική κυβέρνηση αποποιήθηκε την προσφορά γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργούσε μεγάλη αναστάτωση στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.
0: 24 Ιουλίου 1879. Πεθαίνει ο ποιητής Αριστοτέλης Φαλαωρίτης. Σπούδασε νομικά και ασχολήθηκε και με την πολιτική. Εκλέχθηκε βουλευτής της Ιωνίου Βουλής, προωθώντας την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Μαζί με άλλους της Επιτροπής επέδωσε ψήφισμα στον Άγγλο Αρμοστή και του διάβασε το κατηγορητήριο των συμπατριωτών του. Εκπροσώπησε αργότερα την Ιόνιο Βουλή στην Εθνοσυνέλευση της Αθήνας την ημέρα της ενσωματώσεως των Επτανήσων. Την ποιητική του συλλογή «Στιχουργήματα», που ήταν και η πρώτη, την εξέδωσε σε ηλικία 23 χρόνων. Άλλα έργα του, «Το Σήμαντρο», «Ο Διάκος», «Ο Αστραπόγιανος» και άλλα. Μετά το Σολωμό είναι ο σπουδαιότερος σταθμός στη διαμόρφωση της γλώσσας. Η ποίησή του διακρίνεται από έντονο πατριωτισμό.
1: 24 Ιουλίου 1919. Πεθαίνει στην Κηφισιά ο πρώην πρωθυπουργός και καθηγητής Πανεπιστημίου Σπύρος Λάμβρος.
0: 24 Ιουλίου 1923. Υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, με την οποία τα σύνορά μας με την Τουρκία χαράχθηκαν στα σημερινά τους όρια. Έτσι, μέρος των αλήτρωτων από αιώνων αδελφών μας απέκτησε την ελευθερία του. Αποφασίστηκε η ανταλλαγή των πληθυσμών. Από την ανταλλαγή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολεως και των νησιών Ήμβρου, Τενέδου και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης. Τη στιγμή της υπογραφής της Συνθήκης της Λοζάνης, ο ελληνισμός της Ανατολικής Θράκης, της Ιωνίας και του Πόντου, μετά από μακραίωνα ιστορικό βίο, έπαβε ουσιαστικά να υπάρχει. Σε αυτήν τη συνδιάσκεψη για σύναψη ειρήνης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας έλαβαν μέρος, εκτός από τις δύο ενδιαφερόμενες χώρες, η Αγγλία, Γαλλία και η Ιταλία.
1: 24 Ιουλίου 1935. Στη Μεγάλη Βρετανία αποστέλλεται για πρώτη φορά ευχετήριο τηλεγράφημα.
0: Αποκαθίσταται η δημοκρατία στη χώρα μας. Χιλιάδες λαού στις 2 προμεσημβρίας υποδέχθηκαν τον εξόριστο στο Παρίσι Κωνσταντίνο Καραμανλή στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Στις 4 και 15 προμεσημβρίας ορκίστηκε πρωθυπουργός.
1: Καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας.
0: 24 Ιουλίου 2005. Ο Λανς Άρμστρονγκ κερδίζει για 7η συνεχόμενη φορά τον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας. Το 1996 ο Λανς Άρμστρονγκ υποχρεώθηκε να μείνει εκτός δράσης για 518 ημέρες, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αφού διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκίνο. Οι πιθανότητες να επιζήσει ήταν κάτω του 50%, καθώς μετά την αρχική επιτυχημένη επέμβαση διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν και άλλοι όγκοι στον εγκέφαλο και στους πνεύμονές του. Η δύναμη της θέλησης όμως υπερνίκησε τον καρκίνο και ο Άρμστρονγκ έγινε το πρότυπο για εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Η τελευταία και πιο λαμπρή μέρα δόξας για τον Άρμστρονγκ ήταν μέρα απώλειας για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Ο απόλυτος στάρ της ποδηλασίας θριάμβευσε για 7η συνεχόμενη χρονιά στο γύρο της Γαλλίας, κάνοντας ακόμη πιο απλησίαστο το θρύλο του και εκπληρώνοντας τον ίστατο στόχο του, αφού τον είχε προαναγγείλει αρκετούς μήνες πριν από την αποχώρησή του. Η είσοδος του Αμερικανού ποδηλάτη στα ηλίσια πεδία του Παρισιού προκάλεσε ρήγη συγκινήσεως, με δεδομένο ότι επρόκειτο για την τελευταία του παρουσία πάνω στο ποδήλατο προτού περάσει στην ιστορία μαζί με τον 92ο γύρο. Το φινάλε της καριέρας του δόθηκε μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες προσωπικούς του οπαδούς.
1: Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε και την 24η Ιουλίου. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 24 Ιουλίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, του Αγίου Μάρτυρος Καπίτωνος Ξύφιτελιοθέντος, του Αγίου Μάρτυρος Ημενέου, του Αγίου Μάρτυρος Ερμογένους, του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφίλου του Ζακυνθίου, του κατά την Χίον Μαρτυρήσαντος εν έτη 1635 Πυρή Τελειοθέντος, του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου, του Μαρτυρήσαντος εν Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 1670 Ξύφη Τελειοθέντος. Είναι εντολή του Θεού με αιώνιο κύρος το τίμα των πατέρα σου και την μητέρα σου ή να ευσυγέννητε και έσυ μακροχρόνιος επί της γης. Και πρώτα ο ίδιος ο Θεός για την προσφορά τιμής προς τους γονείς αντιπροσφέρει ως αμοιβή την ευλογία του. Ευλογία που μεταφράζεται σε επιτυχία κάθε στόχου και σκοπού, καθώς και

μας. Γι' αυτό το βιβλίο των παροιμιών μας προτρέπει «Ιε, φύλασε νόμους πατρός σου και μη απώσει θεσμούς μητρός σου». Παιδί μου, να τηρείς τις εντολές του πατέρα σου και μη περιφρονήσεις τις συμβουλές της μητέρας σου. Εδώ προστίθεται και το στοιχείο της υπακοής και της πειθαρχίας, που άλλωστε αποτελεί και προϋπόθεση της τιμής και του σεβασμού. Όμως υπάρχει και μία αγία εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα του Θεού, μια ευλογημένη παρακοή. Την συναντούμε στη ζωή πολλών Αγίων, αλλά και στην ζωή της Αγίας Χριστίνης, την οποία τιμούμε σήμερα.

Η Αγία Μάρτης Χριστίνα έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορος Σεβίρου, ο οποίος βασίλευσε στη Ρώμη από το 193 ως το 211 μετά Χριστόν. Γεννήθηκε στην πόλη Τύρο της Σιδόνος και ήταν κόρη του στρατηγού Ουρβανού. Βλέποντας ο πατέρας της την ανεπιτίδευτη φυσική της ωραιότητα, την έκλεισε σε ένα πολύ πλούσιο και υψηλό πύργο μέχρι να ενηλικιωθεί. Εκεί δεν της έλειπε τίποτε. Οι πυρέτριες για να υπηρετούν κάθε επιθυμία της, μέχρι και τα αγάλματα των θεών για να τελεί τα θρησκευτικά της καθήκοντα. Στην ησυχία που της προσέφερε η περιορισμένη ζωή και ζώντας τις ανησυχίες και τα ερωτηματικά της εφηβικής ηλικίας, στράφηκε στον στοχασμό και στην φιλοσοφία. Στην ψυχή της μίλησε η ομορφιά του ουρανού, το επιβλητικό των βουνών, το άστατο των κυμάτων και οι μυστικές φωνές της καλοκαιρινής γης. Και σκέφτηκε πως όλα αυτά δεν μπορεί να τα κατεσκεύασε κανένας από τους θεούς που άψυχους και ανέκφραστους τους έβλεπε μπροστά της. Και ο Θεός που έβαλε μέσα μας την δίψα, αλλά μας έδωσε και το νερό για να ξεδιψούμε, ανταποκρίθηκε στην ψυχική δίψα της Χριστίνας και της αποκαλύφθηκε σε όλο του το μεγαλείο. Και η νεαρή κόρη, όπου μέχρι τώρα είχε σημειώσει ερωτηματικά, τώρα που γνώρισε τον αληθινό Θεό, τα αντικατέστησε με θαυμαστικά. Έπινε η ψυχή της και γνώριζε και δεν χόρτενε την ουράνια ομορφιά που της αποκαλύφθηκε. Έτσι εγκατέλειψε την λατρεία των ειδώλων. Και όταν κάποτε ήλθαν οι γονείς της και στην ώρα της καθιερωμένης οικογενειακής λατρείας τη ζητούσαν να προσκυνήσει και αυτή τους θεούς, η Χριστίνα αρνήθηκε να υπακούσει και δεν κάμφθηκε ούτε μπροστά στον θυμό του πατέρα της, ούτε μπροστά στα παρακλητικά λόγια της μητέρας της, γιατί πίστευε πως η θέληση των γονέων της έρχεται σε αντίθεση με την αλήθεια, είναι αντίθετη με το Άγιο θέλημα του Θεού. Και όταν βρέθηκε ανάμεσα σε αυτή την αντίθεση, προτίμησε να παρακούσει στο θέλημα των γονέων της και να υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Ευλογημένη επιλογή, ευλογημένη παρακοή. Αυτή είναι το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα του ουρανού. Μα ο δρόμος που ανοίγει αυτή η ευλογημένη παρακοή είναι τραχής και ανηφορικός. Θέλει ανδρεία και τόλμη και η Χριστίνα προγυμνάζεται. Πρώτος ο πατέρας της θα δοκιμάσει την πιστότητά της στον αληθινό Θεό. Την συλλαμβάνει και την αφήνει στην φυλακή για πολλές ημέρες νηστική. Την περνάει από τον βασανιστικό τροχό, την ρίχνει στη φωτιά και όταν με κανένα από αυτά δεν μπορεί να την πειθαρχήσει, την πετά στην θάλασσα για να πνιγεί. Και για να είναι σίγουρος, δένει στον λαιμό της μια πέτρα βαριά. Η Χριστίνα προσεύχεται πριν φύγει από την ζωή αυτή

να αξιωθεί του θείου βαπτίσματος και η προσευχή της εισακούεται. Ο ίδιος ο Χριστός με όλο του το θείο μεγαλείο εμφανίζεται και την βαπτίζει στη θάλασσα που ίσως γίνει ο τάφος της. Όμως η Χριστίνα, βοηθουμένη από άγγελο, βγήκε σώα στην στεριά. Ο πατέρας της την φυλακίζει τότε και πάλι και αναλαμβάνει να την κρίνει τώρα ο Δίον. Είναι ο νέος κριτής. Αυτός θα δοκιμάσει να την κάμψει με άλλα βασανιστήρια. Την ρίχνει σε αναμένο καμίνι, μα η φωτιά την αφήνει απείραχτη, όπως παλαιότερα τους τρεις πέδας στην κάμινο του Ναβουχοδονόσορος. Ακολουθούν διάφορα μαρτύρια, μα η Χριστίνα όχι μόνο δεν λιποψυχεί, αλλά και διδάσκει. Η σταθερότης της πίστεώς της και η υπομονή της στα μαρτύρια ελκύουν 3.000 ανθρώπους στην πίστη του Χριστού. Τέλος, την αναλαμβάνει τρίτος κριτής, ο Ιουλιανός. Αυτός την ρίχνει σε δηλητηριώδη φίδια. Μα και από εδώ βγαίνει σώα, γιατί το υποσχέθηκε ο Θεός. Πολλές εθλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίζεται αυτούς ο Κύριος. Πολλές εθλίψεις που θα δοκιμάσουν στη ζωή τους οι δίκαιοι και από όλες αυτές θα τους γλιτώσει ο Θεός. Ύστερα ο Άρχοντας διέταξε και τις έκοψαν τους μαστούς της, την γλώσσα της και τέλος με λόγχες οι δήμοι της τρύπησαν τα πλευρά και την καρδιά. Έτσι ετελείωσε την ζωή της σε τόσο νεαρή ηλικία η Χριστίνα. Ύστερα από τόσα μαρτύρια και λαμπρισμένη μέσα στο μαρτυρικό της αίμα, ασφαλώς ο αγωνοθέτης Κύριος της χάρισε το αμάραντο στεφάνι της ανεκλαλήτου ουρανίου δόξης.

Είναι αλήθεια πως όλοι μας κάποτε βρισκόμαστε μπροστά στην ιταμή πρόκληση της συγκρούσεως της ανθρωπίνης θελήσεως με το θέλημα του Θεού. Και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα οι νεαράς ηλικίες, πολύ συχνά βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιθέσεως αυτών των δύο αντίρροπων θελήσεων, της θελήσεως των επιγείων γονέων και του θελήματος του ουρανίου πατρός. Γιατί πολλοί ειδωλολάτροι γονείς αρνήθηκαν στα παιδιά τους την ελευθερία να λατρεύσουν εκείνον που αγάπησε η καρδιά τους, τον αληθινό Θεό. Και συχνά οι ίδιοι οι γονείς τα κατήγγυλαν ως χριστιανούς στον εκπρόσωπο της εξουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η σύγκρουση είναι φυσική, μα συχνά αγεφύρωτη, γιατί ο άνθρωπος εξαντλεί τους οραματισμούς του στο πολύ κοντινό μέλλον και οι φιλοδοξίες του είναι εφήμερες. Αντίθετα, οι προοπτικές στη ζωή της πίστεως επικεντρώνονται πολύ υψηλότερα στον ουρανό και είναι αιώνιες. Όμως σίγουρα, ανάμεσα στους ανθρώπους και στον Θεό, η προτεραιότητα ανήκει στον Θεό. Και όταν δυο θελήματα συγκρούονται, τότε υπερτερεί η υπακοή στο θείο θέλημα. Είναι η αποστολική απάντηση που μας δίδεται μέσα από το βιβλίο του Θεού. Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Βέβαια, στην περίπτωση των Αγίων, το ανθρώπης δεν είναι κάτι αόριστο. Περιλαμβάνει συγκεκριμένους ανθρώπους και μάλιστα τους προσφυλεστέρους, τους γονείς. Και πειθαρχήν σημαίνει πως αν η θέληση των γονέων ή των παιδιών ή των συζύγων έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού, τότε διαλέγω το Άγιο θέλημα του Θεού. Αυτό έκαναν οι Άγιοι και οι μάρτυρες. Αυτό έκανε και η Αγία Χριστίνα. Αυτή είναι η Αγία επιλογή και η αγιασμένη παρακοή για την οποία μιλήσαμε στην αρχή. Παρακοή που είναι το κλειδί για να ανοίξει μπροστά μας η πύλη του ουρανού.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 10, 8-23. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, ουκ έστην ανήρ εκ γυναικός, αλλά γυνή εξ ανδρός. Και γάρ ουκ εκτίσθη ανήρ δια την γυναίκα, αλλά γυνή δια τον άντρα. Δια τούτο, φίλοι, η γυνή εξουσίαν έχειν επί της κεφαλής δια τους αγγέλους. Πλην ούτε ανήρ χωρίς γυναικός, ούτε γυνή χωρίς ανδρός εν Κυρίω. Ως περγαρ η γυνή εκ του ανδρός, ούτω κι ο ανήρ δια της γυναικός, τα δε πάντα εκ του Θεού. Εν ημίν αυτής κρίνεται, πρέπον εστί η γυναίκα κατακάλυπτον το Θεό προσεύχεστε. Ή ουδέ αυτή η φύσης διδάσκει ημάς, ότι αν μεν κομμά ατιμή αυτό έστι, γινή δε εάν κομμά δόξα αυτή έστι. Ότι η κόμη αντί περιβολέου δέδοτε αυτή. Είδε της δοκή φιλόνικος είναι, ημίστη αυτήν συνήθιαν ουκ έχουμεν, ουδέ η εκκλησία του Θεού. Τούτο δε παραγγέλων ουκ επενώ, ότι ουκ εις το Κρήτον, αλλά εις το Ήτον συνέρχεστε. Πρώτον μεν γάρ συνερχομένων ημών εν τη εκκλησία, ακούω σχίσματα εν ημίν υπάρχειν και μέρος τι πιστεύω. Δίγαρ και αιρέσεις εν ημίν είναι, ή να οι δόκιμοι φανεροί γένονται εν ημίν. Συνερχομένων ημών επί το αυτό, ουκ έστι Κυριακόν δείπνον φαγήν. Έκαστος γάρ το ίδιον δείπνον προλαμβάνει εν το φαγήν και ως μεν πεινά ως δε με φύει. Μη γάρ οικία σου κέχεται εις το εστίν και πίνει ή της εκκλησίας του Θεού καταφρονείται και κατεσχύνεται τους μη έχοντας. Τι μην είπω, επενέσω ημάς εν τούτο, ουκ επενώ. Εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν. Με πιο απλά λόγια, διότι δεν έγινε ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άνδρα. Και δεν δημιουργήθηκε ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άνδρα. Δια τούτο πρέπει η γυναίκα να έχει επάνω εις την κεφαλήν της κάποιο σύμβολο ότι τελεί υπό η εξουσίαν και τούτο δια τους αγγέλους. Και όμως εν Κυρίω ούτε ο άνδρας είναι ανεξάρτητος από την γυναίκα ούτε η γυναίκα από τον άνδρα, διότι όπως η γυναίκα έγινε από τον άνδρα, έτσι και ο άνδρας γεννάται δια της γυναικός. Τα πάντα δε προέρχονται από τον Θεό. Κρίνατε μόνοι σας. Είναι πρέπον να προσεύχετε προς τον Θεό γυναίκα χωρίς κάλυμα. Και αυτή η φύση δεν σας διδάσκει ότι εάν ο άνδρας έχει μακριά μαλλιά δεν είναι τιμητικό για αυτόν, ενώ εάν η γυναίκα έχει μακριά μαλλιά αυτό είναι δόξα για αυτήν, διότι τα μακριά μαλλιά της έχουν δοθεί για κάλεμα. Εάν θέλει κανείς να είναι φιλόνικος, εμείς τέτοια συνήθεια δεν έχουμε ούτε οι εκκλησίες του Θεού. Δίδοντας τις ακόλουθες οδηγίες δεν σας επαινώ, διότι μαζεύεστε όχι προς το καλύτερο αλλά προς το χειρότερο. Πρώτον ακούω ότι όταν μαζεύεστε ως εκκλησία υπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις και ένα μέρος το πιστεύω, διότι πρέπει να υπάρχουν και διχογνωμίες μεταξύ σας
για να γίνουν φανεροί μεταξύ σας οι γνήσιοι. Όταν λοιπόν μαζεύεστε όλοι μαζί, δεν τρώγεται Κυριακών δείπνων, διότι ο καθένας πέφτει να προλάβει να φάγει το δικό του φαγητό και ο ένας πεινάει και ο άλλος μεθάει. Δεν έχετε σπίτια για να τρώτε και να πίνετε? Ή καταφρονείτε την εκκλησία του Θεού και ντροπιάζεται εκείνος που δεν έχουν φαγητά? Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Δεν σας επενώ, διότι εγώ παρέλαβα από τον Κύριον ό,τι και σας παρέδωκα.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17, 10, 18. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο επιρώτησαν τον Ιησούν οι μαθηταί αυτού λέγοντες «Τι ούν οι γραμματείς λέγουσιν ότι η Ηλίαν διελθύν πρώτον» Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτής «Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα. Λέγω δε ημίν ότι η Ηλίας ήδη ήλθε και ούκ απέγνωσαν αυτόν, αλλά επίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου με λυπάσχην υπ' αυτόν». Τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του βαπτιστού είπεν αυτής. Και ελθόντων αυτών προς τον όχλον, προσήλθεν αυτό άνθρωπος γονιπετών αυτό και λέγον «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, ότι σε λυνιάζεται και κακός πάσχει. Πολλάκις γαρ πίπτει εις το πυρ και πολλάκις εις το είδωρ. Και προσύνεγκα αυτόν τις μαθητές σου και ούκ δυνήθησαν αυτόν θεραπεύσε. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν «Ω γενε άπιστος και διεστραμένη, έως πότε έσομε με θυμών, έως πότε ανέξομε ημών, φέρετε με αυτόν όδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και η άθη οπές από της ώρας εκείνης. Με πιο απλά λόγια, και τον ερώτησαν οι μαθηταί, «Γιατί λοιπόν λέγουν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει πρώτα ο Ηλίας?» Αυτός απεκρίθη, «Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτα και θα βάλει όλα σε τάξη. Σας λέγω όμως ότι ο Ηλίας ήδη ήλθε και δεν τον ανεγνώρισαν, αλλά το έκαναν ό,τι ήθελαν. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει από αυτούς». Τότε κατάλαβαν οι μαθηταί ότι τους ομίλησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και όταν ήλθαν προς το πλήθος, τον επλησίασε ένας και γονατιστός του έλεγε «Κύριε, ελέησε το παιδί μου, διότι σε λυνιάζεται και υποφέρει πολύ. Πολλές φορές πέφτει στη φωτιά και πολλές φορές στο νερό. Και τον έφερα εις τους μαθητάς σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Και ο Ιησούς είπε «Ω γενε άπιστος και διεστραμένη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι, φέρετε μου αυτόν εδώ». Και επέπληξε αυτόν ο Ιησούς και βγήκε από αυτόν το δαιμόνιον και θεραπεύθηκε το παιδί από την ώρα εκείνη.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινουπόλεως 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτιο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807. Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12 και 4, πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός, ιερά παράκληση και λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Αύλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα, από 20 έως 26 Ιουλίου, θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες. Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932 64 36 74 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα, παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το κήρυγμα του Πνευματικού Πατρός της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία Πατρός Νικάνορος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου κατά την παρελθούσα Κυριακή.
1: Όλοι οι άνθρωποι, αγαπητοί μου αδελφοί, όσο και αν δεν το παραδεχόμαστε πολλές φορές, θέλουμε να ακολουθούμε ή κάποια ιδέα ή κάποιο πρόσωπο και να μιμηθούμε κάποια πράγματα τα οποία αυτό το πρόσωπο κάνει, ενεργεί, σκέπτεται ή κάποια ιδέα να την υπηρετήσουμε και πολλές φορές και να θυσιαστούμε για αυτήν την ιδέα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν κάποιες πολιτικές ιδέες και μάλιστα τις ακολουθούν πολλές φορές και με φανατισμό. Άλλοι ακολουθούν κάποιες ποδοσφαιρικές ομάδες, τις οποίες μάλιστα τις αποκαλούν και ως Θεό. Άλλοι ακολουθούν κάποια πρόσωπα, είτε αυτά είναι στο δημόσιο βίο, πολιτικοί, άνθρωποι του πνεύματος, άνθρωποι οι οποίοι είναι στις τέχνες, τραγουδιστές, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό και πολλά άλλα ακολουθούν οι άνθρωποι και θέλουν να γνωρίζουν, να μαθαίνουν για τις ιδέες, για τα πρόσωπα, για το τι γίνεται καθημερινά με αυτούς τους ανθρώπους αλλά και με αυτές τις ιδέες. Αλλά όμως όλο αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος να ακολουθεί κάποιο πρόσωπο ή κάποια ιδέα, το έχει βάλει ο Θεός για ένα και μόνο λόγο, για να ακολουθεί ο άνθρωπος το Θεό, για να μάθει να ακολουθεί τις επιταγές, αυτά τα οποία ο Θεός θέλει από εμάς τους ανθρώπους, για να μπει μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Θεού και έτσι να ακολουθεί την αγάπη και το Θεό. Όμως άραγε γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός μας. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο Χριστός μας, αυτόν τον οποίο καλούμαστε να ακολουθήσουμε εμείς οι άνθρωποι, ούτως ώστε να μην βάλουμε άλλα στη θέση του Θεού, ούτως ώστε να μην ακολουθούμε ανθρώπους ή ιδέες ανθρώπινες. Αυτή η απορία, το ποιος είναι πραγματικά ο Χριστός, απασχόλησε πολύ τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, ιδίως μετά το τέλος των διωγμών. Μέχρι το Μέγα Κωνσταντίνο, όλοι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες έκαναν εκείνους τους περίφημους διωγμούς, δίωκαν τους χριστιανούς και οι χριστιανοί προσπαθούσαν να κρυφτούν είτε σε κατακόμβες, είτε σε υπόγεια σπιτιών, ούτως ώστε να τελούν εκεί τη Θεία Λειτουργία, να κάνουν τη λατρεία τους στο Θεό. Κι έτσι δεν είχαν την πολυτέλεια να ασχοληθούν με δογματικά θέματα, διότι όταν υπάρχει ένας κίνδυνος, το μυαλό του ανθρώπου πηγαίνει κυρίως σε αυτόν τον κίνδυνο. Όταν όμως τα πράγματα ησύχασαν και οι χριστιανοί έπαψαν να διώκονται, τότε άρχισαν μεταξύ τους οι χριστιανοί να συζητούν και να λένε ποιος είναι ο Χριστός, τι είναι η Παναγία μας, τι είναι οι Άγιοι, τι είναι οι Άγγελοι, τι είναι οι Δαίμονες. Και έτσι άρχισαν σιγά σιγά τα δόγματα να σταθεροποιούνται και να σταθεροποιείται η ορθή πίστη, η Ορθοδοξία, αλλά και να διαφαίνεται ποιος είναι αιρετικός. Τα πρώτα χρόνια μετά το Μέγα Κωνσταντίνο και για περίπου 100 και πλέον έτη η Εκκλησία μας ταλανιζόταν από πολλές και μεγάλες αιρέσεις, από αιρετικές ομάδες, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν αρχηγοί αιρέσεων. Έτσι είχε βγει αρχικά εκείνος ο περίφημος αιρετικός ο Άριος, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός μας δεν είναι Θεός, αλλά το πρώτο κτίσμα του Θεού. Και έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία κατεδίκασε τον Άριο. Αλλά στη συνέχεια βγήκαν και άλλες αιρέσεις, άλλες όμοιες με την αίρεση του Αρίου, άλλες διαφορετικές. Όμως σχεδόν όλες οι αιρέσεις έκαναν αυτό το λάθος, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο Χριστός μας. Και έτσι λοιπόν έγινε και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Στην τρίτη Οικουμενική Σύνοδο καταδικάστηκε ο Νεστόριος, ο οποίος έλεγε ότι η Παναγία μας δεν είναι Θεοτόκος, αλλά ότι είναι Χριστοτόκος, δηλαδή ότι δεν γέννησε Θεό, αλλά γέννησε έναν άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό. Και έτσι η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασε τον Νεστόριο και διακήρυξε ότι η Παναγία μας δεν γέννησε έναν απλό άνθρωπο, αλλά γέννησε τον Θεάνθρωπο Ιησού, γι' αυτό και πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος. Αλλά στη συνέχεια βγήκε και άλλη αίρεση που έλεγε ακριβώς το αντίθετο. Με τους αιρετικούς, τον Ευτυχέα και τον Διόσκορο, αυτοί έλεγαν ότι ο Χριστός μας δεν ήτανε τέλειος άνθρωπος, δηλαδή ότι ήταν Θεός και απορρόφησε η θεότητα την ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός διακήρυταν ότι ήταν μόνο Θεός. Διάφορες και πολλές αιρέσεις, άλλες έλεγαν τον Χριστό μόνο άνθρωπο, άλλες αιρέσεις τον Χριστό μόνο Θεό. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες συγκρότησαν την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν, για να καταλήξουν και να πούν ποιος είναι ο Χριστός, ποιος είναι αυτός τον οποίον πρέπει να ακολουθούμε εμείς οι άνθρωποι, τι είναι πραγματικά ο Χριστός, και να γνωρίζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε ποιον Χριστό πιστεύουμε. Και η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος διακήρυξε περίλαμπρα ότι ο Χριστός μας είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Δεν είναι δύο πρόσωπα, αλλά ένα πρόσωπο, και σε αυτό το πρόσωπο υπάρχει και η θεότητα ολόκληρη και η ανθρωπότητα ολόκληρη. Και η θεότητα και η ανθρωπότητα είναι συνδεδεμένοι ασυγχύτως, αδιαιρέτως και αναλυώτως. Η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος διακήρυξε αυτήν την μεγάλη αλήθεια, ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο, αλλά έχει δύο φύσεις, την ανθρώπινη και τη θεϊκή φύση. Και αυτό όλο δεν είναι απλά ένα δόγμα, δεν είναι κάτι θεωρητικό, δεν είναι κάτι

Αλλά όμως είναι και τέλειος άνθρωπος, διότι αν ήταν μόνο Θεός, δεν θα μπορούσε όταν θα ανέβαινε στο Σταυρό να πεθάνει. Μπορεί ένας Θεός να πεθάνει? Δεν μπορεί να πεθάνει. Άρα δεν θα μπορούσε να μας χαρίσει πάλι την Ανάσταση, αφού δεν θα είχε περάσει από το θάνατο. Να λοιπόν που τα δογματικά αυτά θέματα είναι η βάση της σωτηρίας μας. Γιατί η σωτηρία μας πού βασίζεται? Βασίζεται στην Ανάστασή μας, στην Ανάσταση των νεκρών. Η σωτηρία μας βασίζεται στην μετάνοια, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στο να αλλάξει ζωή και έτσι μετά το θάνατό του να μπορέσει να αναστηθεί εις Ανάσταση ζωής. Αν λοιπόν εμείς οι άνθρωποι δεν πιστεύουμε στον Χριστό, δεν τον πιστεύουμε τέλειο Θεό, ή αν δεν τον πιστεύουμε τέλειο άνθρωπο, τότε δεν υπάρχει για μας σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν και οι Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, τόσο πολύ επέμεναν στα δόγματα, τόσο πολύ επέμεναν στο να υπάρχει ορθή πίστη. Γιατί μπορεί να πει κανένας, για ποιο λόγο όλη αυτή η ταλαιπωρία, οι ιερές σύνοδοι, οι διώξεις, διότι και τότε υπήρχαν διώξεις, διωκόταν οι Ορθόδοξοι και ομολογούσαν την πίστη, γι' αυτό και είχαν βγει τότε πολλοί ομολογητές της πίστεως, που τους ονομάζουμε έτσι ως ομολογητές κάθε φορά που μνημονεύουμε του ονόματός των. Γι' αυτό όλος αυτός ο αγώνας, διότι η ορθή πίστη είναι αυτήν η οποία εξασφαλίζει και τη σωτηρία μας. Έτσι λοιπόν η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, την οποία εορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, μας καθορίζει και μας φωτίζει όλους μας για να γνωρίσουμε ποιος είναι αληθινά ο Χριστός μας. Τι είναι ο Χριστός και για ποιο λόγο βρίσκουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι τη σωτηρία μας μέσα από τον Χριστό μας, ο οποίος ενυνθρώπισε, έγινε άνθρωπος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτό λοιπόν εορτάζουμε σήμερα, αυτό εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία, την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, και μάλιστα την εορτάζει λίγες ημέρες μετά την εορτή της Αγίας Εφημίας. Και το κάνει αυτό γιατί? Διότι τότε που οι πατέρες είχαν αυτές τις διαφωνίες μεταξύ τους και άλλος έλεγε ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός μόνο, άλλος τέλειος άνθρωπος, και οι Ορθόδοξοι έλεγαν ότι είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, τότε αποφάσισαν να τοποθετήσουν στη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας τον τόμο, το βιβλίο, αυτά τα οποία δηλαδή διακήρυταν οι Ορθόδοξοι, και τον τόμο των αιρετικών, και να τα βάλουν μέσα στη Λάρνακα της Αγίας, και μετά αφού θα προσευχόταν θα άνοιγαν πάλι τη Λάρνακα να έβλεπαν αν η Αγία με κάποιο σημάδι τους έδειχνε ποιος είναι ο Ορθόδοξος και ποιος είναι ο αιρετικός. Και όταν λοιπόν έκλεισαν μέσα τους δύο τόμους, των αιρετικών και των Ορθοδόξων, και αφού αγρύπνησαν άνοιξαν πάλι τη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας, είδαν ότι ο τόμος των Ορθοδόξων ήταν στην αγκαλιά της Αγίας και ο τόμος των αιρετικών είχε πεταχθεί από την Αγία κάτω από τα πόδια της. Και έτσι λοιπόν με αυτό το θαύμα της Αγίας Εφημίας επικυρώθηκε ο τόμος των Ορθοδόξων και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατοχύρωσαν την ορθή πίστη, και από εκεί και έπειτα όλη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες κατοχύρωσαν αυτήν την πίστη, ούτως ώστε οι άνθρωποι να πιστεύουν αληθινά και να ακολουθούν σωστά τον Χριστό μας. Βέβαια, δυστυχώς, οι αιρετικοί δεν άλλαξαν γνώμη, συνέχισαν να πιστεύουν αυτά που πίστευαν, και γι' αυτό και μέχρι σήμερα υπάρχουν αιρετικοί που είτε πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι μόνο ο Θεός, είτε πιστεύουν ότι ο Χριστός ήταν απλώς ένας άνθρωπος, ήταν ένας φιλόσοφος, ένας ο οποίος έλεγε καλά λόγια και καλές ιδέες για μας τους ανθρώπους. Όμως εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αγαπητοί μου αδελφοί, γνωρίζουμε ποιος είναι ο Χριστός μας, γνωρίζουμε τι θέλει από εμάς ο Χριστός μας, και έτσι μπορούμε να τον ακολουθήσουμε. Διότι επειδή ο Χριστός μας είναι τέλειος άνθρωπος, δεν έχει κανείς δικαιολογία ούτως ώστε

0: να πει πώς θα κάνω εγώ αυτά που έκανε ο Χριστός, αφού ο Χριστός ήταν Θεός. Δεν ήταν μόνο Θεός, ήταν και τέλειος άνθρωπος. Και αφού ο Χριστός μας έζησε έτσι όπως έζησε, έτσι όπως τα διαβάζουμε στα Ιερά Κείμενα, στο Ιερό Ευαγγέλιο, και εμείς έχουμε χρέος να ακολουθούμε τον Χριστό μας και να ζήσουμε και εμείς όπως έζησε ο ίδιος, σύμφωνα με το δικό του το παράδειγμα. Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, ας ευγνωμονούμε τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, τους οποίους τιμούμε σήμερα, ας τους ευγνωμονούμε για αυτούς τους αγώνες που έδωσαν. Δεν ήταν εύκολοι αγώνες, ήταν αγώνες με πάλι η οποία γινόταν με πολύ υδρότα αλλά και με αίμα. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας τους τιμάει τόσο πολύ και γι' αυτό τρεις Κυριακές το χρόνο είναι αφιερωμένες στους Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας μας, ούτως ώστε και εμείς να θυμόμαστε τους αγώνες τους, αλλά κυρίως να θυμόμαστε τα λόγια τους, τις προτροπές τους και το ορθό βίωμα και την ορθή πράξη και το ορθό δόγμα. Ας ευχηθούμε οι Άγιοι Πατέρες να φωτίζουν όλους μας, να μην ξεφεύγουμε από το ορθό δόγμα και η ορθή πράξη, την οποία καλούμαστε να κάνουμε όλοι, να μας οδηγεί προς την ουράνια βασιλεία του Κυρίου μας, την οποία και εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.
1: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, το κήρυγμα του πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, κατά την παρελθούσα Κυριακή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την χαρά, την τιμή στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον κύριο Ιωάννη Παπασαραντόπουλο, πρόεδρο του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ονίσιμος. Κύριε Παπασαραντόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά.
0: Να πούμε πως ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων είναι αυτό ακριβώς το οποίο αναφέρει ο Σύλλογος. Και έχει για προστάτη του τον Άγιο Ονίσιμο. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το Σύλλογο, πότε ιδρύθηκε, την ιστορία του και ποιοι είναι οι σκοποί και οι στόχοι του.
1: Πολύ ωραία. Καταρχάς, ο Σύλλογος Ονίσιμος είναι από τον Άγιο Ονίσιμο, που είναι Απόστολος, ο οποίος γιορτάζει 22 Νοεμβρίου, αλλά και η μεγάλη γιορτή που είναι και μόνος είναι 15 Φεβρουαρίου. Μαθητής του Αποστόλου Παύλου, με δύο κουβέντες θα σας πω, αν κάποιος δεν ξέρει, έκλεψε τον κύριό του το Φιλίμωνα, πήγε στη Ρώμη, είχε γνωρίσει το μεταξύ τον Αποστόλο Παύλο, τον ξαναείδε στην Ρώμη, τότε μετενόησε πραγματικά και τότε έγινε χριστιανός και τότε έστειλε και την επιστολή Αποστόλος Παύλου στον Φιλίμωνα να τον δεχθεί ως υπερδούλων, ως αδελφό, και αν τυχόν τον έχει ζημιώσει σε κάτι θα του τα δώσει όλα ο Αποστόλος Παύλος. Έγινε επίσκοπος και μάρτυρας της πίστεώς μας. Είναι λοιπόν ένα έμπρακτο παράδειγμα μετανοίας. Γι' αυτό είναι και ο προστάτης των φυλακισμένων. Είχε κάνει και φυλακή, ο Άγιος Ονίσιμος. Λοιπόν, ο Σύλλογος τώρα, Ονίσιμος, είναι από το 1982. Είναι παλιός σύλλογος. Ιδίως στην εποχή του ήταν τελείως πρωτοποριακός όταν ιδρύθηκε. Όπως είπατε και εσείς, το όνομά του τα λέει όλα, Συμπαραστάσεως Κρατουμένων. Η μέρημνα είναι για τους κρατούμενους, για τις οικογένειες των κρατουμένων, αλλά και για τους αποφυλακισμένους.
0: Χρειάζονται βοήθεια όλοι αυτοί, κύριε Παπασαραντόπουλε.
1: Όλοι χρειάζονται βοήθεια, όλοι χρειάζονται βοήθεια. Κοιτάξτε, όσον αφορά να σας λέω με λίγα λόγια τις δραστηριότητες. Στους φυλακισμένους κάνουμε επισκέψεις στις φυλακές, δίνουμε ήδη πρώτες ανάγκες που ζητούν οι φυλακές, με δέματα δηλαδή, στέλνουμε χρήματα στα φιλόπτωχα των κοινωνικών υπηρεσιών των φυλακών να τα διαχειριστούν κατά την κρίση τους. Συνήθως δίνουν μικροποσά σε απόρους φυλακισμένους για να έχουν τα τσιγάρα τους, να έχουν την τηλεκάρτα τους και γενικά οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη το να έχει να κινηθεί. Ξέρετε, μέσα στη φυλακή δεν διακινούνται χρήματα, απλώς μπαίνουν τα λεφτά στο φιλόπτωχο και τους λέει ότι ξέρεις έχουν χρεωθεί 5 ευρώ, πήγε να πάρεις από τον μπακάλικο, έτσι το λένε στη φυλακή, πήγε να πάρεις πράγματα 5 ευρώ. Ενισχύουμε με καλό λογοτεχνικό και χριστιανικό βιβλίο τις βιβλιοθήκες των φυλακών, με σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών υπηρεσιών παρέχουμε νομική υποστήριξη, δηλαδή συμβάλλουμε σε δικαστικά έξοδα εφόσον αξίζει και μας το προτείνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει μία πιο εντατικά μία δραστηριότητα, εκπαίδευση μέσα στις φυλακές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε αρχίσει με τις γυναικείες φυλακές εδώ του Κορυδαλού εκπαίδευση σε ραπτική, κομωτική, αισθητική, μαγειρική, νύχια. Είναι πολύ καλό να μάθει κάποιος κάτι μέσα στη φυλακή. Τώρα σχεδόν σε όλες τις φυλακές υπάρχουν σχολεία και αυτό είναι εξαιρετικά καλό, να υπάρχει σχολείο, αλλά και να μάθουν μια τέχνη. Η πιθανότητα να ξεφύγουν από το παλιό παραβατικό περιβάλλον είναι πολύ μεγαλύτερη αν ξέρουν μια τέχνη. Και κάνουμε και μαθήματα ελληνικών στον Κορυδαλό, στο ψυχιατρίο και στις γυναικείες. Γιατί και αυτό είναι πολύ καλό, όποιος είναι εδώ να μάθει ελληνικά, ακόμα και αν είναι Έλληνας ή αν είναι τσιγκάνος αλλά και αλλοδαπός και δεν ξέρει, να μάθει ελληνικά και γιατί μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, αν επιστρέψει στην πατρίδα του, να γίνει πρέσβης της Ελλάδος εκεί που θα είναι. Αυτά με λίγες κουβέντες, και αν θυμηθώ και κάτι άλλο, είναι οι δραστηριότητες μας στις φυλακές.
0: Κύριε Παπασαραντόπουλε, πώς ανταποκρίνονται οι κρατούμενοι?
1: Θετικά, ιδίως στην εκπαίδευση, πολύ πολύ θετικά. Είναι κάτι που το θέλουν και με χαρά μας μάθαμε ότι κάποιες κοπέλες οι οποίες είχαν ασχοληθεί με αισθητική και με ραπτική, μάθαμε ότι βιοπορίζονται από αυτό. Έμαθαν και βιοπορίζονται. Τους δίνουμε και έναν τίτλο και μια βεβαίωση σπουδών. Βέβαια δεν είναι αναγνωρισμένη, κάτι σας το λέω, δεν είναι ναι. Και ή κάτι τέτοιο, όχι βέβαια. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έμαθαν και το χαρτί έχουν. Οι αρχαίοι έλεγαν αργία μη τερπάσεις κακίες. Οι ώρες στη φυλακή είναι, οι χαμένες ώρες είναι ατελείωτες. Είναι πολύ καλό να δραστηριοποιηθούν οι άνθρωποι της φυλακής για να μπορέσουν να σκεφτούν το μέλλον τους. Το μέλλον τους θετικά, όχι σαν μέλη μιας παραβατικής ομάδας, να μπορέσουν να ξεφύγουν. Στα παιδιά στις φυλακές Νέων Αυλώνα που κάνουμε κάποιες επισκέψεις και έχω συζητήσει με παιδιά, όλα τα παιδιά που τα ρώταγα πηγαίνουν σχολείο και είναι σχολείο. Εάν ήσουν έξω θα πήγαινε σχολείο? Μα όλα μου είπαν όχι, δεν θα πήγαινε σχολείο. Άρα λοιπόν το βλέπεις που η φυλακή έχει κάτι καλό. Κοίταξε να πάρεις ό,τι καλό μπορείς από τη φυλακή. Και πράγματι το σκέφτεται και λέει ναι, αυτό είναι καλό, εγώ δεν θα πήγαινα σχολείο. Και το σχολείο δεν είναι το χαρτί ή και η γνώση, και τα δύο έχουν την αξία τους, έτσι. Είναι να σκεφτεί ότι αξίζει, ότι μπορεί να καταφέρει κάτι καλύτερο στη ζωή του, ότι δεν είναι μέλος μιας συμμορίας σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, ότι έχει προπτικές, έχει μέλλον πραγματικό. Αυτό λοιπόν είναι εκπαίδευση και το μήνυμα που δίνουμε και εμείς στη διοίκηση, εκπαίδευση στις φυλακές. Ναι, το ξέρουμε ότι έχει προβλήματα, ιδίως αν η εκπαίδευση έχει τίποτα, τεχνική εκπαίδευση που έχει και αιχμηρά εργαλεία, και αυτό θέλει προσοχή. Δεν ξεχνάμε ότι είναι φυλακές, όλα θέλουν την προσοχή, αλλά χρειάζεται και να γίνουν κάποια βήματα. Χρειάζεται να γίνουν βήματα. Να σας πω και μετά τις φυλακές, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Ναι, υπάρχουν σίγουρα πολλά εμπόδια.
1: Είναι πρώτα απ' όλα είναι οι οικογένειες των φυλακισμένων, που για αυτές έχουμε μέρημνα, για με οικονομικά βοηθήματα, με χρήματα στα χέρια γενικά δεν δίνουμε. Καλύπτουμε ανάγκες. Εφόσον εξακριβώσουμε ότι υπάρχουν οι ανάγκες, γενικά η φιλοσοφία μας είναι να βοηθάμε απόρους και όχι υπότροπους. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές και το ένα και το άλλο μας ξεφεύγει. Αλλά στις γενικές γραμμές, ναι, το κρατάμε. Οι οικογένειες να καλύψουμε τα έξοδά τους, δηλαδή ενίκια, λογαριασμούς, δέκο, ιδίως τώρα με την ενέργεια, με τη ΔΕΗ και όλες τις άλλες εταιρείες, είναι πολύ μεγάλο το κόστος και όλοι έρχονται με ρυθμίσεις. Το ίδιο κάνουμε βέβαια και στους αποφυλακισμένους. Είπε, οι αποφυλακισμένοι θα πάρουν και οι οικογένειες των φυλακισμένων θα πάρουν και τρόφιμα, θα καλύψουμε τις ανάγκες τους, ιδίως να καλύψουμε τα πρώτα ενίκια, να καλύψουμε τις πάλι λογαριασμούς δέκο, αλλά και πάντοτε προσπαθώντας να τους ενεργοποιήσουμε. Δηλαδή τους κοιτάμε και να πληρώσουμε κάποιον λογιστή για να καλύψει τις ανάγκες που έχουν για να κάνουν κάποια αιτήματα για να πάρουν επιδόματα. Και αυτό είναι γιατί δεν ξέρουν να τους γνωστοποιήσουμε τα δικαιώματα που έχουν όλα. Γιατί πολλές φορές, ιδίως αν είναι χρόνια κάποιος στη φυλακή, είναι χαμένος. Δεν ξέρει τι γίνεται, τι νομοθεσία υπάρχει, τι δικαιούται. Και πάντοτε με έναν καλό λόγο. Με έναν απλό λόγο ότι έχει ο Θεός. Μην το βάλεις κάτω. Αυτό που βλέπουμε και πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας είναι να φύγει η απελπισία από τους ανθρώπους. Δυστυχώς βλέπουμε ανθρώπους απελπισμένους. Σου λέει δεν έχω κανέναν. Και ιδίως οι αποφυλακισμένοι το νιώθουν αυτό, εσείς και εμείς. Εμείς δηλαδή που είμαστε στη φυλακή, που είμαστε ξεχασμένοι από όλους και τώρα που βγήκαμε δεν μας βοηθάει κανένας. Αν μπορέσουμε αυτό να το μαλακώσουμε, να τους κάνουμε να νιώσουν ότι ξέρεις υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν, είναι πολύ σημαντικό να φύγει ο θυμός τους, δηλαδή
0: Έχουν θυμό λοιπόν.
1: Στο σημείο, ναι. Στο σημείο βέβαια που μπορούμε, που έχουμε. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι παραπάνω από ό,τι μπορούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάτε, σας πω δύο νούμερα για να δείτε πόσες είναι οι ανάγκες. Περίπου σας το λέω, γιατί είναι ένα σταθερό νούμερο. Κάθε χρόνο θα μας χτυπήσουν την πόρτα 200 νέοι αποφυλακισμένοι. Και κάθε χρόνο επίσης θα μας χτυπήσουν την πόρτα 500 παλιοί αποφυλακισμένοι, δηλαδή που έχει περάσει ένας χρόνος από όταν έχουν αποφυλακιστεί. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλες είναι οι ανάγκες. Και έχουμε, όπως είπαμε, και τη μέρημνα των φυλακισμένων, έτσι. Που είμαστε μοιρασμένοι, είμαστε στους φυλακισμένους και στους αποφυλακισμένους και τις οικογένειες των φυλακισμένων.
0: Η κοινωνία όμως δεν ξέρω αν είναι έτοιμη να δώσει δεύτερη ευκαιρία στους φυλακισμένους. Όπως είπατε, θεωρούμε ότι είναι ένας άλλος κόσμος, τελείως διαφορετικός,
1: γενικά, ναι.
0: Στιγματισμένος.
1: Υπάρχει ο φόβος και ο οποίος είναι εύλογος, έτσι, δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον. Θα σας πω μια ιστορία που συζήτηκα με έναν εργοδότη και έλεγα τι κάνει ο Ονίσιμος, μου έλεγε μπράβο, πολύ καλά. Ήταν να προσλάβει 3-4 άτομα. Του λέει, αφού είναι να προσλάβεις, δεν θέλεις να ψάξουμε να βρούμε κάποιον αποφυλακισμένο να προσλάβεις, που έχεις και καλή επιδότηση, είναι υπερδιπλάσια του απλού ανέργου την επιδότηση. Ενώ πριν από λίγα λεπτά μου έλεγε τι ωραίο έργο και μπράβο και αυτά, καλά μου λέει, τρελός είσαι. Δηλαδή αυτό είναι μια θα έλεγα τυπική αντίδραση, στο ότι όταν φτάνει το πρόβλημα σε εμάς κάνουμε πίσω, δυστυχώς. Εγώ πάντα λέω ότι να μην βοηθήσουν ούτε τον Ονίσιμο, ακόμα και θα έλεγα και άλλο φορέας μην βοηθήσουν, αρκεί να προσλάβουν οι εργοδότες έναν αποφυλακισμένο. Θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά. Είναι αρκετοί οι οποίοι έχουν βάλει πείσμα να σταθούν στα πόδια τους, να ξορκίσουν το παλιό κακό παρελθόν, να αποδείξουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Ναι, δεν είναι όλοι, το ξέρουμε. Ας δοκιμαστεί κάποιος. Ας του δώσουμε αυτό που λέμε τη δεύτερη ευκαιρία. Και πάντοτε λέμε ότι να δώσουμε τη δεύτερη ευκαιρία που όλοι μας δικαιούμαστε, μακάρι να μην τη χρειαστούμε ποτέ. Και εμείς οι ίδιοι. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Την τρίτη ευκαιρία, αυτό το λέω εγώ. Την τρίτη ευκαιρία τη δίνει η μάνα μας, την τέταρτη ο Θεός. Εμείς να δώσουμε τη δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ένας τρόπος λοιπόν είναι να δώσουμε εργασία σε κάποιον.
1: Να δώσουμε εργασία, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε εργασία, να τον δοκιμάσουμε. Αν δεν μας κάνει να του κάνουμε παρατηρήσεις και αν δούμε ότι πράγματι δεν αποδίδει, τότε θα τον διώξουμε. Να φερθούμε σαν να μην ήταν αποφυλακισμένος. Ένας άνθρωπος στη δούλεψή μας, ο οποίος να δούμε αν αποδίδει. Αν γι' αυτό που είπε ότι ξέρει να κάνει, μπορεί να το κάνει. Μην έχει το στίγμα δηλαδή και εμείς να μην είμαστε καχύποπτοι απέναντί του. Το ζήτημα είναι όλοι μας δεν κάνουμε λάθη. Ποιος δεν κάνει λάθη?
0: Αν το βλέπουμε
1: και
0: αυτό.
1: Ο μακαριστός ο πατέρας Γερβάσιος Ρεπτόπουλος, ο Άγιος των Φυλακών, έλεγε ότι κάποτε λέει ένας ιερέας, προφανώς ο ίδιος, ρώτησε έναν έξω από τη φυλακή, γιατί παιδί μου είναι αυτή μέσα, και του είπε, γιατί παππούλι μου αυτούς τους πιάσανε.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε για τον πατέρα Γερβάσιο.
1: Τον είχα γνωρίσει βέβαια, αλλά δεν έχω εμπειρία συναναστροφής. Απλώς έχω ακούσει ότι πραγματικά ο άνθρωπος προσέφερε πολύ μεγάλο έργο στις φυλακές, με επισκέψεις, με χρήματα για αποφυλακίσεις. Να είναι στα Άγια η ψυχή του.
0: Να περάσουμε τώρα σε κάτι άλλο. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το Σύλλογο και μέσα στη διακονία σας, εσείς πώς έχετε τα έσοδα ώστε να βοηθάτε?
1: Ναι. Τα έσοδά μας κατά κύριο λόγο είναι από την αγάπη του απλού κόσμου.
0: Όπως
1: έχουμε
0: συνήθως
1: το περιοδικό μας Φίλοι Φυλακισμένων, πίσω έχουμε μια ταχυδρομική επιταγή. αλλά έχουμε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όποιος θέλει να βοηθήσει, οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Θα πάρει την απόδειξή του για την εφορία κανονικά. Βοηθάνε σε μικρό κομμάτι και εταιρείες που μας δίνουν κάποια πράγματα, ίσως και κάποια χρήματα, αλλά αυτά είναι ένα μικρό κομμάτι. Η αγάπη του απλού πολίτη είναι. Πώς θα βοηθήσει κάποιος? Πρώτα απ' όλα το ζητούμενο είναι να μαλακώσει η καρδιά μας. Να μην ξαναδικάζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτό κάνουμε. Ιδίως άμα ακούσουμε ότι τι έκανε αυτός, αμέσως κουμπωνόμαστε και κάνουμε δύο βήματα πίσω. Αυτός μπορεί να το έκανε γιατί ήταν πραγματικά η κακιά στιγμή. Ας τον δεχτούμε αυτόν τον άνθρωπο και μετά θα σκεφτούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε. Μην ξεχνάμε τον εκδεξιόν ληστή πάνω στο σταυρό. Σκεφτείτε, ήταν και είναι και ο Άγιος ληστής, έτσι. Πρώτος στον παράδεισο, από την ειλικρινή μετάνοιά του, έτσι. Ένα μνήστητή μου Κύριε τον έφερε πρώτον στον παράδεισο. Ο ληστής που εάν δεν ξέραμε τι έγινε πάνω στο σταυρό, θα λέγαμε ένας ληστής πέθανε πάνω στο σταυρό δίπλα στο Χριστό μας. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε δει πραγματικά ανθρώπους αποφυλακισμένους, έτσι, και φυλακισμένους που είναι διαμάντια, άνθρωποι εξαιρετικής ποιότητας και μάλιστα στατιστικά άνθρωποι που μένουν καιρό στη φυλακή έχουν μεγάλες πιθανότητες να αναθεωρήσουν τη ζωή τους και να αποφασίσουν να κάνουν κάτι καλό στη μετέπειτα ζωή τους. Και φυσικά να έρθει και η μετάνοια. Κάποιοι ρωτάνε, δηλαδή αυτούς που βοηθάτε έχουν μετανοήσει? Και εγώ θα πω γιατί έχουμε μετανοήσει εμείς. Ας τους δώσουμε τη δυνατότητα να μετανοήσουν. Ξέρετε, είναι πολύ πολύ εύκολο να γκρεμίσει κάποιος. Ο καθένας από το μετερίζι του να βάλει ένα λιθαράκι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να βάλει ένα λιθαράκι και να πει αυτό μπορώ να κάνω. Είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία δεν έχει ούτε μοχλούς πίεσης ούτε τίποτα. Και πραγματικά σχηνοβατούν μεταξύ της κοινωνικής απόρριψης και της αποδοχής. Κάποιοι λέμε επανένταξη, μα εδώ υπάρχουν πολλά προβλήματα, κάποιοι δεν είχαν ενταχθεί ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο. Ιδίως σε νέους βλέπουμε ότι αν δεν υπάρχει, και στους μεγαλύτερους, αλλά σε νέους, αν δεν υπάρχει οικογένεια και ιδίως μάνα να περιμένει, είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και το δέλεαρ του εύκολου κέρδους και της εύκολης ζωής δυστυχώς σήμερα προβάλλεται και όλα αυτά. Όχι μόνο γίνεται γνωστό, αλλά προβάλλεται. Λοιπόν, να μαλακώσει η καρδιά μας, να κάνουμε μια προσευχή και για αυτούς τους ανθρώπους και μετά βοήθεια υλική, ό,τι είναι από χρήματα, ό,τι μπορεί σε πράγματα, σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, σε ρουχισμό, σε είδη καθαριότητας, όλα τα παίρνουμε αυτά και τα δίνουμε σε αποφυλακισμένους, οικογένειες και σε φυλακές βέβαια, γιατί και εκεί υπάρχουν ανάγκες για ρουχισμό, παντού υπάρχουν ανάγκες, δεν πηγαίνει χαμένο τίποτα απολύτως.
0: Να πούμε πως μέσα στο Νοέμβριο κάνατε μια επίσκεψη στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Το διαβάζουμε και στην ιστοσελίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου βοηθήσατε μικρομάνες.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν μικρομάνες και εκεί, ξέρετε.
0: Που δεν θα φανταζόμασταν κάτι.
1: Η νομοθεσία λέει ότι μέχρι 3 ή τώρα έχει πάει 4, δεν το ξέρω. 3 ετών νομίζω. Η μάνα δικαιούται να έχει το παιδί μαζί της. Και εκεί, ναι, βέβαια. Βοηθήσαμε μικρομάνες. Πήγαμε και καρότσια που έχουν ανάγκη. Είπαμε, είναι πολλές οι ανάγκες. Κάποιοι θέλουν να λένε καλά, δηλαδή τι θέλετε, να βοηθάτε τους φυλακισμένους, γιατί για να γίνουν κολέγια οι φυλακές και να μην έχουν το φόβο της φυλακής. Δεν είναι αυτό. Το χειρότερο πράγμα στη φυλακή δεν είναι αυτή καθ' αυτή η φυλακή. Είναι το στίγμα του φυλακισμένου. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι το έχουν ξεπεράσει και είναι οι ονομαζόμενοι φυλακόβοι που λέμε, έτσι. Οι οποίοι μπαίνουν και βγαίνουν μέσα από τη φυλακή. Δεν νιώθουν κάτι το ιδιαίτερο. Αν και να σας πω και μία περίπτωση που μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν μάλιστα στις φυλακές της Άμφισσας. Συζήταγα με έναν φυλακισμένο σε μια επίσκεψη και μου λέει κάθε Σεπτέμβριο χτυπάω ένα περίπτερο. Το χτυπάω σημαίνει το κλέβω, έτσι. Και αφήνω και με πιάνουν. Γιατί, του λέει, για να ξεχειμωνιάσω στη φυλακή.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο και όμως πραγματικό. Για να ξεχειμωνιάσω στη φυλακή. Ήξερε τι ποινή θα πάρει και υπολόγιζε το χειμώνα θα τον βγάλει στη φυλακή. Δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δύσκολα και με αστέγους. Εμείς έχουμε πρόνοια και για τους αστέγους φυλακισμένους. Δίνουμε sleeping bag, όλους τους γνωστοποιούμε ποιες είναι οι κρατικές υπηρεσίες που θα μπορέσουν να βοηθηθούν. Που υπάρχουν ξενώνες, όλα, έτσι. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα και οι άστεγοι. Βέβαια, άλλο πρόβλημα μεγάλο είναι ουσιοεξαρτημένοι. Μεγάλο. Και εμείς δεν είμαστε ειδικοί και αυτούς τους παραπέμπουμε στα κατάλληλα κέντρα και τους λέμε ότι θα έχεις βοήθεια, δεν θα έχεις από εμάς. Εφόσον είσαι σε πρόγραμμα, τότε θα βοηθηθείς και με τη σύμφωνη γνώμη του προγράμματος ή εσένα θα βοηθήσουμε ή κηδεμόνα αν έχεις, εφόσον μπεις σε πρόγραμμα. Και πάλι οι πιθανότητες να σωθούν είναι πολύ μικρές. Φοβερό πρόβλημα τα ναρκωτικά. Φοβερό.
0: Αν έχετε δει πολλά και έχετε ακούσει ακόμη περισσότερα, αν είχατε μπροστά σας ένα νέο άνθρωπο ή και όποιας ηλικίας, είτε γυναίκα είτε άντρα, που κινδυνεύει να πάρει αυτό το λάθος δρόμο, τι θα του λέγατε?
1: Ένα δύστιχο του Παλαμά που μου αρέσει πολύ. Μπροστά ζωή και όποια ζωή. Το πίσω είναι ασθένεια και είναι χαλασμός. Αυτό θα του έλεγα. Άνθρωπέ μου, ξέχνα ό,τι έκανες. Ό,τι έγινε, έγινε. Αν μπορείς από εδώ και πέρα να διορθώσεις κάτι από αυτά που έγινε, κάν' το. Εάν μπορείς το κυριότερο, το πρώτο μάλλον είναι να μην ξανακάνεις τα ίδια πράγματα. Αν μπορείς να διορθώσεις, διόρθωσέ τα και προχώρα. Και επειδή είναι και πολλοί οι οποίοι είναι και αλλοδαποί και αλλόθρησκοι, αν είναι και το σηκώνει η συζήτηση, ποτέ δεν πιέζουμε κανέναν, του λέμε κάνε το σταυρό σου, προχώρα. Έχουμε δίπλα μας είναι ο Άγιος Νικόλαος στην Αθήνα, στην Ασκληπίου που είμαστε, έτσι. Άμα θέλεις να δεις και εκεί κάποιον παππούλι, να τον δεις, να συζητήσεις πρώτα απ' όλα και μετά σιγά σιγά. Γιατί όπως είπαμε, η μετάνοια είναι το ζητούμενο, το οποίο τελικά δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο.
0: Μα αν δούμε ο καθένας προσωπικά τον εαυτό του, τότε θα το καταλάβουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως όλα δούμε τον εαυτό μας. Να μπορέσουμε λοιπόν κάπως να απαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θέλουμε.
0: Εσάς, κύριε...
1: Να δώσει ο Θεός και με τις ευχές του Αγίου μας να το καταφέρνουμε.
0: Εσάς, κύριε Παπασαραντόπουλε, τι σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε αυτό το δύσκολο έργο, εσάς και όλους τα μέλη του Συλλόγου?
1: Ουσιαστικά η ευγνωμοσύνη αυτών των ανθρώπων που δεν εξωτερικεύεται συνήθως, έτσι. Δηλαδή το βλέπουμε ότι αξίζει τον κόπο, ότι αυτοί οι άνθρωποι βοηθούνται πραγματικά, ότι θα είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όχι ότι είμαστε εμείς οι σωτήρες τους, σε καμία περίπτωση, και μπορεί να βρισκόταν κάποιος άλλος να τους βοηθήσει και περισσότερο. Αλλά βλέπουμε ότι άξιζε τον κόπο, αξίζει τον κόπο να βοηθηθούν. Μία έτσι ανάσα ανακούφισης άμα βγει από αυτούς τους ανθρώπους είναι η καλύτερη ανταμοιβή μας. Και αν μπορέσουν να πούν και ένα δόξα το Θεό, ακόμα περισσότερο.
0: Εμείς, κύριε Παπασαραντόπουλε, δεν ξέρω αν θέλετε κάποιο μήνυμα να στείλετε στους ακροατές μας, σε όσους μας ακούν.
1: Από το Ευαγγέλιο να θυμόμαστε 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο απ' όλα είναι εν φυλακή ήμην κύλθετε προς με. Και το άλλο είναι ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Να μπουν στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. αυτά τα δύο. Και το, όπου το έχουμε και στο περιοδικό μας, η αδιαφορία βρίσκει μια δικαιολογία. Η αγάπη αναζητεί έναν τρόπο. Αυτό είναι. Mm-hmm. Να βρούμε κάποιο τρόπο να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά. Δεν
0: κύριε,
1: έχω...
0: κύριε Παπασαραντόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Για την παρουσία σας. Και ο Άγιος Ονήσιμος, 22 Νοεμβρίου, είναι και η εορτή του, γιορτάζει με τον Άγιο Φιλίμωνα, την Ακριβώς. Αγία Ψία. Ας πάρουμε να διαβάσουμε και την επιστολή προς Φιλίμωνα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Και σας ευχαριστούμε για το έργο που επιτελείτε.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Σας χαιρετούμε.
1: Σας χαιρετώ, σας χαιρετώ.
0: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Ιωάννη Παπασαραντόπουλο, πρόεδρο του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονήσιμος.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο ενός κοινωνικού φορέα της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, τον πρόεδρο του συλλόγου Συζωή, τον κύριο Νίκο Καζατζίδη, εκπαιδευτικό. Κύριε Καζατζίδη, χαίρετε και ευχαριστούμε πολύ που σήμερα διαθέτετε το χρόνο σας και συμμετέχετε στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι τιμή για μας να προβάλλετε το έργο του Συλλόγου από τον σταθμό σας και ευχαριστώ και σας προσωπικά.
0: Κύριε Καζατζίδη, θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να μας παρουσιάζετε αυτόν τον Σύλλογο, από πότε υπάρχει, γιατί υπάρχει, ποιος είναι ο σκοπός του.
1: Ναι, ο Σύλλογος στη Ζωή αποτελείται από, έχει ιδρυθεί, έχει φτιαχτεί, έχει χτιστεί, να το πω πιο σωστά, από γονείς παιδιών που έχουν τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες. Ας πούμε, η κόρη μου η Δέσποινα έχει τύφλωση και νοητική στέρηση. Όλα τα παιδιά στο Σύλλογο έχουν τύφλωση και νοητική στέρηση και τα περισσότερα έχουν και κινητικές αναπηρίες. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε για έχουμε ένα χαρακτηρισμό Σύλλογος Γονέων Ατόμων με τύφλωση, με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Όλα μας τα παιδιά έχουν πολύ φτωχή επικοινωνία, δεν μιλούν, ένα-δύο μόνο έχουν λόγο. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό κάνει πολύ πιο φτωχή την επικοινωνία με τους κλασικούς τρόπους, αλλά πλούσια σε συναισθηματική επικοινωνία. Εμείς λοιπόν, οι οικογένειες παιδιών με αυτή τη σύνθετη αναπηρία, πριν από 20 χρόνια μαζευτήκαμε, και επειδή δεν βρίσκαμε σε κανένα χώρο ούτε ειδικής αγωγής ούτε ειδικά σχολεία εδώ στην πόλη μας, δεν βρίσκαμε την εκπαίδευση που αρμόζει, που ταιριάζει και που αξίζουν τα παιδιά μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ίδρυση ενός συλλόγου που θα προσπαθήσει να καλύψει αυτό το κενό, αυτή την ανυπαρξία ειδικών εκπαιδευτικών δομών. Τώρα βέβαια τα παιδιά μας δεν είναι τόσο παιδιά ηλικιακά, δηλαδή εμένα η Δέσποινα μου είναι 30 χρονών, είναι το μεγαλύτερο παιδί στη ζωή αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή υπάρχει νοητική στέρηση και επειδή υπάρχει όλη αυτή η σύνθετη αναπηρία, εμείς σαν παιδιά τα αντιμετωπίζουμε, ακόμη παιδιά μας λέμε. Βέβαια, αν το γενικεύσουμε, όλοι οι γονείς, τα παιδιά τους και μαντράχαλοι και κοπελάρια γίνουν πάλι παιδιά, τα λένε, αλλά εντάξει, εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας έκανε λοιπόν να ιδρύσουμε τον Σύλλογο ήταν η ανυπαρξία άλλων δομών, δημόσιων ιδρυτικών, αλλά ξεκινήσαμε βαδίζοντας λίγο στο άγνωστο. Ευτυχώς ανακαλύψαμε πολύ γρήγορα ότι υπάρχει ένας αντίστοιχος σύλλογος στην Αθήνα, ο οποίος μετρούσε ήδη 13 χρόνια, άρα η επικοινωνία μας μαζί τους μας βοήθησε να πάρουμε την τεχνογνωσία που είχαν, και τη γνώση μάλλον γενικότερα, δεν ήταν μόνο τεχνογνωσία, τη γνώση και τα βήματα που έκαναν, οπότε αυτό μας έδωσε περισσότερο θάρρος, μας έδωσε το μήνυμα ότι ξέρεις, αυτά που εμείς φανταζόμασταν γίνονται, έχουν γίνει, κάποιοι το έχουν κάνει. Έτσι λοιπόν, έχοντας σαν στόχο τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών μας, τη σωστή κοινωνικοποίηση των παιδιών μας, τη σωστή εξέλιξη και βέβαια και αργότερα την διαβίωσή τους και όταν θα μεγαλώσουν, έχοντας και σαν μπούσουλα το τι έκαναν άλλοι πριν από μας, ξεκινήσαμε με πολύ τολμώ να πω μερικές φορές και με θράσους, μην ξέροντας τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού καταφέραμε, βρήκαμε πατήματα, μας βοήθησαν οι συγκυρίες, μας βοήθησε ο Δήμος Καλαμαριάς, μας έδωσε ένα χώρο και τέλος πάντων φτάσαμε σήμερα, όπως σας είπα, να μετράμε 19 χρόνια και έχοντας προχωρήσει πάρα πολύ και νιώθοντας πολύ, πολύ καλά με την ψυχή μας για αυτό που κάναμε για τα παιδιά μας και αυτό που συνεχίζουμε βέβαια να κάνουμε.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση της ιστορίας, ας πούμε, του Συλλόγου, αλλά θέλουμε να μας πείτε και ποια είναι η όντως δράση του, η δραστηριοποίησή του και η προσφορά του σε αυτά τα παιδιά, στα παιδιά σας.
1: Ναι, βέβαια. Έκανα μια φάση για να πάρω μια ανάσα, καταλάβετε. Θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, από τους πρώτους στόχους ήταν να δημιουργήσουμε ένα χώρο, ένα κέντρο εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, Και αυτό έγινε πολύ γρήγορα σχετικά. Δηλαδή ο Σύλλογος ξεκίνησε το 2017, το 2007, συγγνώμη, και πολύ γρήγορα το 2012 ήταν έτοιμο το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που έχουμε στην Καλαμαριά, δηλαδή μέσα στις χρονιές 2011-12, μέσα στις χρονιές οικονομικής κρίσης, καταφέραμε με δύο πολύ καλές δωρεές και με πολύ βέβαια κυνήγι το πολύ τρέξιμο από εμάς και με στήριξη του Δήμου Καλαμαριάς αρχικά μας εδώ στο οικόπεδο και των δωρητών και άλλων φίλων, καταφέραμε να κτίσουμε αυτό το κέντρο το οποίο είναι το μοναδικό του είδους σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και από το, δηλαδή με το που ξεκίνησε, με το που μπήκε το 2013, ξεκίνησε να λειτουργεί. Ήταν μεγάλο τόλμημα αυτό, γιατί από όλες αυτές οι λειτουργίες, όλες αυτές οι δράσεις είναι πολυδάπανες. Μην ξέροντας λοιπόν ακριβώς τι μας περιμένει, είπαμε θα το τολμήσουμε, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας. Ξεκινήσαμε και μας βγήκε, πήγε, δηλαδή κύλησε όλο αυτό το πρόγραμμα με πολύ βέβαια ξαναλέω δουλειά, με πολλή προσπάθεια, με πολύ ξενύχτη, με πολύ τρέξιμο όλα αυτά. Και έτσι αυτό που βασικά έχουμε κάνει, το μεγάλο μας έργο δηλαδή, που μας όχι εμάς του Συλλόγου, είναι η δημιουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας για άτομα με τύφλωση και πρόσθετες αναπηρίες. Μέσα εκεί λοιπόν, αυτό λειτουργεί από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Είναι ας πούμε σε ωράριο σχολείου, αλλά και σε μέρες που είναι κλειστά τα σχολεία. Δηλαδή είναι περίπου όπως λειτουργεί ένας παιδικός σταθμός, ας το σκεφτούμε. Πηγαίνουν τα παιδιά μας εκεί, έρχεται λεωφορείο του συλλόγου, τα παίρνει από τα σπίτια, πηγαίνουν εκεί και εκεί ακολουθούν διάφορα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Δηλαδή προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης, φροντίδας, υγιεινής, θεραπείες, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, έχουμε μουσικοθεραπεία, γυμναστική, εξωτερικές δράσεις, επαφή με την γειτονιά, με την κοινότητα, παιχνίδι, γενικά μουσική, ιστορίες, και μέσα από αυτό προσπαθούμε τα παιδιά μας να είναι, να τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στο κομμάτι το θεραπευτικό, αλλά να είναι ταυτόχρονα χαρούμενα, ευτυχισμένα και να μπορούν να κατακτούν ό,τι περισσότερο είναι δυνατό, είναι εφικτό. Γιατί η σύνθετη αυτή αναπηρία είναι δύσκολη, κακά τα ψέματα. Βιολογικά είναι δύσκολη. Όμως τίποτα δεν. Εμείς δεν σταματάμε, δεν θα σταματήσουμε στο να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να καταφέρουν έστω και να κουνήσει το ένα παιδί, το μικρό του δαχτυλάκι για λίγο. Αυτό είναι όφελο. Δηλαδή το λέω ενδεικτικά για να καταλάβει, για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι τα παιδιά μας δεν θα κάνουν άθλους. Δεν θα βγουν να πούνε ένα τραγούδι και να οι άλλοι από κάτω να τρίβουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους. Όχι. Τα παιδιά μας γενικά είναι πολύ φτωχών δραστηριοτήτων. Αλλά το παραμικρό, η παραμικρή καινούργια κίνηση, καινούργια ανάσα που θα πάνε, το παραμικρό που θα κάνουν είναι αποτέλεσμα πολύ μεγάλης επίπονης για τους ανθρώπους που δουλεύουν δηλαδή με αυτά, δουλειάς, προσπάθειας, και αυτό φυσικά μας κάνει να νιώθουμε και εμείς ας πούμε ότι ναι, καλά κάνουμε αυτό που κάνουμε και καλά τους προσφέρουμε αυτό που τους προσφέρουμε, αλλά το βασικό είναι να είναι ευτυχισμένα. Αυτό λοιπόν, μέσα σε αυτό το κέντρο γίνεται μια μεγάλη υπάρχει μια μεγάλη γκάμα δράσεων, θεραπείων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εννοείται ότι προσπαθούμε πολύ, στοχεύουμε πάρα πολύ στην επικοινωνία τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλα παιδιά και άτομα τυπικής ανάπτυξης, γιατί μας ενδιαφέρει η κοινωνικοποίησή τους. Οπότε μέσα σε αυτό το χώρο που θα χαρώ πολύ αν θέλετε να οργανωστεί και μια επίσκεψη, είναι στην Καλαμαριά, πολύ ευχαρίστως κάποια στιγμή να το συνεννοηθούμε και να έρθετε να το δείτε από κοντά, γιατί αν το δείτε όλα αυτά που σας λέω δεν θα χρειαζόταν να σας τα λέω, θα μπορείς να κάνει μόνο μια βόλτα να κάνει κάποιος μέσα στο χώρο, καταλαβαίνει γιατί δουλειά μιλάμε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μεγάλο έργο του Συλλόγου. Θα το πω εγώ δεύτερο, αλλά ουσιαστικά με αυτό ξεκινήσαμε, είναι επίκαιρο τώρα. είναι η δουλειά που κάνουμε με τα βρεφάκια που γεννιούνται με τύφλωση, με οποιαδήποτε έτσι, τέτοια δυσλειτουργία όρασης, δυσλειτουργία, αναπηρία όρασης. Από τότε που ξεκινήσαμε, αρχίσαμε να λειτουργούμε αυτό το λεγόμενο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στοχεύει στα παιδάκια, στα βρεφάκια και τα παιδάκια μέχρι ηλικία συνήθως 6 ετών. Υπάρχουν δύο ηλικιακές ομάδες, τα παιδάκια από 0 μέχρι 3 και 3 μέχρι 6, γιατί έχουν λίγο διαφορετικές ανάγκες. Εμείς λοιπόν υιοθετήσαμε, φέραμε από το εξωτερικό αυτό το πρόγραμμα, αυτό το μοντέλο που δουλεύει στη Γερμανία και στην Αθήνα, όντως ο σύλλογος, και εκπαιδεύσαμε άτομα και ξεκινήσαμε αυτό, δηλαδή να πηγαίνουμε στα σπίτια, όχι το και εγώ, οι γονείς, τα άτομα που εκπαιδεύτηκαν, οι εκπαιδεύτες της πρώιμης παρέμβασης πήγαιναν στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες που έχουν ένα τέτοιο παιδάκι και δούλευαν με το παιδί αλλά και με τους γονείς. Αυτό ήταν από τα πιο, και είναι βέβαια ακόμα, τις πιο σημαντικές δράσεις που κάνουμε, γιατί σκεφτείτε μια οικογένεια που περιμένουν ένα παιδάκι και ίσως έχουν στο μυαλό κάποιες άλλες καταστάσεις και κάποιες άλλες μορφές, να γεννήσουν ένα παιδάκι το οποίο έχει ας πούμε τύφλωση. Εγώ δεν θα σας πω κάτι άλλο, μόνο τύφλωση. Το σοκ είναι μεγάλο για όλες τις οικογένειες, όπως το ζήσαμε και εμείς δηλαδή. Και εμείς θυμάμαι, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δεν ξέραμε πώς να δουλέψουμε με τη Δεσποινούλα. Ήταν ένα μωράκι το οποίο δεν έβλεπε. Και με το πρόγραμμα αυτό της πρώιμης παρέμβασης, μέσα από αυτό, η εκπαιδεύτρια θα πάει στο σπίτι, θα δει τι μπορεί να κάνει το παιδί, θα προτείνει για το παιδί δράσεις και παιχνίδια και έτσι, διάφορες δραστηριότητες που θα του βοηθήσει το παιδί να κάνει περισσότερα από όσα θα έκανε αν το αφήναμε μόνο του. Και αυτό όμως ταυτόχρονα, σε αυτό το πλαίσιο δουλεύονται και οι γονείς, στηρίζονται οι γονείς και έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα νιώθουν οι γονείς χρήσιμοι, γιατί νιώθουν ότι βλέπουν ότι μπορούν να κάνουν δουλειά με το παιδί τους. Ένας γονιός που δεν ξέρει τι να κάνει με το παιδί του, βλέπει ότι περνάει αυτή την κατάσταση αναπηρίας και δεν ξέρει τι να κάνει, είναι ένας γονιός που είναι πολύ χαμηλά, είναι πολύ πεσμένος, έχει μεγάλες δυσκολίες, μεγάλα προβλήματα, άρα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν άνθρωπος σε όποιο πλαίσιο για να το βάλεις. Μέσα λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης στηρίζουμε τους γονείς, εξελίσσεται το παιδί, αλλά μετασχηματίζονται ουσιαστικά και οι γονείς. Βλέπουν ότι μπορούν να βοηθήσουν το παιδί, βλέπουν ότι μπορούν να έχουν επικοινωνία, επαφή με το παιδί, μπορούν να προσφέρουν στο παιδί και πραγματικά μετασχηματίζονται, γίνονται άλλοι άνθρωποι, γίνονται άλλοι άνθρωποι όχι μόνο και για το παιδί τους, αλλά και για την οικογένεια και για τα άλλα τους παιδιά, αν έχουν, για τους γύρω τους, για τη δουλειά τους. Το έχουμε δει να συμβαίνει όπως το ζήσαμε κι εμείς και το ζήσα κι εγώ. Έτσι το ζουν όλες οι οικογένειες που έρχονται ή που πηγαίνουμε εμείς που μας βρίσκουν, τους βρίσκουμε και ξεκινούν αυτό το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. Αυτό τώρα, ενώ ήταν το πρώτο που κάναμε από τότε που από το 2007, συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε ο μόνος φορέας στη Βόρεια Ελλάδα που το κάνει αυτό, που πηγαίνει στα σπίτια και γίνεται η δουλειά στο χώρο που το παιδί νιώθει άνετα. Τώρα λοιπόν, μετά από πολλές προσπάθειες, το υιοθέτησε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνολικής και Οικογένειας και το χρηματοδοτεί με χρήματα ευρωπαϊκά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτές τις μέρες που μιλάμε, οι γονείς που έχουν παιδιά με οποιαδήποτε αναπηρία μπορούν να κάνουν αίτηση, αν εγκριθούν, να πάρουν ένα βάουτσερ και να πάνε σε χώρο που γίνεται η πρώιμη παρέμβαση και να μπορέσουν να δουλέψουν τα παιδιά τους. Εμείς είμαστε 20 χρόνια πριν, πιο μπροστά θα τολμήσω να πω.
0: Έτσι, ναι. Έτσι.
1: Αλλά και αυτό με την εμπειρία που έχουμε τόσα χρόνια, πλέον θα λειτουργήσουμε το πρόγραμμα τα πρώιμης παρέμβασης για όλες τις αναπηρίες, όχι μόνο για τύφλωση, γιατί ξέρουμε πώς. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους. Στην Ελλάδα είναι μοναδική γιατί δουλεύουν τόσα χρόνια αυτό το μοντέλο. Έχουμε δικτύωση με εξωτερικό, έχουμε πάρει μέρος σε συνέδρια, έχουμε παρουσιάσει τη δουλειά μας, έχουμε δείξει σε άλλους, μαθαίνουμε όλο και περισσότερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια δυνατή μονάδα στον τομέα της πρώιμης παρέμβασης και περιμένουμε όταν οι γονείς θα πάνε τα βάουτσερ, αφού δουν τη λίστα το ποιοι φορείς μπορούν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, περιμένουμε με χαρά να μας επιλέξουν και να μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και το επιμένω, το να έχουμε εμπειρία 20 χρόνων λέει πολλά σε αυτό το τομέα.
0: Προχωράτε με βήματα σταθερά και μεθοδικά μπροστά.
1: Έτσι όπως το είπατε. Με ευχαριστώ που το επισημάνατε. Άρα λοιπόν, στην ερώτηση του τι κάνουμε, ποιος ήταν ο σκοπός, και στην πραγματικότητα όλα αυτά που πραγματοποιήσαμε ήταν αρχική μας στόχη. Άρα είπαμε για την πρώτη ενότητα της πρώιμης παρέμβασης, που ήταν τα βρεφάκια από 0 μέχρι και 6 ετών. Είπαμε για το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που είναι για ηλικίες από 6, μπορούμε και από 4, ανάλογα κάνουμε αξιολόγηση, όχι εμείς, η επιστημονική μας ομάδα που έχουμε. Και από εκεί και πέρα, αυτό το πρόγραμμα του κέντρου, τα προγράμματα που υλοποιούνται στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας δεν έχουν όριο ηλικίας. Όσο μεγαλούν τα παιδιά μπορούν να βρίσκονται εκεί, να απασχολούνται, να κάνουμε εργαστήρια, να κάνουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία αλλάζουν και με την ηλικία. Τώρα όμως βρισκόμαστε σε ένα έτσι κρίσιμο σημείο. Ετοιμαζόμαστε να ανέβουμε ένα ακόμη σκαλοπάτι και να φτιάξουμε μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως λέγεται στην ορολογία των φορέων της αναπηρίας. Τι είναι αυτό? Ένας χώρος στον οποίο θα μένουν τα παιδιά μας, πάντα πάλι παιδιά μας, τα άτομα, η δέσποινά μου, ας πούμε, να μιλήσω για την κόρη μου, θα είναι το σπίτι της. Αλλά δεν θα είναι μόνο δικό της, θα είναι ένα σπίτι στο οποίο θα μένουν μέχρι 7 άτομα του συλλόγου. 7, άντε να το λέω παιδιά για να το καταλαβαίνουμε, νομίζω, πιστεύω το καταλαβαίνουν όλοι πώς θα νιώθουμε. Οπότε μέχρι 7 άτομα θα μένουν, το κάθε ένα στο δωμάτιό του, θα έχει το δικό του χώρο, το δικό του δωμάτιο, μπάνιο, μέσα, όλα αυτά. Αλλά θα υπάρχει ένα κοινό σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, μέσα στο οποίο θα συναντιούνται καθημερινά και θα βρίσκονται. Εννοείται όμως και θα υπάρχουν και προγράμματα καθημερινής εξόδου για την επαφή με την τοπική κοινωνία και την ψυχαγωγία, βέβαια, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν, αυτή η στέγη, είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι θεσμοθετημένο από την πολιτεία, από τους νόμους τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να το κάνουμε. Μας έχει παραχωρηθεί ένας χώρος από το Υπουργείο. Τώρα έχουμε κάνει τη μελέτη και το έχουμε υποβάλει για έγκριση σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αυτές τις μέρες εξετάζονται οι αιτήσεις και θέλουμε να πιστεύουμε με τη βοήθεια του Θεού θα εγκριθεί και θα μπορέσουμε λοιπόν να υλοποιήσουμε και αυτό το μεγάλο έργο, που βέβαια από τη στιγμή που θα χτιστεί μετά θα είναι οι ενέργειες που χρειάζονται είναι να στελεχωθεί σωστά και να λειτουργεί σωστά. Αυτό τελειώνω τώρα σε λίγο, αφού συγγνώμη σας κούρασα κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι όταν η Δέσποινα και άλλα 6 παιδιά θα έχουν το δικό του σπίτι, σημαίνει δεν θα χρειάζεται να μένουν στο σπίτι των γονιών τους όπως τώρα.

0: παιδιά και σε πολλές οικογένειες ακόμα.
1: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι. Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια βγαίνουν τέτοια μεγάλα έργα. Πολλές φορές είναι αυτό που λέω και με τους άλλους γονείς, ότι εγώ για παράδειγμα, αν ήμουν μόνος μου ή η δική μου οικογένεια, δηλαδή αν ήμασταν μόνοι μας για τη Δέσποινα, δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Αυτά είναι μεγάλες κλίμακας ενέργειες που δεν είναι θέμα χρημάτων μόνο. Είναι ότι αν δεν πες ότι εγώ έχω πολλά χρήματα και καταφέρνω και το κάνω. Δεν μπορεί αυτό να λειτουργήσει για ένα άτομο. Όλες αυτές οι δομές. Πρέπει να είναι ομάδα. Και αυτό βέβαια είναι και το δύσκολο, έτσι, γιατί δεν επιλέγουμε εμείς τα μέλη της ομάδας. Η αναπηρία μας επιλέγει να είμαστε μαζί.
0: Πολύ ωραία, κύριε Καζατζίδη, και αφού μας περιγράψατε αυτόν τον σύλλογο με πολύ αγάπη ιδρύσατε και με πολύ περισσότερη αγάπη τον υπηρετείτε, θέλουμε να μας πείτε και ποια είναι η σχέση μεταξύ σας, των γονέων, που έχετε αυτό το πρόβλημα μέσα στο σπίτι. Κατά πόσο μπορεί να στηρίξει μια οικογένεια την άλλη, ή τι άλλο σας στηρίζει, ποιος άλλος μπορεί να σας στηρίξει?
1: Ναι, κοιτάξτε, μεταξύ μας πρώτα απ' όλα έχουμε τα ίδια, τις ίδιες δυσκολίες, αλλά και τα ίδια χαρακτηριστικά μέσα από τα παιδιά μας. Δηλαδή βιώνουμε παρόμοιες συνθήκες. Άρα και χωρίς πολλά λόγια και μόνο τα βλεπόμαστε μεταξύ μας, νιώθουμε όπως νιώθουν οι παλιοί συμμαθητές όταν κάνουν reunion, ας πούμε. Δηλαδή χωρίς να πεις πολλά πράγματα, νιώθεις τον άλλον ότι περνάει τη ζωή, βέβαια πέρα από το ότι γνωριζόμαστε και μιλάμε μεταξύ μας και ξέρουμε και πιο καλά, γιατί εγώ μπορεί να έχω κάποιες δυσκολίες με την κόρη που ο άλλος μπορεί να μην τις έχει με το δικό του παιδί ή αντίστροφα. Άρα ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητες του παιδιού τους, αλλά έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο άλλος με καταλαβαίνει, με ξέρει, έχουμε πολλά κοινά και προσπαθούμε να βρισκόμαστε όσο μας το επιτρέπουν βέβαια και οι ρυθμοί, η καθημερινότητα και οι ανάγκες, μέσα από διάφορες άλλες δράσεις που κάνουμε. Στην πραγματικότητα θέλουμε κι εμείς και προσπαθούμε να ζούμε σαν όπως όλοι οι άνθρωποι. Σε εμάς οι δυσκολίες είναι πολύ συγκεκριμένες, έχουν όνομα, έχουν μορφή και έχουμε μάθει να ζούμε και να παλεύουμε με αυτές. Γενικά έχουμε καλές σχέσεις έτσι, μεταξύ μας. Οπότε μας δίνει την ευκαιρία, οργανώνουμε και δράσεις διασύσφιξης θέσεων, αξιοποιώντας βέβαια διάφορες εποχιακές γιορτές, διάφορες ευκαιρίες. Πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε κατασκήνωση το καλοκαίρι, οπότε εκεί θα συναντηθούμε και εμείς και θα έχουμε μια πιο χαλαρή επικοινωνία, μάλλον ουσιαστική επικοινωνία, αλλά σε πιο χαλαρές συνθήκες. Είναι πολύ καλό να γίνεται τέτοια συλλογική δράση με τους γονείς που έχουν αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολα. Αλλά έτσι μαζί όλοι τα γίνεται πιο. Θα έλεγα ότι γίνεται λιγότερο δύσκολα. Γίνονται λιγότερο δύσκολα έτσι. Τώρα, πέρα από αυτό, εμείς κάνουμε και άλλες προσπάθειες να γνωστοποιήσουμε στον κοινωνικό περίγυρο ότι υπάρχουμε. Όχι ότι έχουμε πρόβλημα, αυτό επιβεβαίωσε, αλλά ότι υπάρχει η αναπηρία και είναι δίπλα τους και είναι μαζί τους. Δηλαδή τα παιδιά μας κυκλοφορούμε στους δρόμους, στις γειτονιές μας, όχι άσκοπα βέβαια, αλλά για παράδειγμα τώρα όταν θα κλείσουμε, ας πούμε, εδώ την τηλεφωνική επικοινωνία, είναι να πάω στο σούπερ μάρκετ για παράδειγμα. Δεν θα πάω μόνος μου, θα πάω με την κόρη μου. Με όποιες δυσκολίες έχει. Απλά θα πάμε με άλλο ρυθμό. Είναι να πάμε ίσως για ψώνια, είναι ίσως να πάμε για καφέ, ίσως κάποια στιγμή να θέλουμε οικογενειακά να πάμε σε μια ταβέρνα, ας πούμε. Ναι, δεν θα απομονώσουμε τα παιδιά, θα βγούμε μαζί με τα παιδιά και αυτό είναι κάτι που το έχουμε καταφέρει. Ενώ στην αρχή όταν ξεκινήσαμε, κάπου κι εμείς σφιγγόμασταν όταν ήταν να βγούμε έξω με τα παιδιά. Αλλά μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια, την επικοινωνία και την επαφή που έχουμε και τη δουλειά που κάναμε, πλέον το έχουμε ξεπεράσει και μπορούμε να κυκλοφορούμε, δηλαδή χωρίς να σφιγγόμαστε. Βέβαια, σφιγγόμαστε όταν, για παράδειγμα, πηγαίνει κάποιος συμπολίτης μας

0: και παρκάρει στη θέση αμαία που δεν δικαιούται και δεν μπορούμε εμείς όταν δικαιούμαστε. Ενοχλούμαστε και σφυγόμαστε έτσι όταν κάποιοι μας κλείνουν την πρόσβαση. Η κοινωνία θέλει πολύ δουλειά ακόμη σε αυτό το θέμα και εμείς προσπαθούμε να δουλέψουμε και σε αυτό, δηλαδή να δώσουμε τα μηνύματά μας, να ενημερώσουμε, πηγαίνουμε σε σχολεία, να ενημερώσουμε παιδιά. Έχουμε επαφή με διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους, οπότε κάνουμε και διάφορες δράσεις ψυχαγωγικές, πολιτιστικές. Οργανώνουμε έναν αγώνα τρέξιμο στο βουνό, στο Σεϊξού κάθε χρόνο, μέσα στον Οκτώβριο. Το βασικό μας μέλημα είναι η μέρημνα για τα παιδιά μας, αλλά ταυτόχρονα μέσα από τις δράσεις που προτείνουμε και προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη και γνωστοποιούμε την ύπαρξη του συλλόγου, οπότε μαθαίνουν περισσότεροι για το έργο μας, αλλά και τους φέρνουμε πιο κοντά. Και επίσης αυξάνονται τις πιθανότητες αν εμφανιστεί κάποια οικογένεια που φέρνει στον κόσμο ένα παιδάκι με παρόμοιες ύφετη αναπηρία, να αυξήσουμε τις πιθανότητες να μας βρει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε τις νέες οικογένειες, θέματα προσωπικών δεδομένων και θέματα βέβαια και πρακτικά. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα γυρίζουμε στα νοσοκομεία, στις κλινικές, για να όποτε γεννάει κάποιος να ελέγχουμε, γίνεται αυτό. Όταν όμως το όνομα του συλλόγου γίνεται πιο γνωστό, αυξάνουμε τις πιθανότητες να μας βρει μια νέα οικογένεια που έχει ανάγκη και είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τη βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Όπως έχουμε βοηθηθεί εμείς, όπως βλέπουμε κάθε νέα οικογένεια με το πώς είναι σε επαφή με εμάς, πώς είναι στην αρχή φοβισμένη, διστακτική, καταρακωμένη και πώς σιγά σιγά βλέποντας ότι το παιδί τους μπορεί να δουλευτεί, πώς γίνονται άλλοι άνθρωποι. Αυτό μας φαίνει αγαλίαση, γιατί ξέρουμε ότι εκτός από το ότι βοηθηθήκαμε εμείς, βοηθούνται και άλλοι. Και πολλές δράσεις που κάνουμε και μας βοηθούν να γνωστοποιήσουμε στους συνανθρώπους μας το έργο του Συλλόγου. Μεγάλο ρόλο βέβαια παίζει και η παρουσία μας στο διαδίκτυο, στη σελίδα μας που έχουμε, στη ζωή. Μπορεί κάποιος να πληκτρολογήσει σίγμα, ύψιλον, ζήτα, ωμέγα, ήτα, να μπει στη σελίδα μας, να δει δράσεις, να διαβάσει, να δει φωτογραφίες, να δει βίντεο, να διαβάσει τον απολογισμό μας σε κάθε χρόνο που αναρτούμε, το τι έχουμε κάνει τη χρονιά που πέρασε. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά δεν τα κάνουμε για επίδειξη, τα κάνουμε γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμος. Δυστυχώς οι ειδήσεις που κυριαρχούν στη ζωή μας είναι άλλου είδους. Αυτές οι ειδήσεις, το τι κάνει ένας τέτοιος συλλόγος, σίγουρα δεν είμαστε οι μόνοι. Είμαστε οι μόνοι με αυτή τη συγκεκριμένη σύνθετη αναπηρία. Αλλά υπάρχουν και άλλοι. Γίνονται πολλές δράσεις, πολλά έργα, πολλά έτσι, θετικά, καλά αποτελέσματα, τα οποία όμως δεν προβάλλονται, γιατί δυστυχώς τα μέσα, τα πολλά μέσα αναζητούν άλλα πράγματα να προβάλλουν. Αυτά που κάνουμε εμείς που είναι αισιόδοξα μηνύματα, τώρα ας πούμε σε εσάς μας δίνει τη δυνατότητα να το προβάλλουμε. Δεν δίνεται όμως τόσο συχνά. Είπα περισσότερα από όσα με ρωτήσατε. Ζητώ συγγνώμη.
1: Χαρά μας παρουσιάσατε πάρα πολύ όμορφο. Μας ξεναγήσατε στη συζωή, έστω και ραδιοφωνικά, έστω και τηλεφωνικά, και ας μην έχουμε έρθει εκεί. Καταλάβαμε την προσφορά σας, τον κόπο σας, τις επιθυμίες σας, τη χαρά σας, τα όνειρά σας για τα παιδιά σας. Και νομίζω και οι ακροατές μας συμμερίστηκαν για λίγα λεπτά όλα αυτά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας.
0: Χαίρομαι. Αν καταφέραμε κάτι τέτοιο με τη συζήτηση που κάνουμε, χαίρομαι πάρα πολύ. Και σας είπα γιατί. Το τονίζω γιατί δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι εμείς περηφανευόμαστε αυτά που κάνουμε. Όχι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί καταφέραμε πράγματα και αυτά αξίζει να ακουστούν περισσότερο για να παίρνουν θάρρος και άλλοι. Είναι τα μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας που θέλουμε να κυκλοφορήσουν. Η αναπηρία υπάρχει. Δεν είναι κακό, είναι μέσα στη ζωή. Το θέμα είναι πώς τη διαχειριζόμαστε. Και εγώ σαν εκπαιδευτικός βλέπω και πώς αντιμετωπίζουν και τα παιδιά σε γυμνάσιο, είμαι εγώ, στη δευτεροβάθμια, πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης την αναπηρία. Αν δεν τους μιλήσουμε, αν δεν πάω εγώ με τη δέση στο σχολείο να με δουν ότι πώς κυκλοφορώ με το παιδί μου, πώς μιλάω, πώς φέρομαι στο παιδί μου, νομίζουν ότι είναι κάτι πολύ μακρινό. Δεν είναι. Όταν με βλέπουν, τότε σιγά σιγά έρχονται, μου λένε, μαθαίνω ότι να και αυτός ο μαθητής μου έχει αδελφάκι με αναπηρία, να και η άλλη συμμαθήτρια έχει αδελφάκι με αναπηρία, το οποίο δεν θα το λέγανε. Βλέποντας όμως ότι, ξέρεις, εδώ ο καθηγητής έχει ένα παιδί με αναπηρία και κυκλοφορεί μέσα στο, δηλαδή στις γιορτές του σχολείου, όταν έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις, σου λένε, α, κοίταξε, δεν χρειάζεται να τους πω πολλά, τους συστήνω την κόρη μου και τίποτα άλλο. Και να δεις τι ωραία μετά ένα έρχονται εκεί, τι ωραία που τη μιλάνε, τι ωραία που την αγγίζουν. Γιατί με βλέπουν πώς το κάνω εγώ. Αυτό είναι το ζωντανό παράδειγμα το οποίο εγώ όπου κυκλοφορώ, ας πούμε, με την κόρη μου δίνω αυτό το μήνυμα και στους άλλους. Εγώ το κάνω γιατί το χαίρομαι και το χαίρεται και η ίδια. Αλλά μας βλέπουν οι άλλοι, ενώ βλέπουν ένα παιδί, ας πούμε, να πει, κοιτάζουν κάπως παράξενα, όταν θα με δουν να πώς την πιάνω, πώς περπατάμε, πώς θα βάλουμε πράγματα στο καρότσι, στο σούπερ μάρκετ, πάλι εγώ το γυρίζω εκεί, πώς θα φάμε έξω όταν βγαίνουμε, χαλαρώνουν, γιατί βλέπουν ότι, ξέρεις, γίνονται αυτά τα πράγματα. Και τα παιδιά με αναπηρία είναι μέσα στη ζωή, είναι δίπλα μας. Άρα εμείς οφείλουμε να το γνωστοποιήσουμε και να προτείνουμε τρόπους για να ζουν μαζί. Ναι. Και από εκεί το ζουν μαζί βγήκε και η ονομασία στη ζωή.
1: Ναι, ωραία ονομασία. Κύριε Καζατζίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση που κάνατε σήμερα για χάρη του σταθμού μας και των ακροατών μας. Καλή δύναμη, ευχόμαστε στο έργο σας. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και σε
1: εσάς. Γεια σας. Αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Νίκος Καζατζίδης, εκπαιδευτικός και πρόεδρος του Συλλόγου Στη Ζωή, ήταν σήμερα κοντά μας παρουσίασε αυτόν τον σύλλογο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλής μας ακροατέ. Η συνάντησή μας αυτή είναι μία από τις ωραιότερες, γιατί στις ημέρες μας γίνονται πολλές συναντήσεις. Συναντήσεις επί προσωπικού επίπεδου, συναντήσεις επί οικογενειακού, επί εθνικού, επί ευρωπαϊκού και διεθνούς επίπεδου. Και όλες αυτές οι συναντήσεις έχουν κάποια θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Όμως η δική μας συνάντηση έχει μία ιεροπρέπεια, έχει ένα μεγαλείο, έχει μία γλυκύτητα, έχει μία μυσταγωγία, έχει μία μέθη πνευματική, γιατί είναι η συνάντηση της ψυχής που αγαπά τον Κύριο με θείον έρωτα και επαναπαύεται στην παρουσία Του. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του και ας μας αξιώνει ο Κύριος αυτού του είδους οι συναντήσεις να πληθαίνουν και να μην έχουν ποτέ τέλος. Ήδη ευρισκόμεθα μελετώντας την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή και διαβάζουμε από το τέταρτο κεφάλαιο τους στίχους 2 έως και 3. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είδατε γάρ την ασπαραγγελία σε δόκαμεν ημίν δια του Κυρίου Ιησού. Τούτο γαρέστη θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Απέχεσθε ημάς από της πορνείας. Με πιο απλά λόγια, ξέρετε ποιες παραγγελίες σας δώσαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχετε από την πορνεία. Ένα 16χρονο αγόρι προσφυλής μας ακροατέ, σε ένα ξέσπασμά του ύστερα από τις συμβουλές της μητέρας του αναφώνησε: «Και τι θέλεις, να γίνω Άγιος? Πάρ' το είδηση, εγώ Άγιος δεν γίνομαι». Και όμως ο Απόστολος Παύλος μας ενιστά σήμερα να γίνουμε Άγιοι, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Στο άκοσμα της λέξεως Άγιος, οι χριστιανοί στις ημέρες μας αισθάνονται ένα δέος και ένα απέραντο σεβασμό. Ό,τι είναι Άγιον είναι ιερόν και δεν μπορεί ο καθένας να το βεβηλώνει. Υπάρχουν χριστιανοί που νομίζουν ότι η εντολή του Θεού για τον αγιασμό του ανθρώπου είναι μία ουτοπία και επομένως ανεφάρμοστος. Αλήθεια λέγουν, ποιος μπορεί να είναι Άγιος? Αυτό είναι γνώρισμα μόνον του Θεού. Ναι, αυτό που λέγουν δεν έχουν άδικο, διότι Άγιος υπό την απόλυτον έννοια είναι μόνον ο Θεός. Όμως ο ίδιος ο Θεός παραγγέλει λέγοντας: «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί». Ποτέ ο Θεός δεν θα έδιδε κάποια εντολή που να μην μπορεί ο άνθρωπος να την τηρήσει. Γι' αυτό, χωρίς κανένα δισταγμό, μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει την αγιότητα στο μέτρο του εφικτού και του δυνατού. Το όρος της αγιότητος εις το οποίο καλείται να ανέλθει ο άνθρωπος είναι ομολογωμένος μη απόκριμνος και διψπρόσιτος κορυφή
στην οποία πολλοί άνθρωποι με ισχυρή θέληση και έπειτα από σκληρό αγώνα, χαριτωμένοι και ευλογημένοι από το Θεό, αναρριχήθηκαν και ανήλθον επί της κορυφής. Αυτό μας το επιβεβαιώνει η αναρρύθμιτος στρατιά των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με τη ζωή τους μαρτυρούν ότι ο αγιασμός του ανθρώπου είναι δυνατόν να επιτευχθεί, αρκεί ο άνθρωπος να το θελήσει και η χάρη του Θεού να τον επισκιάσει. Και για να είμαστε προσφυλείς μας ακροατέ, περισσότερον πρακτικοί λέγουμε ότι Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος, διότι η αναμαρτησία είναι μοναδικό προνόμιο και γνώρισμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άγιος είναι αυτός που πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, που αποδέχεται όλα όσα διδάσκει η Εκκλησία και εναρμονίζεται το δικό του θέλημα με το θέλημα του Θεού. Άγιος είναι ο μαχητής που διαρκώς πολεμά το κακό που είναι μέσα του και γύρω του και δίδει ακαταπαύστος τη μαρτυρία του Χριστού. Άγιος είναι αυτός που πίπτει 100 φορές και σηκώνεται 101. Άγιος είναι αυτός που πίπτει αλλά δεν παραμένει στην πτώση του, αγωνίζεται μετά από την πτώση του να σηκωθεί και να προχωρήσει. Η προσπάθεια ανορθώσεως του ανθρώπου μετά την πτώση του είναι και ονομάζεται αγιότητα. Όταν ο άνθρωπος έχει πολιτογραφηθεί στο κράτος του Θεού και με το βάπτισμα έχει φορέσει την χιονοφεγγόφωτον στολήν, καθημερινώς αγωνίζεται να εναρμονίσει το δικό του θέλημα με το θέλημα του Θεού και να ρυθμίσει το κτύπο της δικής του καρδιάς με τους κτύπους της καρδιάς του Ιησού τον Ναζωραίο. Μάλιστα, όταν αυτός ο αγώνας χαριτώνεται και η χάρη του Θεού επισκιάζει τον άνθρωπο, τότε ζει στιγμές αγιότητος. Συμβαίνει όμως πολλές φορές ο άνθρωπος είτε από ανθρώπινη αδυναμία, είτε από σατανική επίδραση, είτε ηθελημένος, είτε αθελήτως, να σκοντάψει, να πέσει και να γίνει παραβάτης του νόμου του Θεού. Η προσπάθεια την οποία καταβάλει ο άνθρωπος μετά από την πτώση του να σηκωθεί, το επαναλαμβάνουμε, είναι αγιώτης. Ναι, ο πόνος, το δάκρυ, οι θλίψεις, η ειλικρινής μετάνοια για ό,τι συνέβη και η απόφαση την οποία συνοδεύει η πάλι για την ανόρθωση και την αποκατάσταση των σχέσεων του με τον Θεό αποτελεί το ουσιαστικότερο στοιχείο του αγιασμού. Και οπωσδήποτε ο άνθρωπος αγιάζεται όταν προσφέρει την καλή του προαίρεση και την αγαθή του διάθεση και με βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητός του καταφεύγει στο έλεος του Θεού και αναζητεί να ελκύσει τη χάρη του Θεού διαμέσου των μυστηρίων της Εκκλησίας. Διότι ταμιούχος της χάριτος του Θεού είναι η Εκκλησία και ως εκ τούτου
αποτελεί και το μοναδικό εργαστήριο του αγιασμού της ανθρωπίνης καρδίας. Η Εκκλησία κατεργάζεται τον αγιασμό των ανθρώπων και αυτό είναι το κύριο έργο της, ο αγιασμός και η σωτηρία του ανθρώπου. Ποιος δεν γνωρίζει το έργο της Εκκλησίας? Αυτή δέχεται στους κόλπους της το φιλάργυρο και τον γάμνη ελεήμονα. Αυτή παίρνει τον άδικο και τον γάμνη δίκαιο. Αυτή παίρνει τον ψεύτη και τον γάμνη φιλαλήθη. Αυτή δέχεται τον υπερήφανο και τον γάμνη ταπεινό. Αυτή αγκαλιάζει την πόρνη και την γάμνη αγνό κρινολούλωδο. Αυτή προσλαμβάνει τον ληστή και τον γάμνη πρώτο πολίτη του παραδείσου. Προσφυλής μας, ακροατέ, γίνεται στον καθένα μας φανερό ότι όποιος θέλει να περπατήσει το δρόμο της αγιότητος δεν είναι ανάγκη να έχει ξεχωριστό διακόνημα στην υπηρεσία της Εκκλησίας μας. Ο καθένας μας εκεί που ευρίσκεται να μην πάβει να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα του αγιασμού. Είσαι μητέρα, είσαι σύζυγος, μπορείς κάθε ημέρα να αγιάζεις την καρδιά σου με τις κάποιες αδυναμίες του συντρόφου ή με τα δύστροπα παιδιά σου. Είσαι νέος, στο βρώμικο αυτό κόσμο μπορείς να στέκεσαι όρθιος σαν το κυπαρίσι, αγνό σαν το κρινολούλουδο. Είσαι χριστιανός, μην αρνείσαι στον εαυτό σου τα μέσα του αγιασμού. Στα χέρια σου το όπλο της προσευχής, στα χείλη σου η Αγία Λαβίδα με τα άκραντα μυστήρια της Εκκλησίας μας, στη διάθεσή σου πάντα ο αθάνατος Λόγος του Θεού. Αγίαζε κάθε στιγμή τη σκέψη σου, το λογισμό σου, τη γλώσσα σου, τα μάτια σου, την καρδιά σου. Μια ώρα, μια μέρα, μια εβδομάδα, ένας μήνας, ένας χρόνος, μια ολόκληρη ζωή μέσα στο θέλημα του Θεού, με αγία και ενάρετη, διότι πραγματοποιείς το γραφικό «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί».

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, με τη βοήθεια του οποίου θα αναφερθούμε στο θεολογικό νόημα της Κυριακής που ακολουθεί. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Τσαντίλα, την ερχόμενη Κυριακή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει το θαύμα του χορτασμού των πετακισχυλίων. Παρόμοιο θαύμα με χορτασμό τετρακισχυλίων αναφέρεται ξανά από τον Ματθαίο και τον Μάρκο. Πρόκειται για το ίδιο θαύμα?
1: Αδελφή Δήμητρα, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, ο χορτασμός των πετακισχυλίων και των τετρακισχυλίων είναι δύο διαφορετικά θαύματα. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, το ότι το δεύτερο θαύμα του χορτασμού των τετρακισχυλίων δεν αναφέρεται από τους δύο άλλους ευαγγελιστάς, από τον Λουκά και τον Ιωάννη, δεν συνεπάγεται ότι δεν έγινε. Εξάλλου, όπως και άλλοτε είπαμε, υπάρχουν θαύματα του Λουκά και άλλων ευαγγελιστών που δεν αναφέρονται καθόλου από τους άλλους ευαγγελιστάς. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται μόνο 40 θαύματα του Κυρίου μας από τις εκατοντάδες που έκανε. Σκοπός του Κυρίου μας δεν ήταν να θεραπεύσει μερικούς ανθρώπους ή να αναστήσει επίσης άλλους λίγους που πάλι θα ξαναπέθαιναν και θα ξανααρρώστηναν. Ένας δεύτερος λόγος είναι ο εξής. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος, αν ήταν το ίδιο θαύμα, δεν θα χρειάζονταν να το αναφέρουν δύο φορές και μάλιστα με διαφορετικούς αριθμούς ανδρών, ψωμιών και ψαριών. Το τρίτο όμως, το οποίο είναι πολύ πιο δυνατό και εξηγείται, είναι ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά θαύματα. Μας την απάντηση μας την δίνει ο ίδιος ο Κύριος μας στους ευαγγελιστάς Ματθαίο και Μάρκο. Ο ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι οι μαθητές έλεγαν και σκέπτονταν μεταξύ τους: δεν πήραμε ψωμί. Το κατάλαβε ο Ιησούς και τους είπε: τι σκέπτεστε ο λιγόπιστοι, πως δεν έχετε πάρει ψωμιά? Ακόμη δεν το εννοήσατε, ούτε θυμάστε τα 5 ψωμιά για τους 5.000 άνδρες και πόσα κοφίνια πήρατε έπειτα, ούτε τα 7 ψωμιά για τους 4.000 άνδρες και πόσα καλάθια πήρατε? Αναφέρει ο Κύριος σαφώς για δύο θαύματα. Επίσης ο ευαγγελιστής Μάρκος λέει ότι ο Κύριος, απευθυνόμενος στους μαθητάς, τους λέει: όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσεύματα μαζέψατε? 12, του λένε. Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσεύματα μαζέψατε? 7, του λένε. Λοιπόν, ακόμη δεν καταλαβαίνετε. Βλέπετε λοιπόν ότι σαφώς ο Κύριος αναφέρει για τα δύο ξεχωριστά θαύματα με το ίδιο περιεχόμενο.
0: Το θαύμα του χορτασμού των πετακισχυλίων το αναφέρουν και οι 4 ευαγγελιστές με μικρές διαφοροποιήσεις. Για ποιο λόγο ο Κύριος εγκατέλειψε την πόλη και έφυγε για την έρημο? Και ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις ως προς το θαύμα μεταξύ των ευαγγελιστών?
1: Αδελφή Δήμητρα, ο Κύριος με τους μαθητάς του θέλησαν την ημέρα αυτή να ξεκουραστεί και να ερημήσει. Καθώς επέστρεφαν από κουραστική περιοδία και είχαν πληροφορηθεί τον αποκεφαλισμό του Ιωάννου, είχαν ανάγκη από ανάπαυση και περισυλλογή. Σε τούτο θα βοηθούσε πολύ η ήσυχη και υποβλητική ατμόσφαιρα της φύσεως, η οποία τώρα με την παρουσία του Κυρίου μεταβάλλεται σε παράδεισο. Και έτσι μας διδάσκει, όπως γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι όποιος θέλει να αφοσιωθεί στον Θεό πρέπει να απαλλαγεί από κάθε ταραχή και να επιζητήσει καιρών και τόπων ελεύθερων από θόρυβων. Και όμως μπροστά στην πίστη και στην μέχρι αυταπάρνηση προθυμία του πλήθους να τον ειδεί και να τον ακούσει, τροποποιεί το πρόγραμμα και προσαρμόζεται με τις ανάγκες της στιγμής. Όχι προς ίδιον όφελος, αλλά για να ικανοποιήσει τους πόθους και θεραπεύσει τις ασθένειες των ανθρώπων που τον πλησιάζουν. Το παράδειγμα τόσων ανθρώπων που εγκατέλειψαν εργασίες και υποχρεώσεις και δεν υπελόγισαν κόπο, πείνα, ζέστη για να βρεθούν κοντά στον Κύριο, να ακούσουν τα λόγια Του και να λάβουν τις δωρεές Του, αλλά και το παράδειγμα του Κυρίου που παραμέρισε την προγραμματισμένη ανάπαυση για να βρεθεί κοντά στο λαό Του, δείχνει πόσο είναι αναγκαίο ο Θεός να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο και ο άνθρωπος να είναι κοντά εις τον Θεό και κάτω από την προστασία Του να απολαμβάνει τα αγαθά Του. Οι όχλοι λοιπόν ακολούθησαν αυτό πεζί και ο Κύριος ως αμοιβή για τη συνάντηση αυτή εσπραχνίστη επ' αυτής. Τώρα ως προς τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των Ευαγγελιστών στο κυρίως θαύμα του χορτασμού των πεντακυσχυλίων είναι τα εξής. Αρχικά θα έλεγα ότι τα κοινά σημεία και στους τέσσερις Ευαγγελιστάς είναι τα ακόλουθα. Όλοι μιλάνε ότι ο Κύριος έφυγε για την έρημο. Έπειτα και όλοι οι Ευαγγελιστές επίσης αναφέρουν για 5.000 άτομα. Όταν λένε στην Αγία Γραφή 5.000, εννοούν μόνο τους άνδρες. Δηλαδή με τα γυναικόπαιδα περίπου υπολογίζονται στις 15.000 άνθρωποι. Και οι τέσσερις Ευαγγελιστές μιλάνε για 5 ψωμιά και για 2 ψάρια. Όλοι οι Ευαγγελιστές μιλάνε ότι ο Κύριος όταν πήρε τα ψωμιά στα χέρια Του αναβλέψασε στον ουρανό ευλόγησε. Όλοι οι Ευαγγελιστές το αναφέρουν. Επίσης όλοι αναφέρουν ότι ο Κύριος έκοψε τα ψωμιά και τα ψάρια σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές τα δώσανε στους όχλους. Όλοι οι Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι έφαγαν πάντες και χορτάστησαν. Και επίσης και οι τέσσερις Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι περίσσεψαν 12 κουθίνια ψωμιά. Τώρα οι μικροδιαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους είναι οι εξής. Ότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος μιλάει ότι και για περίσσευμα ψαριών. Επίσης ο Μάρκος λέει ότι οι μαθητές είπανε στον Κύριο να πάμε και να αγοράσουμε ψωμιά για 200 δινάρια και να τους δώσουμε να φάνε στον όχλο. Βλέπετε ότι 200 δινάρια υπήρχε στο ταμείο του Κυρίου μας. Αυτό το αναφέρει και πιο κάτω ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Επίσης ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι ο Κύριος πήγε σε ερημική περιοχή κοντά στην πόλη που λεγόταν Βηθσαϊδά. Και επίσης ο Κύριος τους λέει τι έχετε εσείς και είπε οι μαθητές 5 άρτους και 2 ψάρια εκτός και αν πάμε εμείς να αγοράσουμε φαγητά για όλο αυτό το πλήθος. Και τέλος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι ο Ιησούς ανέβηκε σε ένα λόφο αφού πέρασε τη λίμνη Γενισαρέτ και εκεί καθόταν με τους μαθητές του και βλέπει πολύ κόσμο να έρχεται προς αυτόν. Τότε λέγει στο Φίλιππο, από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε αυτοί οι άνθρωποι? Και τότε ο Φίλιππος του απαντά, ακόμα λέει Κύριε, λέει, και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι. Και τότε παρεμβαίνει στο διάλογο ο Ανδρέας και λέει, είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους? Αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ των Ευαγγελιστών, οι οποίες δεν είναι καθόλου ουσιώδες και δεν αλλάζουν την αξία και τη σημασία του θαύματος.
0: Κύριε καθηγητά, ποια ήταν η πρώτη ενέργεια του Κυρίου όταν είδε τους όχλους στην έρημο?
1: Η πρώτη ενέργεια του Κυρίου μας ήταν εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Βέβαια, τούτο δεν το κάνει πάντοτε. Μερικές φορές διαβλέπει ότι η ασθένεια μας ωφελεί και συντελεί στο καλό της ψυχής μας περισσότερο παρά η θεραπεία στο καλό του σώματος. Και τότε πρέπει να δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη την παιδαγωγία, την παιδαγωγία του, έχοντας τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος όταν θεωρήσει κατάλληλη τη στιγμή θα μας δώσει και την θεραπεία του σώματος. Στον καθένα, στην κάθε στιγμή, δίνει αυτό που τον ωφελεί. Πάντοτε όμως θεραπεύει τις ασθένειες της ψυχής με τη χάρη του όταν το ζητήσουμε. Στη συνέχεια ο Ιησούς ήρξα το διδάσκειν αυτούς πολλά και ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού, όπως γράφουν στην αντίστοιχη περικοπή οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς. Ο Ιησούς δεν θεραπεύει μόνον αλλά και τρέφει. Εθεράπευσε τις ασθένειες των σωμάτων και μετά από λίγο θα θρέψει αυτά τα σώματα. Τώρα όμως με τον λόγο θεραπεύει τις νόσους της ψυχής, την οποία συγχρόνως θα θρέψει στηρίζοντας την πνευματική της ζωή, ανακουφίζοντας τις ανάγκες της, ικανοποιώντας τους πόθους της, τρέφοντάς την εις ζωήν αιώνιον και ενδυναμώνοντάς την σε όλους τους πνευματικούς αγώνας. Όπως σημειώνει ένας ερμηνευτής, τόσο πολύ ο Κύριος είχε απορροφηθεί από την πνευματική φροντίδα για εκείνους προς τους οποίους ομιλούσε και τόσο οι όχλοι ήσαν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία του, ώστε ούτε αυτός ούτε εκείνοι αντιλήφθηκαν ότι η ώρα παρήλθε. Δεν αδιαφορεί όμως για τη σωματική διατροφή των ανθρώπων. Και ενώ οι μαθητές εσκέφθησαν απλώς και πρότειναν να απολύσει τους όχλους για να αγοράσουν τροφές, ο Κύριος θέλει μόνος να ολοκληρώσει την προσφορά. Μετά λοιπόν από μια στοιχομηθεία, κατά την οποία οι μαθητές εφάνισαν μεν πρόθυμοι και εξυπηρετικοί, αλλά και πολύ γήινοι, ο Κύριος επιτηλεί το θαύμα του χορτασμού του πλήθους. Και με τα λόγια προς τους μαθητάς και με τις ενέργειές του τονίζει και καλλιεργεί το πνεύμα της φιλοξενίας. Όσον ολίγα κι αν έχει κανείς, με την ευλογία του Θεού μπορεί να θεραπεύσει ανάγκες συνανθρώπων του σε δύσκολες στιγμές τους. Άλλωστε, με την απλότητα καταργούνται οι υπερβολικές απαιτήσεις της φιλοξενίας. Ο Κύριος, χωρίς τραπέζια και σερβίτσα, μόνο με το τρυφερό χαλί της χλώης προσέφερε αγάπη, χαρά και ομορφιά. Η καλοσύνη του Χριστού είναι πλούσια, αλλά απλή και ανεπιτίδευτη, απαλλαγμένη από τις ματαιότητες της επιδείξεως και της πολυτελείας. Και έπειτα, απλότης δεν σημαίνει ακαταστασία. Το πλήθος εκείνο κατενεμήθηκε κατά πρασές, δηλαδή καθομάδας των 50 και 100 ατόμων. Η τάξη στηρίθηκε, η διανομή έγινε δικαία και κανένα παράπονο δεν διατυπώθηκε. Η απλότης συνδυασμένη με την αγάπη και την τάξη δημιουργεί ατμόσφαιρα αρχοντιάς. Η τροφή διαμοιράστηκε από τα χέρια του Χριστού διαμέσω των μαθητών σε όλα τα πλήθη.
0: Και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων. Για ποιο λόγο ο Κύριος έδωσε εντολή να μαζέψουν τα περισσεύματα των κλασμάτων και στα δύο θαύματα χορτασμού, των πεντακισχυλίων και των τετρακισχυλίων?
1: Ο Κύριος πριν δώσει αυτή την εντολή, πριν κάνει το θαύμα, πρώτον το αναβλέψας εις των ουρανών ευλόγησε. Ανέβλεψεν εις των ουρανών τιμώνται τον Πατέρα και διδάσκουν μη πρώτερον άπτες τετραπέζεις έως αν ευχαριστήσομεν το Θεό, το χορηγό της τροφής και την ευλογίαν ταύτης ουρανώθεν ελκύσομεν, γράφει ένας ερμηνευτής. Και ο Ιερός Χρυσόστομος προσθέτει «τους τροφής αρχομένους ευχαριστήν δι το Θεό, είτε αισθείομεν είτε πίνομεν πάντα εις δόξαν Θεού ποιούμεν», λέει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. Και ένα δεύτερο σημείο είναι η λιτότης αλλά και η επάρκεια της προσφοράς. Τα δύο απλά και συνήθι είδη διέτης της περιοχής εκείνης απετέλεσαν το μενού της ημέρας αυτής. Αλλά όμως έφαγον πάντες και χορτάστησαν. Ούτε σπάνια φαγητά, ούτε ποικιλία φαγητών παραθέτει και την μπορούσε ο Κύριος αν ήθελε και τούτο να πράξει. Τούτο δε για να μας διδάξει ότι πρέπει να αρκούμεθα στην αναγκαία τροφή και να μην επιζητούμε την τρυφή. Τώρα το θαύμα συνετελέστη. Τα πλήθη εχόρτασαν αφού προηγουμένως είχαν ρουφήξει και την θεία διδασκαλία. Πρέπει τώρα η εσπραχνία του Κυρίου να προστατεύσει τους μαθητάς και των όχλων από μερικούς κινδύνους και παρεξηγήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν από όσα είδαν και απίλαυσαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων. Και πρώτα αυτό το γεγονός των περισσευμάτων πείθει και τους πλέον προκατηλημένους για την επιτέλεση του θαύματος, για να φανεί εις όλους ότι τόσο καλά εχόρτασαν ώστε και υπερίσσευσαν, γράφει ένας ερμηνευτής. Μην εκπλητώμεθα πως έγινε τούτο. Η ίδια δύναμη που συντελεί στο να φουσκώνει ο σπόρος που πέφτει στη γη, να βλαστάνει, να μεγαλώνει και να δίδει θαυματουργικά 30 έως 100 κόκκους, η ίδια δύναμη επετέλεσε σε σύντομο χρόνο το θαύμα τούτο. Οι 5 άρτη, αντί να αυξηθούν στη γη, πολλαπλασιάστηκαν στα χέρια του δημιουργού της γης, γράφει ο ιερός Αυγουστίνος. 12 κοφίνους όσοι ήσαν και οι μαθητές, και ο Ιούδας εβάστασε, διότι δεν έδωσε μάτια εντολή ο Κύριος να βαστάσουν τους κοφίνους, αλλά για να ενθυμούνται πάνω το θαύμα, γράφει ο ερμηνευτής Θεοφύλακτος. Έπειτα το ήραν το περισσεύον σημαίνει ότι έγινε περισυλλογή των περισσευμάτων για λόγους οικονομίας ώστε να χρησιμοποιηθούν άλλη φορά. Η πράξη αυτή αποτελεί διαμαρτυρία κατά της σπατάλης, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και σε περίπτωση ακόμη κατά την οποία τα αγαθά του Θεού παρέχονται άφθονα. Υπάρχει πάντοτε κόσμος που πεινά και υποφέρει. Τουλάχιστον τα περισσεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτούς ή ακόμη για μας τους ιδίους ως οικονομία για το μέλλον. Ο Κύριος εύκολα πληθαίνει, δεν θέλει όμως οι ευλογίες του να σπαταλώνται χωρίς λόγο.
0: Κύριε Τσατίλα, ο Κύριος διδάσκει για πολλές ώρες και οι άνθρωποι κάθονται στα χορτάρια και τον ακούν ιστική. Εμείς σήμερα αισθανόμαστε αυτή την ανάγκη να ακούσουμε το Λόγο του Θεού.
1: Διαπιστώνουμε πρώτα ότι διδάσκει ο Κύριος για ώρες πολλές και οι άνθρωποι είναι αφοσιωμένοι στα Λόγια του Χριστού τόσο που δεν σκέπτονται καθόλου τις ανάγκες για τροφή. Διότι η ουράνια διδασκαλία του Ιησού τρέφει τον άνθρωπο, τρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού λέγει «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί και το φαγητό. Έχει απόλυτη ανάγκη και από τον Λόγο του Θεού που τρέφει την ψυχή. Τώρα που ο Κύριος μιλάει, οι ακροατές του εφραίνονται, διότι ζωογονείται η ψυχή τους. Ακούνε όλη την ημέρα όσα δεν είχαν ακούσει ποτέ και ο Λόγος του Θεού πέφτει στις καρδιές τους σαν την βροχούλα που ποτίζει τη γη και σαν το μάνα που έστειλε ο Θεός στο λαό του στην έρημο. Οι μαθητές του Κυρίου κατά το δειλινό του θύμισαν ότι πέρασε η ημέρα και οι άνθρωποι δεν έφαγαν. Γι' αυτό έπρεπε να διαλυθούν και να πάνε στα γύρω χωριά να αγοράσουν τρόφιμα και να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από μακριά. Πολλοί έκαναν τον γύρο της λίμνης για να βρουν τον Ιησού. Δεν σκέφτηκαν να πάρουν μαζί τους φαγητό. Αυτοί πεινούσαν για τον ουράνιο άρτο, διψούσαν να ακούσουν τον Χριστό. Αλήθεια, αισθανόμαστε εμείς σήμερα αυτή την ανάγκη? Μπαίνουμε στον κόπο να πάμε να βρούμε και να ακούσουμε Λόγο Θεού? Είμαστε διατηθειμένοι να βαδίσουμε χιλιόμετρα για να ακούσουμε Λόγο Θεού? Διαθέτουμε χρόνο για να ακούσουμε Λόγο Θεού? Σκεφτήκαμε καμιά φορά να αφήσουμε τις δουλειές μας για να ακούσουμε Λόγο Θεού? Μήπως νομίζουμε ότι το να ακούμε Λόγο Θεού στο ναό, σε αίθουσα, σε κύκλο κλπ. Είναι χάσιμα χρόνου. Συχνά μάλιστα λέμε, εμείς δεν έχουμε χρόνο για κηρύγματα. Έχουμε ανάγκη από δουλειά. Τι θα μας δώσει το κήρυγμα, αδελφή Δήμητρα? Δεν βλέπετε ότι όσοι με προσοχή και δίψα άκουσαν τον Κύριο και χόρτασε η ψυχή τους, μετά ο Κύριος τους έδωσε και το υλικό ψωμί, και όχι μόνο χόρτασαν, αλλά και υπήρχε και αρκετό περίσσευμα. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι αυτόν τον κόσμο τον κυβερνάει ο Θεός και ότι τα πάντα εξαρτώνται από τον Θεό. Πρέπει όμως εμείς να τον αναζητήσουμε και να συναντηθούμε μαζί του για να θρέψει και την ψυχή μας και το σώμα μας. Ο Χριστός είναι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς. Από αυτόν έχουμε ανάγκη. Αυτός μας είναι απαραίτητος, διότι αυτός μπορεί να μας θρέψει και πνευματικά και υλικά. Αν αδελφοί Δήμητρα παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι μέσα στην Ευαγγελική περικοπή αναφέρονται και τα αρνητικά σημεία μέσα από την Ευαγγελική περικοπή. Ποια είναι τώρα τα αρνητικά σημεία? Είναι ότι μόλις το πλήθος έφαγε και χόρτασε, το ομολόγησε ότι είναι προφήτης και θέλησαν να τον κάνουν βασιλιά. Γι' αυτό και ο Κύριος διέφυγε μέσα από αυτούς και ανέβηκε στο βουνό και διώχνει τους μαθητάς, τους δίνει εντολή να μπουν στο καράβι και να φύγουν. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, «Ο γαστριμαργίας υπερβολή, μυρία τούτων εργάσατο θαυμαστότερα και ο δαμού τούτο ομολόγησαν, αλλά ότε ενεπίστησαν». Ο δε Ζυγαβηνός λέει, «Πόση της γνώμης τούτον η ευκολία, της γαστρός γαρ εμπιστήσεις πάντα είναι αυτής και προφήτης και βασιλείας άξιος». Επίσης, αδελφοί Δήμητρα, θα θέλαμε να θαυμάσουμε τον πόθο για το κήρυγμα και για το Χριστό στους ανθρώπους εκείνους που πήγανε στην έρημο. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η έρημος που πήγε τόσος κόσμος απήχε περίπου 10 με 15 χιλιόμετρα από την λίμνη της Γενισαρέτ. Η ιστορία αυτή του λαού έγινε λίγο μετά την σφαγή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, τον αποκεφαλισμό του. Σε τέτοιες περιπτώσεις το πλήθος σκορπίζει και κλείνεται στα σπίτια του, όπως οι μαθητές κλείστηκαν στο Ιππερό για τον φόβο των Ιουδαίων. Αλλά βλέπουμε όμως αυτοί ακολουθούν τον Κύριό μας. Γι' αυτό λοιπόν και ο λαός, μόλις αντιλήφθηκε ότι ο Ιησούς έφυγε στην έρημο, τον ακολουθούν πεζοί. Αυτό μου θυμίζει και

0: που εδώ σήμερα έχουμε και κλιματισμό και δροσιζόμαστε το καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν είχαν τίποτε και όμως επί ώρες ολόκληρες άκουγαν τον Κύριο, ενώ σήμερα εμείς οι πιστοί, μόλις περάσει το δεκάλεπτο, το δωδεκάλεπτο, αρχίζουμε να βαρυγνωμούμε. Επίσης θα αναφέρω αυτό που είπε ο Ιερός Χριστόστομος: «Κήρυγμα οδεύων δια πάσης ανέσιος ουκ έστι κήρυγμα». Δηλαδή, αν ακούς κήρυγμα με όλες τις ανέσεις σου, τότε λέει τι κήρυγμα είναι αυτό που ακούς. Έπειτα θα ήθελα επίσης να προσέξετε το εξής: το θαύμα επαναλαμβάνεται και στα χέρια του Ιούδα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι ανάξιοι κληρικοί δεν αποτελούν εμπόδιο για να πάμε να εκκλησιαστούμε ή να πάρουμε και Θεία Κοινωνία από τα χέρια τους. Γιατί πολλοί λένε, δεν πάω σε αυτό το ναό, λέει, γιατί ο παπάς δεν είναι σωστός, δεν είναι καλός. Αλλά συμβαίνει όμως και το αντίθετο. Αυτοί που κάνουν θαύματα δεν είναι απόδειξη της αγιότητός των πάντα. Έχουμε Θεόν αγάπης και στοργής. Δεν θα πεινάσουμε ποτέ. Και αν έρθουν δύσκολες ώρες, το θαύμα του προσιασμού θα το αντικρίσουμε και εμείς μέσα στη ζωή μας. Για τους χριστιανούς δεν υπάρχει δίλημα μεταξύ πίστεως και λογικής. Η λογική υποτάσσεται στην πίστη. Ο πιστός βλέπει το χέρι του Θεού να κατευθύνει το τιμόνι της ζωής του και να ευλογεί αυτόν από ψηλά.
1: Συνοψίζοντας, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
0: Το πρώτο μήνυμα, αδελφή Δήμητρα, είναι του παραδείγματος του Χριστού. Νομίζουμε πως είναι η υποχρέωση της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού, εν Χριστώ δηλαδή κοινωνίας, να αγκαλιάσει όλο τον άνθρωπο και όλα τα προβλήματά του, πνευματικά και υλικά. Όταν ο Χριστός μοιράζει σε όλους την τροφή, την βγάζει από τα χέρια του και τη μεταδίδει μέσω των μαθητών του. Έτσι και στην κοινωνία. Αν τα αγαθά δεν βγαίνουν από τα χέρια του Χριστού και δεν διανέμονται από αληθινούς χριστιανούς, δεν θα μοιραστούν σωστά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ώστε να χορτάσουν όλοι και να μείνει και περίσσευμα ευλογία. Ο Χριστός λοιπόν μας κηρύττει με την πράξη του την ανάγκη όλη η ζωή μας να τροφοδοτείται από Αυτόν, και η πνευματική και η κοινωνική. Τίποτε δεν μένει έξω από το ενδιαφέρον του Χριστού, άρα τίποτε δεν πρέπει να μένει έξω και από το ενδιαφέρον της Εκκλησίας μας. Ένα δεύτερο θα έλεγα, ότι περιορίζουμε το Χριστό μόνο στα πνευματικά ζητήματα, στην κατακόρυφη διάσταση. Το κέντρο μας γίνεται η λατρεία, η ατομική μας κατάρτιση και τα έργα αγάπης, που λίγο διαφέρουν από τις προσκοπικές καλές πράξεις. Ζητούμε τη λύση των κοινωνικο-υλικών μας προβλημάτων μακράν του Χριστού. Θυμηθείτε τη στάση των μαθητών προπάντων τις προφάσεις τους. Έρημος ο τόπος, η ώρα ήδη παρήλθε. Ξεχνούν πως κοντά στο Χριστό ούτε ερημιά υπάρχει, ούτε χάνεται ποτέ ευκαιρία, γιατί αυτός είναι το πλήρωμα κάθε ερημιάς και ο καιρός για κάθε ενέργειά μας στο όνομά του. Όταν σκέπεται κανείς όπως τότε οι μαθητές, είναι επόμενο να στέλνει τους χριστιανούς να χορτάσουν την πείνα τους εις τα σκό μας, μακράν του Χριστού, έξω από την Εκκλησία, στους διάφορους κοσμικούς πολιτικούς, στα αντιχριστιανικο-κοινωνικά συστήματα, στις κομματικές φατρίες, στους καπηλευτές της πίστεως και της Εκκλησίας. Αλλά πώς θα λυθούν χριστιανικά τα προβλήματα του λαού του Θεού από μη χριστιανούς? Δεν ξέρω αν θα μπορέσει κανείς ποτέ να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Κοφεύομαι, αδελφή Δήμητρα, στην επιταγή αυτή του Χριστού και επικαλούμαστε αδιάκοπα την αδυναμία μας. Ούκ έχουμε, είναι η απάντησή μας. Και πράγματι δεν έχουμε και ούτε μπορούμε, γιατί όταν δεν έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας,

0: όπως οι Άγιοι ούτε και θα μπορέσουμε ποτέ για τίποτα. Χωρίς αυτού δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Και εμείς όχι μόνο ξεχνούμε, αλλά και αρνούμεθα την παντοδυναμία του Κυρίου μας. Να γιατί ακόμη πεινά και διψά ο λαός μας. Τον τροφοδοτούμε πνευματικά, κοινωνικά, πολιτικά, όμως τον αφήνουμε να λιμοκτονεί. Από το φόβο του κινδύνου της οριζοντιώσεως παραμελούμε τελείως την οριζόντια διάσταση, το καθεστώς της πρώτης εκκλησίας, της κοινοκτημοσύνης και της οργανωμένης εν Αγίω Πνεύματι χριστιανικής κοινωνίας. Όσο η κοινωνική αποστολή της εκκλησίας θα μένει η λησμονημένη διάσταση, δεν θα πάψει να λιμοκτονεί πνευματικά ο λαός μας. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω, αδελφή Δήμητρα, είναι και το εξής. Ο έρημος τόπος όπου συντελείται το θαύμα και ο θαυματουργικός χορτασμός του λαού αναδεικνύουν στα μάτια των ανθρώπων της εποχής τον Ιησού ως νέο Μωυσή, ο οποίος ηγείται στην έρημο του νέου λαού του Θεού και φροντίζει τις ανάγκες του, όπως εκείνος κάποτε οδήγησε τον Ισραήλ μέσα στην έρημο και τον φρόντισε με το μάνα. Κύριος στόχος λοιπόν της αφήγησης αυτού του θαύματος από τους Ευαγγελιστές είναι η απόδειξη της μεσιανικής ιδιότητας του Ιησού. Όμως το ερώτημα παραμένει. Εμείς οι χριστιανοί δεν αμφισβητούμε τη μεσιανικότητα του Ιησού, αλλά ούτε έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους Ιουδαίους της εποχής του για να την αναγνωρίσουμε. Τι μπορεί να σημαίνει επομένως για μας σήμερα η αφήγηση ενός τέτοιου θαύματος? Πόσο παρήγορο μπορεί να είναι για μας το ότι πριν από 20 αιώνες κάποιοι άνθρωποι στην Παλαιστίνη έφαγαν με μια θαυματουργική πράξη του Ιησού ψωμί, όταν γνωρίζουμε ότι σήμερα το 1/3 σχεδόν του πληθυσμού της γης υποσιτίζεται, όταν γνωρίζουμε ότι κάθε λεπτό της ώρας δεκάδες άνθρωποι και κυρίως παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, οι εφημερίδες καθημερινά είναι γεμάτες από τέτοιες ανατριχιαστικές στατιστικές που θα έπρεπε να κάνουν κάθε συνειδητό χριστιανό να χάσει τον ύπνο του. Τα παραπάνω ερωτήματα μας αναγκάζουν να ρίξουμε μια δεύτερη, πιο προσεκτική ματιά στην περικοπή, και τότε θα διαπιστώσουμε ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται στην διήγηση «λαβών, αναβλέψας εις των ουρανών, ευλόγησε και κλάσας έδωκε», όλα αυτά είναι ίδια με εκείνη της διήγησης για το μυστικό δείπνο. Αυτή η γλωσσική ομοιότητα ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις αναγνωρίστηκε πολύ ενωρίς από την ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία θεώρησε το θαύμα ως προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας, της βρώσης του άρτου της ζωής, της πραγματικής τροφής, που όποιος την τρώει ζει αιώνια χωρίς να φοβάται το θάνατο. Είναι καιρός λοιπόν να ξανασκεφτούμε ότι μετέχοντας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μετέχουμε συνειδητά σε μια πράξη ολόκληρης της κοινότητας, όπου καταργούνται όλα τα διαχωριστικά κοινωνικής θέσης, φύλου, πεπιθήσεων κλπ. Που κρατούν τους ανθρώπους χωρισμένους μεταξύ τους. Μετέχουμε σε ένα κοινό τραπέζι όπου παρακάθονται αδελφομένοι, εχθροί και φίλοι, πλούσιοι και φτωχοί, για να τραφούν με το σώμα του Χριστού που απομακρύνει το φόβο του θανάτου, δημιουργώντας έτσι την απαραίτητη προϋπόθεση για την υπέρβαση των ανταγωνισμών στις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις. Και είναι προφανές ότι μόνον όταν οι ανθρώπινες σχέσεις πάψουν να χαρακτηρίζονται από τον ανταγωνισμό που προκαλείται από τον φόβο του θανάτου και γίνουν αδελφικές, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες θα πάψουν να υφίστανται. Ο λόγος του Χριστού προς τους μαθητές του δώστε τους εσείς να φάνε, απευθύνεται και σε εμάς σήμερα. Η ευθύνη για την εξάλληψη της μάστιγας της πείνας πέφτει σε εμάς τους χριστιανούς. Όσο πιο συνειδητά μετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε την ευθύνη μας αυτήν απέναντι στους συνανθρώπους μας, και αυτή η συνειδητοποίηση είναι ήδη ένα πρώτο βήμα για να εξαλείψουμε το κακό από τον κόσμο. Αμήν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαντίλα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, αδελφή Δήμητρε, γιατί μου ξαναδώσετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα το Κυριακοδρόμιο. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, Στάση Άγιος Παντελεήμον.

Ιερά Μητρόπολης, Συσσανίου και Σιατίστης, Ιερός Ναός, Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών. Την Τετάρτη, 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε μαζί σας τις εκπομπές αυτές που αναφέρονται στην προσευχή και σοφώς φερωμένη η Φιλόστρωγος Μητέρα Εκκλησία κατανέμει το χρόνο του 24ωρου ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν οι πιστοί προκειμένου να προσεύχονται και να επικοινωνούν με το Θεό. Ο πατήρ Χρυσόστομος ήδη σας είναι γνωστός και το επαναλαμβάνω, παρόλο το φόρτο εργασίας που έχει, βρίσκει χρόνο να ανταποκριθεί και στις ανάγκες της 4Ε και να πραγματοποιείται αυτή η εκπομπή που βλέπετε. Στην προηγούμενη μας συνάντηση, όπως και εσείς ενθυμίστε, μιλήσαμε για το μεσονυκτικό. Το λέω καλά, Πάτερ Χρυσόστομε? Έτσι. Και φτάσαμε στο σημείο εκείνο, στα τροπάρια εκείνα, που γίνεται λόγος για τον ημφίο Χριστό και την ημφη Εκκλησία, τη σχέση αυτή την τρυφερή που πρέπει να έχει η ψυχή με το σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου, τον Κύριό μας. Εδώ, Πάτερ Χρυσόστομε, βρισκόμεθα σε ένα άλλο υπέροχο κομμάτι της προσευχής που είναι το εν παντή καιρό. Είναι μια κλασική, ας πω, προσευχή για την οποία θα θέλαμε να ακούσουμε τη σκέψη σας και την άποψή σας.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι αυτή η ευχή, από ό,τι λένε οι λειτουργιολόγοι, προέρχεται μάλλον από την κάλαμο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Είναι μια εξαίσια προσευχή. Εφραίνεται ο χριστιανός όταν την διαβάζει, όταν την ακούει. Υπάρχει σε όλες σχεδόν τις ακολουθίες, υπάρχει εκτός από τον Όρθιο και τον Εσπερινό, σε όλες τις άλλες ακολουθίες, δηλαδή στο μεσονυκτικό, σε όλες τις ώρες και στο απόδειπνο, υπάρχει αυτή η ευχή που μιλάει καταρχάς για την αγάπη του Θεού, ότι σε κάθε τόπο, σε κάθε ώρα, στον ουρανό και στη γη προσκυνείται και δοξολογείται ο αληθινός Θεός, και παρακάτω μας δίνει το μήνυμα ότι είναι πολυέλεος, πολυέσπλαχνος, τους δικαίους αγαπών και τους αματουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Καλεί όλους τους ανθρώπους για τη προσωτηρία, προσφέροντας τα μελλοντικά αγαθά. Και παρακάτω έχει πάρα πολύ πνευματικές προτροπές, μάλλον προσευχές που τις βάζει στο στόμα του προσευχομένου χριστιανού, διότι γέροντα, πρέπει να πούμε το εξής, ότι δεν είναι απλώς να προσευχηθούμε, αλλά και πώς θα προσευχηθούμε. Όχι απλώς να χρησιμοποιήσουμε κάποια δικά μας λόγια, αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι χρησιμοποιούμε λόγια Αγίων, που οι Άγιοι, έχοντας το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, το Άγιο Πνεύμα αυτό τους καθοδηγούσε και πώς να προσεύχονται. Όχι να λένε βατολογίες, και όπως έλεγαν οι Εβραίοι, πράγμα το οποίο καταδικάζει ο Κύριος στην προσευχή, αλλά να λέμε πράγματα τα οποία είναι τα προσωτηρία, που είναι τα πρώτα, τα σπουδαία. Έτσι λοιπόν εμείς χρησιμοποιούμε τις προσευχές των Αγίων προς το Θεό, γιατί αυτές τις ευχές χρησιμοποίησαν οι Άγιοι, έτσι αγίασαν, έτσι αθεώθησαν, έτσι έγιναν δεκτές οι προσευχές τους. Βεβαίως πρέπει να διαθέτουμε και την ανάλογη καθαρότητα και την ανάλογη στάση για να γίνει εισακουστή η προσευχή μας. Αλλά όχι οποιαδήποτε προσευχή. Εμείς οι Ορθόδοξοι προσευχόμαστε με τις προσευχές που προσευχήθηκαν στον αληθινό Θεό μας οι Άγιοι, διότι οι προσευχές τους έχουν τα πραγματικά αιτήματα, στέκονται δογματικά, αναφέρονται στον αληθινό Θεό, τον τριαδικό Θεό, αναφέρονται στον πρόσωπο του Κύριου μας Ιησού Χριστού, και είναι μέσα στα πλαίσια της Ορθόδοξης πίστεως και παράδοσής μας. Βλέπουμε λοιπόν παρακάτω, ακούστε αγαπητοί αδελφοί, κάποιες πραγματικά πνευματικότατες αιτήσεις προς τον πολυεύσπλαχνο και μακρόθυμο και πολυέλεο Κύριό μας, το Χριστό μας, τον αληθινό Θεό. Πρόσδεξε και ημών εν δύο κατάφτες συντέξε. Δέξε τις προσευχές μας. Ήθνον την ζωή μας προς τη δουλειά σου. Κατεύθυνε τη ζωή μας στις εντολές σου. Να, ούτως ώστε, να εφαρμόζουμε τις εντολές σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον. Αγίασε τις ψυχές μας. Τα σώματα άγνησον. Καθάρισε τα σώματά μας που τα έχουμε μολύνει με τις αμαρτίες, από τους ρήπους, τους λογισμούς διόρθωσον. Διόρθωσε τους λογισμούς μας που είναι η αιτία των αμαρτιών. Διόρθωσε τους λογισμούς. Δεν σκεπτόμαστε σωστά. Έχονται λογισμοί ρηπαροί, λογισμοί όχι μονάχα εσχροί, όχι μονάχα λογισμοί κακότητος. Έχονται λογισμοί βλασφημίας, λογισμοί αιρετικοί, λογισμοί ολιγοπιστίας, απιστίας, αμφιβολίας. Και αυτούς τους λογισμούς οι οποίοι μας βασανίζουν ως περμέλησε, λέει αλλού ο υμνογράφος, έλα και διόρθωσέ τους, ούτως ώστε ο νους να μας κατευθύνει σωστά. Και τα σενείας κάθαρον, τις σκέψεις καθάρισέ τις. Καθάρισέ τις από κάθε βρωμιά. Διότι η σκέψη του ανθρώπου που έχει χμαλωτιστεί στα πάθη ρέπει προς την αμαρτία. Αν δεν ασκηθεί ο νους, τότε δεν μπορεί να κρατηθεί. Γι' αυτό και επικαλούμαστε αυτά τα δύσκολα πράγματα, τον αγιασμό των ψυχών, την αγνότητα των σωμάτων μας, τη διόρθωση των λογισμών, την καθαρότητα των ενιών. Τα ζητάμε από τον Κύριο, διότι μόνο εκείνος μπορεί να μας τα χαρίσει. Και όντως, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας, καθαρίζει. Βλέπουμε λεπτές εδώ αρετές, τις οποίες οι περισσότεροι χριστιανοί ίσως και να αγνοούν τώρα με τους λογισμούς, τις σκέψεις και όλα αυτά. Κι όμως, παρακάτω, απευθύνεται στους Αγίους Αγγέλους και μας λέει: τύχη στον εμάς Αγίοι Αγγέλοι. Κάνε τι, οι Άγιοι Άγγελοι να έρθουν και να μας περιφρορίσουν. Βεβαίως έχουμε το φύλακα της ψυχής μας, αλλά στείλε μας αγγέλους να γίνουν τείχος στις επιθέσεις ή να εντυπαρεμβολεί αυτών φρεούμενοι και οδηγούμενοι, ούτως ώστε μέσα από το τείχος αυτό, μέσα από αυτή την προστασία, να είμαστε φρεούμεθα από τους Αγίους Αγγέλους και να οδηγηθούμε και να καταντήσουμε πού? Στην ενότητα της πίστεως. Μία-μία λέξη σε αυτή την προσευχή, την εξαίσια, ουράνια και πνευματοκίνητη προσευχή, είναι διαμάντια. Να καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, να ενωθούμε όλοι οι πιστοί κάτω από μία πίστη. Η μία πίστη να μας ενώσει όλους στην ενότητα της πίστεως. Που αυτό βέβαια γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Και ότι η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων γίνεται δια της αληθινής πίστεως, δια της αληθείας και μέσω της ορθοδόξου πίστεως και αληθείας. Και την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Να έχουμε επίγνωση, όχι απλώς γνώση, επίγνωση της απρόσιτης δόξας του Θεού. Αυτό βεβαίως είναι οι άγγελοι το κατέχουν, γνωρίζουν τη δόξα του Θεού και δοξολογούν στη συνέχεια τη δόξα του Θεού. Σε αυτό το σημείο να φτάσει και ο άνθρωπος στο σημείο των αγγέλων που να βλέπει, όχι βέβαια με τα σωματικά μάτια, αλλά με την ύπαρξή του, με τα μάτια της ψυχής, να ατενίζει τη δόξα του Τριαδικού Θεού. Απρόσιτο στα χωμάτινα μάτια μας, αλλά προσιτό στις και καθαρμένες ψυχές. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνα μην.
0: Πατέρ Χρυσόστομε, πολύ ωραία μας τα είπατε και γίνεται κατανοητόν ότι αυτές οι καθιερωμένες προσευχές που η Εκκλησία μας όρισε να χρησιμοποιούμε είναι βιώματα αγίων ανθρώπων και όταν αυτό που γράφει το χέρι είναι πνευματοκίνητο αλλά εκφράζει και τα βιώματα αυτού που γράφει την ευχή, τότε νομίζω ότι βρίσκει βαθιά ανταπόκριση στις καρδιές των ανθρώπων. Έχετε τη γνώμη ότι μπορούμε αυτά τα κείμενα που έγραψαν οι θεοκίνητοι πατέρες με τα δάκρυά τους, με την άσκησή τους, με την ενάρετη ζωή, να μεταφραστούν στην νεοελληνική γλώσσα και να χρησιμοποιηθούν στη λατρευτική ζωή.
1: Να προσφερθούν στο λαό μας μεταφρασμένα για να γίνει κατανόηση. Στο κήρυγμα, στην κατήχηση, αλλά όχι μέσα στη λατρεία να χρησιμοποιηθούν με αλλοιωμένο το γλωσσικό ιδίωμα. Μέσα στη λατρεία μας...
0: Έχετε την εντύπωση κι εσείς ότι χάνει το κείμενο την δυναμικότητα που έχει όταν είναι γραμμένο σε αυτήν τη γλώσσα, όπως ακριβώς διατυπώθηκαν τα νοήματα τότε που το θεοκίνητο χέρι του Αγίου κατέγραφε.
1: Ναι, Γέροντα, διότι η προσπάθεια της Εκκλησίας, η προσπάθεια η δική μας δεν είναι απλώς να κατανοήσουμε μόνο διανοητικά τα κείμενα. Βεβαίως να τα καταλάβουμε. Αλλά υπάρχει άλλος πιο δύσκολος αγώνας τον οποίο πρέπει να κάνουμε και τότε θα κατανοήσουμε πνευματικά αυτά τα κείμενα. Δηλαδή να έρθουμε σε κοινωνία με τον Άγιο. Να πλησιάσουμε σε αγιότητα τον Άγιο. Να μιμηθούμε την Αγία Ζωή Του. Και τότε μπορούμε περισσότερο να τα κατανοήσουμε.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ακόμη και, και τα κείμενα τα αγιογραφικά των Αγίων Αποστόλων, τα θεόπνευστα. Όσο καθαρίζεται και όσο αγνίζεται κανείς και όσο προχωράει στην πνευματική ζωή, τόσο και περισσότερο και καλύτερα τα κατανοεί και αστράφτουν μέσα του και λάμπουν. Έτσι είναι και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων.
0: Και ένα κόμπι θα ήθελα να υπογραμμίσει ο Πάτερ Χρυσόστομε. Αυτό που αναφέρεται στο φύλακα Άγγελο είναι μία διαφιλονίκητος αλήθεια, είναι μέσα στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι ο κάθε άνθρωπος έχει και το φύλακα Άγγελο.
1: Από την ώρα που βαπτίζεται.
0: Από την ώρα που βαπτίζεται, έτσι, πολύ ωραία. Όμως εδώ ζητάει να έρθουν οι άγγελοι να περιτυχήσουν τη ζωή του, να τον διαφυλάξουν. Δηλαδή δεν αρκείται μόνο στο φύλακα Άγγελο, αλλά ζητάει και το πλήθος των αγγέλων να προφυλάξουν τη ζωή του, να τον διασφαλίσουν, ώστε να μην γίνει βορά των πονηρών πνευμάτων, αλλά οι άγγελοι να κατευθύνουν τα βήματά του.
1: Τα όρατα αδέλφια μας.
0: Έτσι, τα όρατα αδέλφια.
1: Που είναι κοντά στο Θεό και χαίρονται να μας ενισχύσουν και να μας βοηθήσουν.
0: Υπάρχουν πολλές μητέρες που έχουν μια αγωνία για τα παιδιά τους που φεύγουν για το σχολείο και η αγωνία τους αυτή κορυφώνεται όταν δεν τα συνοδεύουν. Έφυγε το παιδί. Πότε θα έρθει, πώς θα έρθει. Έχουν ένα φόβο για τη ζωή των παιδιών. Θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτές τις μητέρες, αφήστε να ο φύλακας άγγελος να συνοδέψει το παιδί σας να πάει στο σχολείο και εμπιστευτείτε τα παιδιά σας τα χέρια των Αγίων Αγγέλων, στις φτερούγες των Αγίων Αγγέλων. Μήπως θα έπρεπε έτσι περισσότερο οι καλές μας μανούλες να και στα παιδιά να το λένε, αλλά και οι ίδιες να το ζούνε.
1: Όταν η προσευχή τους, ναι, η προσευχή των μητέρων συνοδεύει τα παιδιά έχουν φύλακα. Εκείνο για το οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε όχι μονάχα οι γονείς, αλλά και όλοι μας σαν άνθρωποι, σαν πιστοί, είναι να μην μας εγκαταλείψει ο φύλακας Άγγελος. Και ο φύλακας Άγγελος μας εγκαταλείπει στην απιστία. Όταν αγγιθούμε την πίστη και γίνουμε αιρετικοί, μας εγκαταλείπει, δεν έχουμε πλέον τύχισμα, δεν έχουμε περιφρόηση. Και επίσης, Γέροντα, το θέμα της ανυπακοής. Η ανυπακοή στο γονιό του παιδιού. Η ανυπακοή του χριστιανού στον παπά του. Η ανυπακοή του πνευματικού παιδιού στο πνευματικό του πατέρα. Η ανυπακοή και η χωρίς ευλογία εκτέλεση κάποιας πράξεως, τον αφήνει ξεσκέπαστο. Ο άγγελος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, εγκαταλείπτει από τη χάρη του Θεού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, Και έχουμε σπάσει τα μούτρα μας κατά το λεγόμενο, όταν κάναμε κάτι χωρίς την ευλογία και χωρίς την ευχή του πατέρα μας, της μάνας μας, του πνευματικού μας, του δεσπότη μας, και κυριολεκτικά μέναμε αφρούρητοι και ο φύλακας άγγελος δεν μπορούσε να ενεργήσει πλέον.
0: Μιλάμε στα παιδιά για το φύλακα άγγελο. Ξέρουν τα παιδιά ότι υπάρχει ειδική ευχή που αναφέρεται στο φύλακα άγγελο, και τα παιδιά μπορούν να μας πουν κάθε βράδυ ή κάθε πρωί την προσευχή στο φύλακα άγγελο. Μήπως οι καλές μας μανούλες θα πρέπει να κάνουν πρώτα αυτό το χρέος και στη συνέχεια και οι ίδιες να εμπιστεύονται, εκτός από την προσευχή που είναι το συνοδευτικό και προστατευτικό, ας πω, θωράκισμα των παιδιών από την ώρα που εξέρχονται από το σπίτι. Πρέπει και τα παιδιά αλλά και οι μανούλες να γνωρίζουν ότι το παιδί μου το παρέδεσα κάτω από τις φτερούγες του Αγγέλου.
1: Ναι, εδώ υπάρχει και μια παλαιότερη προσευχή που μάθαινα στα μικρά τα παιδιά. Πέφτω κάνω το σταυρό μου, φύλακα έχω στο πλευρά μου.
0: Μάλιστα, ναι, έτσι.
1: Και βέβαια και όσοι ασχολούμαστε με την κατήχηση, αυτή την προσευχή την δάσκουμε στα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να την δείχνουμε.
0: Ωραία. Εδώ στη συνέχεια, Πάτερ Χρυσόστομε, ακολουθεί μια ευχή, υπέροχη ευχή του Μεγάλου Βασιλείου, την οποία θα αναγνώσουμε εγώ, θα αναπτύξετε δε εσείς. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Να σταματήσουμε μέχρι εδώ, γιατί άλλο τόσο περίπου κείμενο, για να μπορέσετε έτσι να το παρακολουθήσετε και να το αναπτύξετε.
1: Επειδή αυτή η προσευχή γίνεται γέροντα την ημέρα της νύχτας, ο χριστιανός έχει το φόβο της νύχτας και γι' αυτό και απευθύνεται εδώ ο Μέγας Βασίλειος στον Παντοκράτο Αρχίες.
0: Μας τρομάζει το σκοτάδι, Πάτερ Χρυσόστομε. Το φοβόμαστε.
1: Είναι
0: το φυσικό σκοτάδι.
1: Βέβαια. Ναι. Είναι σκοτάδι. Είναι σκοτάδι. Κάθε σκοτάδι το φοβάται ο άνθρωπος. Βεβαίως όταν είναι φωτεινή η καρδιά του, τότε ο άνθρωπος δεν φοβάται κανένα σκοτάδι. Όλα τα σκοτάδια τα φωτίζει. Δεν δίνει τόπο να μπει σκοτάδι μέσα στην καρδιά του. Όσο ο άνθρωπος αμαρτάνει, όσο δίνει τόπο στο θέλημα του διαβόλου, τόσο και περισσότερο σκοτάδι κρύβει μέσα του και τόσο περισσότερο το φοβάται το σκοτάδι. Και όντως, και όχι μόνο το σκοτάδι κανείς, φοβάται και τη σκιά του τότε.
0: Ναι. Καμιά φορά, Πάτερ Χρυσόστομε, συναντούμε ανθρώπους ή και παιδιά ακόμη που αισθάνονται μία φοβία. Δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους μέσα στο σπίτι.
1: Δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ.
0: Δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ μόνοι τους. Αυτό το φαινόμενο πώς το βλέπετε?
1: Είναι ένα φαινόμενο του ανθρώπου που δεν έχει προστάτη, που νιώθει ότι είναι εγκαταλελειμμένος, που δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό, που δεν έχει σκέπη του το Θεό, που δεν ελπίζει στον Κύριο, που δεν έχει αναθέσει τη ζωή του στον Χριστό. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι πέρα από το φυσιολογικό φόβο που υπάρχει, έχουμε έναν επιπλέον φόβο, ο οποίος μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου εξαιτίας της αμαρτίας. Και το βλέπουμε αυτό στους πρωτοπλάστους, οι οποίοι μόλις έπεσαν στην αμαρτία, εκρύφθησαν από το φόβο. Από φόβο. Άρα λοιπόν το φόβο τον έχει αυτός ο οποίος παρεβαίνει το θέλημα του Θεού και μέσα του γεννιούνται πολλοί φόβοι. Στις ημέρες μας και στην εποχή μας οι φόβοι είναι πάρα πολλοί. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φοβισμένοι και όπως είπαμε φοβούνται και τη σκιά τους ακόμη. Και όχι μονάχα σε σκοτάδι, το σκοτάδι φοβούνται, αλλά τα πάντα τα φοβούνται. Τον κάθε άνθρωπο φοβούνται και τον εαυτό τους το φοβούνται. Υπάρχει ένας φόβος, τρόμος που σπείρει ο διάβολος. Ο φόβος και ο τρόμος είναι η σπορά του διαβόλου, γέροντα. Και κυριολεκτικά αυτό το λέμε, διότι βλέπουμε τα αποτελέσματα της ενέργειας του σατανά στις ψυχές των ανθρώπων και γιατί ο διάβολος θέλει να κυριαρχήσει στις ψυχές είτε τρομοκρατώντας τον άνθρωπο, εκφοβίζοντας τον άνθρωπο και για να μην μπορεί ο άνθρωπος να ελπίζει στο Χριστό και να έχει μαζεμένη την καρδιά του ανθρώπου. Οπότε μόνο η αγάπη του Θεού που πρέπει να έρθει με συγκλονιστικό τρόπο μπορεί να διώξει ένα τέτοιο φόβο.
0: Εδώ ο Μέγας Βασίλειος θέτει στη γλώσσα μας μία ισχυρή λέξη, παντοκράτορα. Όταν έχουμε το Θεό που είναι πανίσχυρος, παντοδύναμος, παντοκράτορας, και τι έχουμε να φοβηθούμε? Μήπως όμως σκιάζει όλη αυτή την εικόνα το κοσμοκράτορας που το αποδίδουμε στο διάβολο?
1: Ο κόσμος γέροντα ιδιαίτερα της εποχής μας θέλει δύναμη. Νιώθει πάρα πολύ φοβισμένος, γι' αυτό προσπαθεί να ασφαλιστεί στα ασφαλιστικά ταμεία, προσπαθεί με το παραμυθιό να τρέξει
0: μια ανασφάλεια.
1: Θέλει να τρέξει στα νοσοκομεία αμέσως, χτυπάει ξύλο όταν ακούσει το θάνατο, δεν θέλει να νιώθει αδύναμος και τρέχει σε εκείνον ο οποίος του υπόσχεται δύναμη. Και ο διάβολος υπόσχεται δύναμη. Εγώ θα σας τα δώσω αμέσως ό,τι θέλετε. Δύναμη, χρήματα, σεξ. Αυτά υπόσχεται ο διάβολος και τραβάει τις ψυχές κοντά του και τις εγκλωβίζει. Ο διάβολος είναι ο Θεός που έχουμε στο τσεπάκι και μας κάνει όλα τα θελήματα. Ενώ ο Θεός δεν θα μας κάνει όλα τα θελήματα. Δεν θα μας κάνει εκείνο το οποίο είναι προζημία μας. Ο Θεός δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό το οποίο του λέμε. Και έρχεται να μας πλησιάσει υπό προϋποθέσεις. Ο Θεός θέλει προϋποθέσεις. Θέλει η πίστη μας να είναι αταλάντευτη. Όχι για εκείνον, αλλά για μας. Εμείς να έχουμε την εμπιστοσύνη απέναντί του. Εμείς να έχουμε την πίστη απέναντί του. Για να στηριχθούμε. Αλλιώς θα μας δώσει εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε εκείνη την ώρα και μετά θα τον λησμονήσουμε. Μετά θα τον αφήσουμε. Ούτε ευχαριστώ θα το πούμε. Και γι' αυτό και μέσα στην Αγία μας Εκκλησία βεβαίως τονίζουμε την αγάπη και το έλεος του Θεού, αλλά πρέπει να τονίζουμε και τη δύναμη του Θεού, ότι ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος. Γι' αυτό και εκεί που ψάλλουμε στο Τεσσάγιο ύμνο, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, και λέμε ότι ο προφήτης Ισαΐας είπε ότι ο Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης είναι. Και οι ψαλμοί μέσα ξεκάθαρα μας το λένε. Εάν έχω το Θεό κοντά μου, τι έχω να φοβηθώ? Τι να φοβηθήσω με? Από τι να σδηλιάσω? Είναι πάρα πολύ ο χριστιανός δυναμώνει πάρα πολύ από την σχέση του με τον παντοδύναμο Θεό. Ο αδύνατος άνθρωπος, ο φοβισμένος άνθρωπος, με την πίστη γίνεται παντοδύναμος, γίνεται πανίσχυρος. Που βεβαίως αυτό το κάνει η πίστη του, το κάνει η ταπείνωση. Αυτό του δίνει την δύναμη.
0: Και κατά την περίοδο αυτή, Πάτε Χρυσόστομα, ακούμε στην Εκκλησία να ψάλετε το γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμών ο Θεός. Και βέβαια είναι γραφικό αυτό, μας το είπε ο Κύριος, ή ο Θεός με θυμών που δεις καθυμών.
1: Δεν έρχεται βεβαίως ο Θεός να με τη βία να μας εξουσιάσει. Αυτό εκεί ίσως δεν εμφανίζεται με δύναμη. Εμφανίζεται αδύναμος, εμφανίζεται επέτης. Στην παρούσα ζωή ο Χριστός μας έρχεται σαν ένας ζητιάνος, σαν ένας ανίσχυρος, έρχεται σαν ένας σταυρωμένος. Δεν έρχεται με την δύναμη την οποία γνωρίζουμε εμείς. Και λέγει στον Απόστολο Παύλο ότι η δύναμή μου εν ασθενία τελειούται. Ότι όταν θα νιώθουμε εμείς ασθενείς, και το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλο, όταν νιώθω ασθενής τότε είμαι δυνατός.
0: Ναι.
1: Όταν ο άνθρωπος απελπίζεται από τις δικές του δυνατότητες και ικανότητες, τότε και πάβει να έχει όχι αυτοπεποίθηση απλώς, να αυτοδικαίωση του εαυτού, το αυτοθέωση, και εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού και δίνει την καρδιά του 100% στον Χριστό, τότε ο Χριστός του δίνει τα πάντα.
0: Πάτερ Χρυσόστομε, είναι αλήθεια ότι όλοι μας έτσι υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε να είμαστε δυνατοί. Έχουμε πεποίθηση ότι αυτό το έργο που αναλαμβάνουμε, αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, θα τη φέρουμε μόνοι μας εις πέρας. Στηριζόμεθα στις ανθρώπινες δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Σε κάποια φάση όμως οι ανθρώπινες δυνάμεις εξαντλούνται και τότε ψάχνουμε να βρούμε κάποιον να στηριχθούμε. Αλλά αυτόν τον κάποιον τον έχουμε, όπως πολύ ωραία το υπογραμμίσατε, τον αφήσαμε πολύ μακριά, τον αφήσαμε πίσω. Ψάχνουμε και λέμε Θεέ μου, έλα σε χρειάζομαι. Αυτό και αυτό που λέγει ο προφητάνεκς Δαβίδ, το προωρώμην των κυριών μου, ότι διαπαντός ότι εκ δεξιών μου εστί ή να με εισαλευθώ, είναι μια συγκλονιστική αλήθεια που θα πρέπει να μας συνέχει όλους, ότι δεν είμαστε μόνοι μας, μαζί μου είναι ο Θεός. Μπορούμε όμως να πούμε πάντοτε σε όλα μας τα έργα, έχω μαζί μου τον Θεό, δεν φοβούμαι. Αυτό που κάνω είναι μια θεάριστος πράξη. Δεν μπορεί να με εγκαταλείψει ο Θεός, αλλά τον βλέπω δίπλα μου, κοντά μου, ή τον νιώθω μέσα μου. Τότε έχουμε τη χάρη του Θεού. Αδύναμος ο άνθρωπος, ισχυρός ο Θεός και δυνατός, και δεν μας εγκαταλείπει στις δύσκολες ώρες και στις δύσκολες στιγμές που περνούμε.
1: Ναι, και φτάνει σε σημείο να λέγει η Παλαιά Διαθήκη ότι η σχέση μας με το Θεό είναι μια πάλι με το Θεό. Και σε αυτή την πάλι νικάμε το Θεό. Όπως ο Ιακώβ νίκησε τον άγγελο εκεί στην έρημο κοντά στον ποταμό Ιαβόκ, και ο άγγελος αυτός ήταν ο Θεός και πάλεψε ο Ιακώβ με το Θεό και τον νίκησε το Θεό, και από τότε ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ, που σημαίνει δυνατός μαζί με το Θεό. Έτσι και ο χριστιανός, όταν απευθύνεται προς το Θεό, παλεύει η αμαρτωλότητα του ανθρώπου με τη δύναμη του Θεού, και τότε ο αδύναμος, έστω και λίγη πίστη να έχει, τον νικάει το Θεό. Νικάει τα σπλάχνα και το έλεος του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός δίνει μεγαλύτερη δύναμη στον άνθρωπο να περπατήσει στη ζωή του. Και ακριβώς αυτά εδώ τα οποία μιλάει για την αγάπη του Θεού, για το έλεος του Θεού, δεν είναι αυτά τα οποία δίνουν πραγματικά δύναμη στον άνθρωπο να σηκωθεί ο παραλληλημένος, ο παράλυτος άνθρωπος, και να περπατήσει κρατώμενος βέβαια από το χέρι του Θεού.
0: Μάλιστα. Βέβαια είπατε, κάνατε μια κρίση, ότι ο άνθρωπος παλεύει με το Θεό και τον νικάει. Και θυμήθηκα μια άλλη εικόνα που ο πατέρας με το παιδί παίζουνε στο κρεβάτι εκεί και παλεύουνε. Και τάχα ο μικρός νίκησε τον μπαμπά, και για μια στιγμή πέφτει κάτω και ο μικρός χαίρεται ότι είναι δική του η νίκη, γιατί πάλεψε τον πατέρα του και νίκησε τον πατέρα του. Είναι μια τέτοια εικόνα και η στιγμή της προσευχής που παλεύουμε με το Θεό, ζητούμε, παρακαλούμε, φωνάζουμε, ταπεινούμε, θα ηκετεύουμε και για μια στιγμή φαίνεται ο Θεός νικέται από την ενόχλησή μας και μας παρέχει το ζητούμενο.
1: Τα προς τον συμφέρον αιτήματα.
0: Αιτήματα, έτσι. Να προχωρήσουμε λίγο στη συνέχεια. Βέβαια εδώ ο Μέγας Βασίλειος αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει μια συγκλονιστική αλήθεια, ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Τα απόκρυφα των ανθρώπων, τα διαπραχθέντα κάτω από το σκοτάδι που δεν τα είδε το ανθρώπινο μάτι κλπ. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Αυτό είναι απογοητευτικό, το ότι τα γνωρίζει ο Θεός, ή είναι ενθαρρυντικό? Παρόλα που Θεέ μου τα γνωρίζεις, δεν ρίχνεις ένα στροπελέκι να με κάψει.
1: Είναι παρηγοριά.
0: Είναι παρηγοριά.
1: Ότι ο Θεός είναι δίπλα μας, έστω και αν εμείς δεν τον βλέπουμε.
0: Και δεν στέκεται σαν ένας εκδικητής έτοιμος να μας τιμωρήσει για την αμαρτία που διαπράξαμε.
1: Στέκεται δίπλα μας, έτοιμος να μας βοηθήσει, έτσι, και όχι να μας τιμωρήσει.
0: Και δόρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν. Απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν τη μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσατε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστο σιδονή των καθορόντων το σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρι το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Βλέπουμε εδώ, Γέροντα, να κάνει μια μεταφορά ο Μέγας Βασίλειος, ενώ μας μιλάει προηγουμένως για την νύχτα και για την ημέρα που έρχεται, έρχεται να το μεταφέρει στη ζωή του ανθρώπου, ότι η παρούσα ζωή είναι μια νύχτα. Αυτή η ζωή είναι μια νύχτα και περιμένουμε. Απλώς σε αυτή τη ζωή βλέπουμε το χάραμα, βρισκόμενοι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού όμως, βλέπουμε το χάραμα της αληθινής ημέρα, της επομένης ημέρας, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Και ότι προσπαθούμε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, Κύριε, χάρισέ μας άγρυπνη καρδία και διάνοια νύφουσα,
0: ναι,
1: προσεκτική, ούτως ώστε να περάσουμε αυτή τη νύχτα αυτού του βίου και να προϋπαντήσουμε και να έρθουμε στην καινούργια ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Η παρούσα ημέρα λοιπόν παρομοιάζεται από το Μέγα Βασίλειο σαν μια νύχτα. Η νύχτα προέκοψαν, η δε ημέρα ήγγηκε. Αποθώμαστε τα έργα του σκότους και ενδυσσόμαστε τα όπλα του φωτός. Αλλά η πραγματική ημέρα, κατά την οποία, όπως λέει και η Αποκάλυψη, θα παρουσιαστεί ο ήλιος της δικαιοσύνης και θα λάμψει, και τότε δεν θα έχει ο δοξασμένος και χριστιανός δεν θα έχει καμιά ανάγκη από τίποτα, γιατί θα τρέφεται από το φως το αληθινό. Αυτό βάζει σαν στόχο ο χριστιανός, να προϋπαντήσει την καινούργια ημέρα, που είναι η παρουσία, η δευτέρα παρουσία του Κύριου μας Ιησού Χριστού, όταν μέλει να έλθει και να μας κρίνει, με δόξα και να μας κρίνει. Εδώ θα ήθελα να πω αυτό το οποίο είχαμε πει και παλαιότερα, ότι η ακολουθία του μεσονυκτικού γέροντα είναι, λέγει ένας Άγιος, ότι είναι μία πρόβα της Εκκλησίας για την μέλουσα, για την, μέλουσα κρίση και την ανάσταση των νεκρών. Ότι όσοι είναι άγρυπνοι, αυτοί και θα αναστηθούν στην, στην μέλουσα κρίση. Θα αναστηθούν εν δόξη. Και εκείνοι, όσοι είναι άγρυπνοι σε αυτή τη ζωή, αυτοί θα προϋπαντήσουν τον Κύριο ο οποίος θα έλθει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο συμβουλευτικό εγχειρίδιό του, μας λέγει για το πώς θα πρέπει να αγρυπνούν οι χριστιανοί το βράδυ. Υπάρχουν τρεις τρόποι. Ένας τρόπος είναι να μην κοιμηθεί κανείς το βράδυ. Καθόλου. Που αυτό βέβαια είναι των τελείων, είναι ο Γέροντας Παΐσιος, ας πούμε, το έκανε. Από τη Δύση μέχρι την Ανατολή του ήλιου δεν κοιμόταν καθόλου και προσεύχεται το. Το κάνουν κάποιες ψυχές που είναι άγγελοι πλέον, επίγειοι άγγελοι. Ένας άλλος τρόπος είναι να αργήσει κανείς να κοιμηθεί. Να κοιμηθεί αργά. Αυτό το κάνει σήμερα ο κόσμος, αλλά το κάνει διασκεδάζοντας ή δουλεύοντας. Και αρκεί να κοιμηθεί. Έχει γίνει και νύχτα, έχει γίνει ημέρα σήμερα με τον ηλεκτροφωτισμό, με τις δυνατότητες τις τεχνολογικές που έχουν δοθεί στον άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα αργούν να κοιμηθούν. Αλλά δεν κάνουν αγρυπνία εν προσευχή. Διότι όταν μιλάμε αγρυπνία και νύφουσα διάνοια και καρδία άγρυπνη, εννοούμε με προσευχή. Διότι η προσευχή είναι η κοινωνία με τον αληθινό Θεό. Αυτό το κάνουν πολλοί χριστιανοί σήμερα. Στα πλαίσια της σημερινής ζωής, του τρόπου ζωής, πολλοί χριστιανοί αργούν να κοιμηθούν και προσεύχονται. Και προσεύχονται μέχρι αργά. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο προτείνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και λέει ότι είναι καλύτερο να σηκωνόμαστε πρωί. Το τρίτο είδος και το οποίο μας το προτείνει να σηκωνόμαστε πριν από την ανατολή του ήλιου και να προσευχόμεθα και να μελετούμε το Λόγο του Θεού και να επικοινωνούμε με το Θεό. Αυτό βλέπουμε να κάνουν οι μοναχοί.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό βλέπουμε να κάνουν οι αγωνιστές χριστιανοί. Αυτό το έκαναν και παλιά οι προγονείς μας, βέβαια, διότι είχαν δουλειές και σηκωνόντουσαν στα χωράφια. Έπρεπε από τη νύχτα να σηκωθούν από τις 4-5 η ώρα. Και άκουγα τους παλιούς να λένε στους νέους: «Βρε παιδάκι μου, εμείς οι παλιοί λέγαμε να μην σε βρει ο ήλιος στο στρώμα, στο κρεβάτι. Να είσαι ξυπνητός όταν θα βγει ο ήλιος». Αν λοιπόν το έλεγαν για τις δουλειές που είχαν ο κόσμος, πόσο μάλλον θα πρέπει να το πούμε για την προσευχή, ότι υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι είτε είναι σε σύνταξη είτε είναι σε μη ενεργό συμμετοχή μέσα στην κοινωνία, που μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα, και αυτό τους προτείνουμε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης προτείνει αυτούς τους τρεις τρόπους αγρυπνίας.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι θα αγρυπνούμε στη ζωή μας. Με αυτόν τον τρόπο αγρυπνούμε και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον Κύριο όταν έρθει στη δεύτερη του παρουσία.
0: Βέβαια, Πάτερ Χρυσόστομε, πρέπει να πούμε ότι ο ύπνος είναι μια ξεχωριστή ευλογία του Θεού. Ναι. Και η αϋπνία η οποία ενδεχομένως να προέρχεται από τις νύξεις της συνειδήσεως που μας ενοχλεί και μας κάνει να στροβελιζόμαστε στο κρεβάτι μας σαν τη σβούρα, για αυτό που είπαμε, για αυτό που πράξαμε, για αυτό που κάναμε, για εκεί που πήγαμε, είναι το αίσθημα της ενοχής και δεν κλείνουμε μάτι και μπορεί να γρυπνήσουμε όλη τη νύχτα. Όμως και τα δυο, το μένα είναι πολύτιμο αγαθό και η αγρυπνία μεταβάλλεται σε αγαθό εάν καλώς χρησιμοποιούμε το χρόνο αυτόν που εάν προσευχόμεθα, εάν ασκούμεθα, εάν εκτελούμε το αγαθό, τότε είναι φεάριστος αυτή η αγρυπνία. Αλλά να το επικεντρώσουμε στην αϊπνία. Η αϊπνία μπορεί να προέρχεται από εφάμαρτες διαθέσεις, συμπεριφορές, πράξεις και έργα στη ζωή μας. Νομίζω ότι στις ημέρες μας, όπως είπατε, υπάρχουν και οι άνθρωποι που όντως μεταβάλλουν και τη νύχτα ακόμη σε μέρα για να προσεύχονται και να έχουν λίγες ώρες ύπνου. Δεν ξέρω αν το δοκιμάσετε καμιά φορά στον εαυτό σας, όταν σας λείπει ύπνος μπορείτε να διαβάσετε, μπορείτε να γράψετε, μπορείτε να είστε, να έχετε καθαρότητα πνεύματος, νυμφάλιος, αν αισθάνεστε μία κόπωση.
1: Οπωσδήποτε, και αυτό το νιώθουμε,
0: ναι.
1: Το νιώθουμε και εμείς στο Άγιον Όρος, μετά τις αγρυπνίες, τις πολλή ώρες,
0: ναι.
1: Γέροντα,

0: ανάπαυση δεν θα έχει. Είναι φοβερό. Και αυτό το βλέπουμε όπως σας είπα, αλλά και όχι μόνο για τον ύπνο και για άλλο. Όταν είναι πάρα πολύ κουρασμένος ο άνθρωπος, είναι κεταραγμένος και ψυχικά. Ψυχικά εννοώ ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορεί εύκολα να ελέγξει. Μπορεί να είναι πιο ευερέθιστος, μπορεί να είναι πιο θυμώδης ίσως. Γιατί η ψυχή δεν έχει να ξεκουραστεί πάνω στο σώμα. Πάνω στο σώμα. Ναι. Αυτό και όντως πραγματικά ο ύπνος είναι εκείνος ο οποίος μας ξεκουράζει.
1: Ναι, ξεκουράζει.
0: Αλλά, και αναπαύει την ψυχή και ανανεώνει τις δυνάμεις του ανθρώπου. Αλλά κάποιες φορές, και ιδιαίτερα σήμερα οι άνθρωποι, καταφεύγουν στον ύπνο γιατί δεν αγαπούν τη ζωή, κοιμούνται πολύ για να μην αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα της ζωής. Ο πολύς ο ύπνος στην πραγματικότητα είναι μια φυγή από τη ζωή. Μια φυγή από τις ευθύνες και ουσιαστικά δηλαδή η μισή ζωή μας είναι ύπνος. Δηλαδή η μισή ζωή μας είναι θάνατος. Και αυτός ο ύπνος είναι ταραγμένος διότι υπάρχει ένοχη συνείδηση.
1: Ναι, και πολλές φορές λέμε πώς ξημερώνει κανείς απόψε. Ναι. Η νύχτα μας φαίνεται μεγάλη. Ναι. Μήπως κάνουμε και λάθος επιλογές γιατί συνήθως ότι όταν έχουμε μια ταραχή έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που μας αφήρεσε τη γαλήνη, χάνουμε τον ύπνο μας και καταλήγουμε στα ερημιστικά. Μήπως αυτή είναι η λανθασμένη επιλογή που κάνουμε και θα έπρεπε να αναζητήσουμε την ηρεμία μας στην προσευχή, στη μελέτη, στην περισυλλογή.
0: Και σε κάτι άλλο να πούμε, Γέρετε.
1: Ναι.
0: Όλα όσα έχουμε περάσει την ημέρα, όσα απρόσεκτα είδε το μάτι του ανθρώπου, την ανηθικότητα, τη βρωμιά, αυτό θα έρθει και θα έχει μολυνθεί ο φακός μέσα του ματιού του ανθρώπου, στη φαντασία, και θα έρθει το βράδυ να παίξει βίντεο. Και επίσης να συγχωρεθούμε το βράδυ. Να συγχωρεθούμε το βράδυ. Γι' αυτό και
1: συμβαίνει πολλές φορές να είμαστε ταραγμένοι τόσο πολύ, γιατί συγκρουστήκαμε με τον πατέρα μας, με τη μητέρα μας, με τον αδελφό μας, με τον φίλο μας, με τον συνεργάτη μας.
0: Ο πατήρ Αμφιλόχιος ο Μακρύς από την Πάτμο έλεγε το εξής. Το έλεγε βέβαια και για τις μοναστικές αδελφότητες, το έλεγε και για τις οικογένειες. Ότι το βράδυ να γίνεται η συνεξήγηση. Όταν υπάρχει μία σύγχυση ανάμεσα στους ανθρώπους, να συνεξηγούνται. Έλα αδελφέ, σκέφτηκα αυτό. Και η συνεξήγηση λύνει την παρεξήγηση. Και στα μοναστήρια έχουν τη δυνατότητα οι μοναχοί το βράδυ να εξαγορεύσουν τους λογισμούς τους. Να πούν τους λογισμούς στο γέροντα. Νομίζω ότι αυτό είναι σωτήριο. Εάν το αφήσει κανείς το βράδυ, αυτό θα τον παλεύει, θα τον τυραννεί. Νομίζω ότι και οι λαϊκοί χριστιανοί που αγωνίζουν μέσα στον κόσμο να το κάνουν. Δηλαδή να το πούν ο σύζυγος τη σύζυγο. Τα παιδιά να το πούν στον πατέρα. Και αυτό αμέσως ξελαφρώνει. Μόλις πει κανείς το λογισμό του σαν άνθρωπο που έχει εμπιστοσύνη βεβαίως, έτσι. Αυτό τον ηρεμεί. Και ο άλλος θα του δώσει και μια συμβουλή, θα τον αναπαύσει έτσι.
1: Νομίζω ότι εδώ μάλλον πρέπει να κλείσουμε τις σκέψεις που κάνατε Πάτερ Χρυσόστομε στην προσευχή αυτή του Μεγάλου Βασιλείου και να διαβάσουμε έναν από τους μικρούς ψαλμούς που είναι στη συνέχεια, τον 20ο ψαλμό.
0: Βεβαίως.
1: Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω το κείμενο για να μας το αναπτύξετε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι λίγη η στίχη. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, ό θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδού ούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδο.

0: Τον σου από τον ίν και έως το αιώνος.
1: Ναι, εδώ όταν λέει «Ιερ τους οφθαλμός μου εις τα όρη», εννοεί το όρος Ιών. Επειδή ήταν ο ναός του Σολομώντος εκεί και πάντοτε όταν αναφέρει στο όρος ή στα όρη, εννοεί το όρος Ιών. Εκεί που ήταν το σημείο της παρουσίας του Θεού στο ναό του Σολομώντος. «Όθεν ήξει η βοήθειά μου», στρέφεται προς το ναό. Εκεί που είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού. «Η βοήθειά μου παρακυρίω». Εδώ πλήρως η ψυχή του ψαλμωδού εκφράζει την πίστη στο ότι ο Θεός είναι βοηθός και φύλακας. Μέρα και νύχτα. Γι' αυτό και μπαίνει και αυτός ο ψαλμός εδώ, επειδή μιλάει ότι δεν νιστάζει εκείνος ο οποίος μας φυλάσει. Ο Κύριος δεν νιστάζει. Έτσι, είναι ο άγρυπνος φύλακας. Ου νιστάξει. Ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Εδώ μπορούμε και παραβολικά. Ο Ισραήλ είναι ο Ισραηλιτικός λαός. Εμείς είμαστε ο νέος Ισραήλ, οι χριστιανοί. Δεν νιστάζει ούτε υπνώτη εκείνος ο οποίος φυλάει την Εκκλησία. Δεν κοιμάται. Θυμάστε τον Κύριο που κοιμόταν στην αυτή
0: τη στιγμή.
1: Ναι, και φοβήθηκαν. Δεν κοιμάται ο Κύριος, αλλά μας αφήνει να περάσουμε κάποια φορτούνα για να καταλάβουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για να σπάσουμε τα μούτρα μας και να αναζητήσουμε τη χάρη Του, να προστάξουμε στην αγκαλιά Του. Ο Κύριος θα σε φυλάξει. Ο Κύριος θα σε σκεπάζει με το δεξί Του χέρι. Δεν θα σε κάψει ο ήλιος την ημέρα, ούτε η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θα σε φυλάξει από κάθε κακό. Θα σου φυλάξει την ψυχή ο Κύριος. Ο Κύριος θα φυλάξει την είσοδό στο σπίτι σου και την έξοδό σου έξω από το σπίτι σου. Από του νυν και τώρα και στους αιώνες.
0: Βέβαια, εδώ συντομασμένο ο ψαλμός, αλλά όμως είναι ένας ψαλμός που εκφράζει μια βαθιά λαχτάρα του λαού που βρίσκεται στην αιχμαλωσία. Δεν στρέφεται προς Ανατολάς, στρέφεται προς Δυσμάς. Και βλέπει την κορυφή της Ιερουσαλήμ, από όπου και περιμένει, γιατί όπως είπατε, η ελπίδα των εχμαλουσία βρισκόντων Ισραηλιτών είναι μόνο ο Θεός. Είναι η Ιερουσαλήμ. Είναι πάρα πολύ φυσικό αυτό. Γι' αυτό υψώνει τα βλέμματά του προς την Ιερουσαλήμ, εις το όρος. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε μεταφορικά ότι και ο άνθρωπος πρέπει συχνά πυκνά να ανυψώνει τα βλέμματά του προς τον ουρανό. Γιατί τις περισσότερες φορές ρίχνουμε τα βλέμματά μας οριζοντίως και λέμε εγώ έχω φίλο τον πατέρα Χρυσόστομο, σε αυτόν θα στηριχτώ. Είναι ο άνθρωπος όμως ο οποίος σήμερα έχει καλές διαθέσεις απέναντί μου και αύριο οι διαθέσεις αλλάσουν, βλέπω τις πλάτες του και ή είναι ανήμπορος να μας βοηθήσει. Εκείνο που λέγει και ο Δαβίδ, μη πεποίθατε υπάρχοντας επίους ανθρώπων εν ίσο και στη σωτήρια, έχει και εδώ τη θέση του. Ώστε η μόνη μας ελπίδα και το μόνο μας στήριγμα και η μόνη μας σιγουριά και η μόνη μας ασφάλεια και η μόνη μας προστασία είναι ο Θεός. Ούτε μας εγκαταλείπει, ούτε μας προδίδει, ούτε στρέφει τα νότα από το δικό μας πρόσωπο, αλλά προσβλέπει με καλοσύνη, με αγάπη, με στοργή, με ενδιαφέρον.
1: Ήθελα να πω εδώ, σε αυτό που λέγει «Ιερ τους οφθαλμούς μου εις τα όρη», σε κάποιο άλλο ψαλμό που διαβάζεται στον Εσπερινό, λέμε ότι κοιτάμε το Θεό όπως κοιτάει η παιδίσκη τα χέρια του Κυρίου αυτής. Όπως ο υπηρέτης κοιτάζει με προσοχή και είναι έτοιμος να εκτελέσει τις εντολές του Κυρίου, έτσι και τα μάτια του χριστιανού είναι στο Θεό, κολλημένο στο Θεό. Ήθελα να πω ότι στρέφει τα μάτια του στο Θεό, δηλαδή η προσοχή του, η αγάπη του, η ανατένιση του είναι στο Θεό. Και βλέπουμε και τον Απόστολο Πέτρο, όσο έβλεπε τον Κύριο πάνω, και ήταν
0: πατούσε
1: πάνω στη θάλασσα. Όταν πήρε τα μάτια του από τον Κύριο και είδε τη φοβέρα της τρικυμίας και της φρουτούνας, άρχισε να βουλιάζει. Έτσι, ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξει η βοήθειά μου. Στρέφω τα μάτια μου στον ουρανό και εκεί τα έχω καρφωμένα, εκεί είναι η αγάπη μου. Όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών, εκεί και τα μάτια ημών. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε το εξής, ότι στην Ορθόδοξη παράδοση μας δεν στρέφουμε τα μάτια μας εκεί κατευθείαν πάνω στο Θεό, όπως κάνουν ίσως οι παπικοί και οι προτεστάντες, γιατί δεν είμαστε άξιοι να κοιτάξουμε το Θεό. Γιατί λέμε ότι, Κύριε, δεν μπορούμε να σε κοιτάξουμε, δεν είμαι άξιος ατενήσε στο ύψος του ουρανού. Δεν στρέφουμε τα μάτια μας υπερήφανα απέναντι στο Θεό, δεν στρέφουμε με θράσος, αλλά ταπεινώνουμε τα σωματικά μάτια και υψώνουμε τα πνευματικά μάτια με ταπείνωση.
0: Ναι, μετά. Βέβαια, εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, και το ότι το άνος χόμεν τας καρδίας και το ότι τα βλέμματά μας, τα ενδιαφέροντά μας, τα όνειρά μας, οι προσδοκίες μας, τα ιδανικά μας πρέπει να είναι ο ουρανός. Ναι. Αλλά όμως η καθημερινότης άλλο μήνυμα μας στέλνει. Πολλές φορές τα χειρίδια μπαίνουν στο δάσος, τρώνε τα βελανίδια, τον καρπό των δέντρων, αλλά δεν σηκώνουν τα βλέμματά τους να πούν στο δέντρο ένα ευχαριστώ. Μήπως και εμείς έχουμε κάποια παρόμοια συμπεριφορά που δεν μας αφήνει να σκεφτούμε τα υπουράνια και σκεφτόμεθα τα επίγεια.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχετε αντίρρηση.
1: Όχι,
0: δηλαδή είναι μια πραγματικότητα. Τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων σήμερα είναι τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα γλεντήσουμε, που θα πάμε, πώς θα διασκεδάσουμε. Γύρω από τα γήινα και όχι γύρω από τα ουράνια.
1: Και εκεί είναι σταμένα τα μάτια του κόσμου.
0: Έτσι.
1: Δεν στρέφονται προς τα
0: γήινα. Αλλά βλέπω η ώρα ότι πλησίασε, Πάτερ Χρυσόστομε.
1: Ναι. Αλλά όμως, έστω και αν εμείς δεν στρεφόμαστε προς το Θεό, το μάτι του Θεού μας βλέπει και μας προστατεύει.
0: Έτσι.
1: Και τη νύχτα όταν κοιμόμαστε, αμέριμνη.
0: Βέβαια θα το ολοκληρώσουμε στην άλλη μας εκπομπή. Θα αφαιρώσουμε λίγα λεπτά για να μπούμε στη συνέχεια στον όρθρο μάλλον. Έτσι δεν είναι, Πάντερ Χρυσόστομε?
1: Ναι.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίζουμε τη συνάντησή μας. Ο Πατήρ Χρυσόστομος μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες σωστές τοποθετήσεις, σωστές σκέψεις και να πάρουμε μία γραμμή ως παιδιών του Θεού και ως ανθρώπων που θέλουμε να προσευχόμεθα, να επικοινωνούμε με τον Κύριο για να μπορούμε να του τα λέμε όλα, να του τα γνωρίζουμε όλα, για να παίρνουμε και τις θεϊκές του ευλογίες. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον Πατέρα Χρυσόστομο. Κλείνουμε προσωρινά για να συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη μας εκπομπή, και μέχρι τότε καλή δύναμη στον πνευματικό αγώνα και τα μάτια μας ψηλά προς τα άνω, άνω σχόμεντας καρδίας, και τα βλέμματά μας στον ουρανό. Τα γήινα είναι απογοήτευσης, τα επουράνια είναι η απόλαυση, η πνευματική και η εσωτερική γαλήση της ψυχής. Και σας, Πάτερ Χρυσόστομε, να σας ευχαριστήσουμε για τον κόπο σας και για όσα όμορφα και ωραία λόγια μας είπατε απόψε.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932 64 36 74 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.

0: Απελαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
3: Για να ανάψει η φωτιά.
4: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
7: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη!

Χαίρετε μικρή μου φίλη. Και χρόνια σου πολλά, Χριστίνα. Καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή όλοι. Εορτάζοντες και μη εορτάζοντες. 24 Ιουλίου σήμερα, μνήμη της Μεγαλομάρτυρας Αγίας Χριστίνας, παιδιά. Σιγά σιγά τελειώνει και ο Ιούλιος, αλλά μη στεναχωριέστε, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι, να πάμε μετά στο διήγημά μας και μετά στην κουζίνα μαζί με το ραδιόφωνο.

0: Ο μπαμπά Κύριλλος έδωσε το λόγο του να μας επισκεφτεί στο Κολουέζι όσο γρηγορότερα γίνεται. Εμείς ξαναπήραμε το δρόμο του γυρισμού. Η κυρία Χριστίνα δήλωσε ότι κουράστηκε πια να ζει σαν τους τσιγκάνους και συμπλήρωσε. Άντε μωζέ, οδήγανιο λόκα. Ίσια μπροστά δηλαδή. Να πάμε σπίτι μας. Ποιοι είναι οι τσιγκάνοι, κυρία Χριστίνα? Ρώτησε η Κυλόκο. Μια φυλή που γυρνάει από τόπο σε τόπο χωρίς να στέκεται σε κανένα μέρος.
1: Εσύ, Χριστίνα, έχεις κάπου να σταθείς,
0: είπε ο μπάμπα Νεκτάριος.
1: Ας πάμε στη Μισιόνα και θα δεις αν ξαναφύγω. Εγώ έχω δουλειές πολλές στο Κολουέζι.
0: Με αστεία, συζητήσεις και τραγούδια πέρασε η ώρα. Η διαδρομή από το Λουμπουμπάσι στο Κολουέζι διαρκεί 2 ώρες. Φτάναμε στο Κολουέζι. Ήταν ωραίο το σαφάρι. Μα τώρα περίμενα ανυπόμονα να βρεθώ πάλι στα αγαπημένα μέρη της Μισιώνας. Ο Μωζέ χτυπούσε την κόρνα επίμονα, σημάδι ότι φτάσαμε. Ο Ζάμος άνοιξε την μπαριέρα και η καμιονέτα όρμησε μέσα. Τον χαιρετήσαμε και μας καλωσόρισε. Πηδήξαμε έξω και τρέξαμε να τακτοποιήσουμε τα πράγματά μας στο οικοτροφείο. Όλα ήταν όπως τα είχαμε αφήσει. Τριγυρίσαμε στην αυλή του Μασόμου και μετά πήγαμε στην κανίσα του Αγίου Γεωργίου. Προσκυνήσαμε τις εικόνες και βγήκαμε. Τα κορίτσια έφυγαν για το δικό τους οικοτροφείο. Έξω από την κανίσα συναντήσαμε τον Γρηγόρη που είχε μάθει για την επιστροφή μας και ήρθε βιαστικά από το Σιτέ να μας δει. Αγκαλιαστήκαμε. «Γεια μπω, Γρηγόρη! Γεια μπω, Σάνα μου τότε! Δεν σε περίμενα τόσο νωρίς!» «Είναι μεγάλη ιστορία. Θα σου τα διηγηθώ όλα. Τι κάνει η οικογένειά σου, η Κατσίκα?»
1: «Μουζούρι και η Κατσίκα το ίδιο.»
0: Ο Γρηγόρης είχε δυναμώσει και τα ρούχα του δεν έπλεαν πάνω του πλέον. Γελούσε ενθουσιασμένος που θα είμαστε ξανά μαζί.

Οι πρώτες μέρες πέρασαν με παιχνίδι, μπάλα, αλλά και πολλή δουλειά. Βοηθούσαμε την κυρία Χριστίνα και τον μπάμπα στη φάρμα και στον κήπο. Παρακολουθούσαμε τους ξυλουργούς να φτιάχνουν τα καινούργια θρανία για το μασό μου με τους κορμούς που είχαμε φέρει από τη Λουένα. Ο μπαμπαλάζαρος μας έμαθε να ζυμώνουμε το πρόσφορο. Ο μπαμπανεκτάριος λέει πως ο άνθρωπος πρέπει να κουράζεται για να είναι καλά η ψυχή του. Του είπε ότι εμένα μου αρέσει και η ξεκούραση. Εκείνος είπε ότι η ξεκούραση χρειάζεται, αλλά με μέτρο, και πως είμαι πνεύμα αντιλογίας. Τα βράδια ο ήλιος βούταγε στη λίμνη Λουαλάμπα. Το φως χανόταν και οι σκιές απλώνονταν παντού. Τότε τα παιδιά καθόμασταν στην παριέρα κοντά στο ζάμο. Εκείνος άναβε τη φωτιά και ρίχνε κάρβουνα για να τη διατηρήσει ζωντανή, όσο εγώ και ο Μελέτιος ξαναλέγαμε την περιπέτειά μας στο σαφάρι. Ο Γρηγόρης επέμενε να του επαναλαμβάνουμε την ιστορία με τον άγριο υποπόταμο. Ήθελε κάθε βραδιά να του περιγράφουμε πως έγινε καλά ο Μελέτιος, αφού είχε φάει τα δηλητηριώδη μανιτάρια. Έτσι έφευγε γρήγορα ο καιρός και ένα πρωινό η κυρία Χριστίνα μας ζήτησε να μαζέψουμε αρκετά παπάγια, γιατί έκανε προετοιμασίες για ένα γιορτινό τραπέζι. Η κυρία Μαρία με τη Ματεμουαζέλ θα έρχονταν επιτέλους από την Ελλάδα. Η ίδια μαγείρευε από το πρωί και ψήνε γλυκά για να τις υποδεχτούμε. Μας πληροφόρησε ότι θα ερχόταν μαζί τους μια μοναχή, η Ντα Ξένη, η αδελφή Ξένη δηλαδή, και μια νοσοκόμα, η Ντα Βάγια. Η κυρία Χριστίνα γνώριζε από παλιά την αδελφή Ξένη. Ήταν και νοσοκόμα εκτός από μοναχή. Έμενε παλιά στη Μισιώνα για μια γκαμίγκη, για χρόνια πολλά δηλαδή. Βοηθούσε τον μπάμπα Κοσμά. Είχε σώσει πολλά παιδιά και μεγάλους από μαλάρια και θάνατο. Ερχόταν τώρα να φτιάξει ιατρείο για να έρχονται οι άρρωστοι και να τους κάνει καλά. Η Ντα Βάγια, η αδελφή Βάγια, ήταν φίλη της. Αυτή θα ερχόταν για πρώτη φορά. Το επόμενο μεσημέρι ο Ζάμος άνοιξε την μπαριέρα και μπήκε το αυτοκίνητο που έφερε τις λευκές γυναίκες. Όλοι φώναζαν δυνατά και αγκαλιάζονταν. Μιλούσαν ελληνικά και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Η Ντα Ξένη ήταν συγκινημένη, αλλά μετά γέλαγε και έτσι κατάλαβε ότι δεν λυπόταν που ξαναήλθε. Κάποτε ησύχασαν, τέλειωσαν τα καλωσορίσματα και η κυρία Μαρία με τη Μαντεμουαζέλ ήρθαν προς το μέρος μας. Φίλησαν και εμένα και τον Μελέτιο. Κοκκίνησα και είπα μέσα μου ότι θα τις αγαπώ για όλη μου τη ζωή. «Κοίτα τι σου έφερα μου τότε». Η Μαντεμουαζέλ έβγαλε από τη μεγάλη της τσάντα ένα ρολόι. «Είναι δικό σου. Και αυτό το γράμμα σου το στέλνει ένα κορίτσι από την πατρίδα μου. Της μίλησα για σένα και σου γράφει γιατί θέλει να αλληλογραφείτε και να γνωριστείτε». «Αξάντη». Κρατούσα το ρολόι και το γράμμα σαν θησαυρό. «Το δικό μου έχει καφέ λουράκι. Η κυρία Μαρία μου το χάρισε. Έφεραν σε όλα τα παιδιά του οικοτροφείου από ένα ρολόι», με ενημέρωσε ο Μελέτιος ενθουσιασμένος. Τρέξαμε στο οικοτροφείο. Κάθισα στο κρεβάτι μου. Ο Μελέτιος δίπλα μου περίμενε με την ίδια αγωνία με μένα να ανοίξω το γράμμα. Ένα γράμμα. Ποτέ δεν είχα λάβει ένα γράμμα. Ένα λευκό κορίτσι μου έγραφε. Χτυπούσε η καρδιά μου όσο έσχιζα το φάκελο. «Τι είναι αυτό?» ρωτήσε ο φίλος μου κολλώντας το πρόσωπό του στο χαρτί. Κοιτάξα καλύτερα. Τίποτα. Δεν καταλάβαινα ούτε λέξη. Γύρισα το χαρτί από την ανάποδη. Καμιά βελτίωση. «Θα γράφεις τη γλώσσα που μιλάνε εκεί. Πώς θα συνεννοηθούμε τώρα?» αναρωτιόμουν. «Αύριο να πάμε στη Ματεμουαζέλ να μας διαβάσει τι γράφει το κορίτσι», αποφάσισε ο Μελέτιος και εγώ συμφώνησα. Φόρεσα το ρολόι και αυτό μου έφτιαξε για λίγο τη διάθεση.

0: Το βράδυ χτύπησε το τάλαντο και μαζευτήκαμε όλοι στην κανίσα για να κάνουμε το απόδειπνο. Από το ψαλτήρι έβλεπα τη μοναχή ξένη και την Νταβάγια. Θα έκαναν μεγάλο σαφάρι για να έρθουν στο Κονγκό. Η κυρία Μαρία διάβαζε όπως πάντα την προσευχή από τα βιβλία της. Η Μαντεμουαζέλ και η κυρία Χριστίνα έψελναν στα Σουαχίλ. Η Νταβάγια δεν πρέπει να καταλάβαινε τι ψέλναμε, αλλά θα μάθει. Μεγάλωσε η οικογένειά μας. Το πρωί είδα τη Μαντεμουαζέλ και την κυρία Μαρία να πηγαίνουν στο μασό μου. Έτρεξα να τις προλάβω. Γιαμπό μου τότε. Γιαμπό Σάνα. Πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα? Σε τρεις μέρες. Εμείς πάμε να τακτοποιήσουμε τα βιβλία και να προετοιμαστούμε. Εσύ τι κάνεις?
1: Μουζούρι. Μαντεμουαζέλ, θα μου διαβάσετε τι γράφει το κορίτσι στο γράμμα που μου έστειλε?
0: Έλα μαζί μας, θα σου το μεταφράσω στο γραφείο της κυρίας Μαρίας.
1: Ο Μελέτιος ήταν στο οικοτροφείο και όταν μας είδε έτρεξε πίσω μας. Μας έφτασε.
0: Στο γραφείο η Μαντεμουαζέλ μας έδειξε δύο καρέκλες. Βολευτήκαμε και περιμέναμε. Λοιπόν, για να δούμε τι σου γράφει η Ευανθία.
1: Εύα πώς?
0: Ευανθία. Σημαίνει όμορφο λουλούδι. Ο φάκελος ήταν ανοιχτός. Έβγαλε το χαρτί, το ίσιοσε, καθάρισε τη φωνή της και άρχισε. Αγαπητέ φίλε μου Τότο, γεια σου. Ελπίζω να είσαι καλά. Έμαθα για τη ζωή σου από τη Μαντεμουαζέλ και συγκινήθηκα και θέλω να σου πω πως σε θεωρώ πολύ θαραλέο. Λυπήθηκα που δεν έχεις γονείς και χάρηκα που εσύ και η Κιλόκο βρήκατε οικογένεια στην Ιεραποστολή. Εμένα με λένε Ευανθία. Έχω έναν μικρότερο αδελφό, τον Βασίλη, και κατοικούμε στην Ελλάδα. Μένουμε σε μια πολυκατοικία στον τρίτο όροφο. Έχω δει σε φωτογραφίες τα δικά σας σπίτια, τις αχυροκαλύβες, και μου αρέσουν περισσότερο από τα δικά μας διαμερίσματα. Ξέρω ακόμα πως στην Αφρική έχετε πολλά άγρια ζώα. Έχουμε και εμείς εδώ ζώα, αλλά είναι πιο ήμερα. Το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές σε ένα όμορφο νησί και κάναμε πολλά μπάνια στη θάλασσα. Σε αυτό το νησί υπάρχουν σπάνιες θαλάσσιες χελώνες που εξαφανίζονται γιατί τις κακοποιούν οι άνθρωποι. Βλέπω ακόμα στην τηλεόραση πως αρκούδες, αετοί και πιγκουίνοι κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Λυπάμαι όταν βλέπουμε στις ειδήσεις τόσο όμορφα ζώα να πεθαίνουν από τη μόλυνση που προκαλούν οι άνθρωποι στις θάλασσες. Το χειμώνα θα έχω όπως και πέρσι ένα βαρύ πρόγραμμα με αγγλικά, γαλλικά, γυμναστήριο και πιάνο. Ευτυχώς θα βλέπω τους συμμαθητές μου και θα παίζουμε. Αλλά μου λείπει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, γιατί είναι ανάγκη να δουλεύουν πολύ για να περνάμε, όπως λένε, μια καλύτερη ζωή εμείς τα παιδιά. Ίσως να την περάσουμε στο μέλλον, γιατί τώρα δεν περνάμε και πολύ καλά χωρίς να τους έχουμε λίγο παραπάνω στο σπίτι μαζί μας. Η μαμά μου είναι κουρασμένη όταν γυρίζει από τη δουλειά και έτσι μερικές φορές με μαλώνει για διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν θέλει να φοράω τα παντελόνια μου που έχουν σχίσιμο στα γόνατα. Ακόμα βρίσκει κακή τη μουσική που ακούω. Μας μαλώνει εμένα και τον αδελφό μου γιατί δεν μας αρέσουν μερικά φαγητά και δεν τα τρώμε. Ο μπαμπάς μου δεν μας μαλώνει και όταν γυρίζει το βράδυ βλέπει τηλεόραση για να ξεκουραστεί. Στις ειδήσεις μαθαίνω πως εσείς στο Κονγκό έχετε πολέμους. Πολέμους έχουν και άλλα κράτη και αυτό είναι πολύ χειρότερο από το να με μαλώνει η μαμά μου. Γι' αυτό ξέρω και καταλαβαίνω πως δεν πρέπει να παραπονιέμαι, αλλά μετά το ξεχνάω και ξαναπαραπονιέμαι. Η Μαντεμουαζέλ μου είπε πως είσαι καλό παιδί. Θέλω να γίνουμε φίλοι και θα χαιρόμουν αν μου απαντούσες. Να πεις και ένα γεια από μένα στην Κιλόκο. Έχεις χαιρετισμούς από τον αδελφό μου τον Βασίλη. Η φίλη σου Ευανθία.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Εκεί που φυσάει πολύ, σας πήγαμε ήδη σήμερα ξεκινώντας, στο Κάβο Ντόρο της Σέβειας, από όπου και ο χορός που άνοιξε τη σημερινή μας εκπομπή. Και ο άνεμος μας βγάζει τώρα στην Κύθνο, εκεί που έχει το κονάκι της η Παναγιά η Κανάλα.

Η οικογένεια Δοητσίδη, σύσσωμη τώρα, Καριοφίλης, Λαμπριάνα και Θεοπούλα, αλλάζει το μουσικό ύφος και το κάνει θρακιώτικο. Όσο για την Καραγατσιανή που θα ακούσουμε, μας θυμίζει το αρχοντικό προάστιο Κάραγατς της Ανδριανούπολης, οι πρόσφυγες από το οποίο έκαναν την οριστιάδα του Εύρου.

άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική τριάδα τώρα. Ο Γιάννης Δομπρίδης, ο Γιώργης Μελίκης και ο αείμνηστος Γιάννης Τρίκος με τη λύρα του τραγουδούν για τον Μαργελεμένο Γεμιτζή.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Σεβασμός στο μυστήριο της ιεροσύνης. Επειδή ο Άγιος Αμφιλόχιος από νέος αναγνώριζε το ανυπέρβλητο ύψος του λειτουργήματος της ιεροσύνης και αισθανόταν ανάξιος να αναλάβει μια τέτοια τεράστια ευθύνη, αρχικά απέφυγε τη χειροτονία του σε διάκονο. Όμως το θέλημα του Αγίου Θεού, που ως πάσοφος γνώριζε την ιερατική του κλίση και τη γενικότερη αρετή του, ήταν διαφορετικό. Γι' αυτό στη συνέχεια, υπακούοντας στους πατέρες της μονής του, υποτάχθηκε ταπεινά σε αυτό και κατέστη πρότυπο ευλαβούς κληρικού. Και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, όταν καλούνταν στο ιερατικό αξίωμα, απέφευγαν τη χειροτονία, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που μόνο κατόπιν των επίμονων παρακλήσεων του πατέρα του χειροτονήθηκε ιερέας. Με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, ο Όσιος διατήρησε μέχρι τέλους της ζωής του τον Άγιο Φόβο. Τα ιερά συναισθήματα που έζησε κατά την πρώτη του είσοδο στο Άγιο Βήμα όταν χειροτονήθηκε. Κάθε φορά που λειτουργώ θαρώ πως είναι η πρώτη και μοναδική φορά, αν και είμαι λειτουργός κοντά 50 χρόνια, εκμυστηρεύθηκε σε πνευματικό του παιδί. Εξάλλου, πάντοτε εξήρε τη δύναμη της ιεροσύνης και το ασύλληπτο μέγεθος αυτής της θείας δωρεάς, από την οποία απορρέουν όλες οι ευεργεσίες του Θεού στον άνθρωπο. Απευθυνόμενος λοιπόν σε μητέρα νέου κληρικού, έγραφε: «Είναι δια σας η μεγαλύτερη ευτυχία να έχετε ένα παιδί να αγιάζει τα τίμια δώρα, να έχει την τιμή να συγχωρεί αμαρτήματα και να πρεσβεύει συνεχώς υπέρ της οικογένειάς σας, και βασιλεύς να γινόταν ουδέποτε θα αποκτούσε την δόξα ενός ιερέως. Ο ιερεύς είναι ανώτερος των αγγέλων κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας». Κατά συνέπεια, περιέβαλε τους ιερείς με ιδιαίτερο σεβασμό. Γι' αυτό τους προσφωνούσε πάντοτε με το «Πάτερ» και διόρθωνε όσους το παρέλειπαν. Επίσης, δεν δεχόταν να παίρνει το αντίδωρο σε δισκάκι από τον διακονητή όπως συνηθίζεται, αλλά επιδίωκε να το λαμβάνει από το χέρι του ιερέα. Επέμενε μάλιστα να ασπάζεται το χέρι του λειτουργού, ακόμα κι αν ήταν παιδί του, αφού όπως έλεγε, την ημέρα που τελούσε το θείο μυστήριο ήταν το κύριο πρόσωπο για την αδερφότητα. Η κυρία Μαρίκα Κουφάκη έλεγε ότι κάποτε, μετά τη Θεία Λειτουργία, ο εφημέριος του ναού κάλεσε τον Άγιο να του προσφέρει καφέ. Όταν εκείνη συνειδητοποίησε ότι ενώ ο Άγιος υποβαλόταν σε αυστηρή δίαιτα, έπινε καφέ με ζάχαρη, του είπε: «Γέροντα, τι κάνετε, το ζάχαρό σας τι θα γίνει?» «Ευλογημένη, λειτουργός ιερεύς ήταν, μπορούσα να τα αρνηθώ». Η πνευματική του κόρη βεβαίωνε ότι «και αν ακόμη του έδινε δηλητήριο, θα το έπινε, διότι το προσέφερε ο λειτουργός ιερεύς». Επιπρόσθετα, συμβούλευε τους ιερείς να φορούν απλά άμφια και όχι πολυτελή χρυσοήφαντα, για να μην επισκιάζεται το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος στη Θεία Μυσταγωγία είναι ο όντος θήτης και συγχρόνως και το θύμα της Ιερής Θυσίας. Αφήστε στη Θεία Λειτουργία να φανεί ο Χριστός, όχι βιτρίνα εσείς, αλλά ο ημαγμένος σταυρός του Χριστού, και αφήστε να φανούν τα τρυπημένα χέρια και πόδια του Ναζωραίου.

Κίνδυνος εξοικείωσης με το μυστήριο. Ως μυσταγωγός της μυστηριακής ζωής εφιστούσε την προσοχή των πνευματικών του παιδιών στις επιπτώσεις της εξοικείωσης με τα θεία που προέρχεται από τη συνήθεια. Σε αυτή του την προσπάθεια να αποσοβήσει τον κίνδυνο της χαλάρωσης της θεοσέβειας, μάθαινε στους υποτακτικούς του κάποιες ευλαβικές συνήθειες. Ρώτησε μία μοναχή που ως εκκλησιάρχησα υπηρετούσε το ιερό: «Παιδί μου, όταν εισέρχεσαι στο Άγιο Βήμα, πόσες φορές βάζεις μετάνοια?» «Μία, γέροντα.» «Τρεις μετάνοιες να κάνεις για να μην χάσεις το φόβο του Θεού.» Μάλιστα ο ίδιος όταν βάδιζε έξω από το ιερό του ναού έβαζε βαθιές μετάνοιες προς το Άγιο Βήμα, ακόμα και αν περνούσε διαδοχικά πολλές φορές από το ίδιο σημείο. Επιπλέον, στην Αγία Τράπεζα δεν ακουμπούσε κανένα αντικείμενο, ούτε τα γυαλιά του, ούτε τα άμφια του. Συνιστούσε και στους ιερείς να την ευλαβούνται πολύ, λέγοντας: «Όταν λειτουργούμε, να αγγίζουμε και να μην αγγίζουμε την Αγία Τράπεζα.» Ακόμα και για το αντίδωρο συνιστούσε να το κρατούν με σεβασμό, επειδή αγιάζεται στο ιερό. Έτσι τους παρακινούσε να το παίρνουν από τον ιερέα, βάζοντας τη δεξιά παλάμη κάτω από την αριστερή, και να προσέχουν να μην πέφτουν στο δάπεδο ψίχουλα και πατιούνται. «Αν αγαπάμε τα Άγια», έλεγε, «θα μας τιμήσει ο Θεός.» Χαρακτηριστική είναι η απάντηση που έδωσε σε δύο φοιτητές στη Ρόδο όταν του έθεσαν την ερώτηση: «Γέροντα, πώς θα καταλάβουμε αν ένας κληρικός είναι ευλαβής?» «Παιδί μου, εσύ πηγαίνεις μέσα στο ιερό. Εκεί θα δεις αν ο ιερέας έχει φόβο Θεού. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται μέσα σε αυτό, όχι μόνο την ώρα που λειτουργεί, αλλά και τις άλλες ώρες, φανερώνει αν έχει συνέστηση ότι βρίσκεται στα Άγια των Αγίων. Αν αστειεύεται και φωνάζει, είναι ένδειξη ότι δεν συνειδητοποιεί πως ο Κύριος βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα και ο χώρος είναι γεμάτος από αγγέλους που ακατάπαυστα τον δοξολογούν. Δυστυχώς, αυτός ο κληρικός έχει πλέον εξοικειωθεί με το ιερό και θα δώσει λόγο στο Θεό. Η εξοικείωση με τα Άγια είναι πολύ εύκολη και μεταδοτική. Την ώρα που αποχωρίζονταν τον Άγιο και ασπάζονταν το χέρι του, τους είπε: «Λουκά, παιδί μου, πρόσεξε να μην εξοικειωθείς με το αναλόγιο, και εσύ, Γιώργο, να μην εξοικειωθείς με το ιερό. Άντε στην ευχή του Κυρίου και πείτε και κανένα κυρελέησο και για μένα, το έχω μεγάλη ανάγκη.» Παραδειγματική λοιπόν ήταν η ευσέβεια του Αγίου, χάρη στην οποία άσκησε με ευσυνειδησία και συντετριμένη καρδιά το υψηλότερο λειτουργήμα της ιερατικής του αποστολής, την ιερουργία της ανέμακτης θυσίας του Σωτήρα μας Χριστού.

αγάπη προς τον πλησίον. Η κορονίδα των αρετών, η αγάπη, ήταν η αρετή που περισσότερο από όλες χαρακτήριζε την προσωπικότητα του Αγίου Αμφιλοχίου. Η αγάπη του για τον πλησίον βασιζόταν στην αγάπη του για τον Δημιουργό και Σωτήρα μας. Με τη διακονία του έδωσε μαρτυρία καινοτικής αγάπης κατά το πρότυπο του πανικτήρμονος Θεού της αγάπης. Η Αγία Βιωτή του διαπνεόταν από το πνεύμα της ενότητας, της συγχωρητικότητας, της αυτοθυσίας, της ευαισθησίας στον ανθρώπινο πόνο και της μέρημνας για τη σωτηρία των ψυχών. Με αυτήν τη θυσιαστική αγάπη θέλησε να δοξάσει τον Κύριό του, όπως αναφέρει σε επιστολή του. Άλλοι θέλουν να δοξάσουν τον αρχηγό μας με τη δόξα τους. Εμείς θέλουμε να τον δοξάσουμε με τη φτώχεια μας, τα δάκρυά μας, τους τύπους της καρδιάς μας, με την αγάπη μας για τον σύγχρονο ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Η αγάπη του λοιπόν για τον άνθρωπο ήταν απόδειξη της αγάπης του προς το Θεό και γι' αυτό έλεγε: «Όσον ο άνθρωπος αγαπά το Θεό, τόσον έχει αγάπη και δια τους ανθρώπους. Τους αγαπά ως εικόνας Θεού, με σεβασμόν, λεπτότητα και αγιασμόν». Παρομοίαζε μάλιστα την αγάπη με σκάλα που βοηθά τον άνθρωπο να ανυψωθεί από τη γη στον ουρανό. Οι Άγιοι βρήκαν τη σκάλα του ουρανού, μα εμείς δεν ξέρουμε να τη βρούμε. Η αγάπη είναι η σκάλα του ουρανού, αγάπη στο Θεό και στον πλησίον. Η αγάπη πρέπει να είναι η μοναδική μας σκέψη, γιατί χωρίς αυτήν όλα είναι νεκρά. Ο Μητροπολίτης Ηλίας Τσακογιάννης στο ημερολόγιο του σημείωνε τις εντυπώσεις του από την συναναστροφή του με τον Άγιο τον Ιούλιο του 1961. Εις την Ιεράν Μονή Ευαγγελισμού με επερίμενε ο πατήρ Αμφιλόχιος με την συνήθεια αγάπη του και με έκδηλον την ανησυχία μήπως και ήλθα με τα πόδια. Ιδού αγάπη ανιδιοτελής και υποδειγματική. Η κάθε ημέρα που περνά κοντά εις τον γέροντα Φιλόχιο είναι και μία αποκάλυψη. Έχει κάποιο μυστικό ο άνθρωπος αυτός και το μυστικό του είναι η αγάπη. Ατόφια και πραγματική αγάπη. Με αυτήν πλησιάζει τας ψυχάς. Με αυτήν τα σηκοδομεί. Με αυτήν τα συγκρατεί πλησίον του και με αυτήν επετέλησε το όλον έργο του. Ίσως κατά την επί πολλά έτη παραμονή αυτού πλησίον του σπηλαίου της Αποκαλύψεως να τον διεπότησε ο ηγαπημένος με την αρετήν αυτήν.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932-643674 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, Στάση Άγιος Παντελεήμων.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Φίλοι μας, χαίρετε. Έχει υποθεί πως η ανατροφή ενός παιδιού αρχίζει 20 χρόνια πριν από τη γέννησή του, με την ανατροφή της μητέρας του. Δεν υπάρχει ένα μέρος αλήθειας σε αυτή τη φράση. Η εμπειρία από το ένα μέρος και οι τελευταίες επιστημονικές μελέτες πάνω στην κληρονομικότητα από το άλλο δείχνουν ότι η μητέρα σημαδεύει βαθιά το παιδί της με αυτό που είναι η ίδια. Αν υπάρχει μια περίοδος κατά την οποία η μητέρα παίζει ένα ρόλο σε ό,τι θα είναι οι κλίσεις και οι ηθικές πτυχές του παιδιού της, είναι σίγουρα η πρώτης γεννήσεως περίοδος, κατά την οποία μπορεί να πει με κάθε ειλικρίνεια: «Εγώ είμαι αυτό. Αυτό είναι κάτι από μένα». Κατά τους 9 μήνες της προαγωγής, η νέα μητέρα σκέφτεται: «Μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να γίνει αυτό που πρέπει να είναι, με το να γίνω αυτή που πρέπει κι εγώ. Μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να είναι ήρεμο, μένοντας ήρεμη. Να είναι χαμογελαστό, έχοντας το χαμόγελο. Να είναι δυνατό και θαραλέο. Να είναι καθαρό, αγνό, απομακρύνοντας κάθε επιβλαβή ονειροπόληση. Να είναι καλό και ευεργετικό προς όλους». Δεν είναι χαμένος χρόνος για μια νέα μέλουσα μητέρα να φυλάει κατά μέρος κάθε μέρα, παραδείγματος χάρη το μεσημέρι, μερικά λεπτά αναπαύσεως ξαπλωμένη. Θαυμάσια ευκαιρία για επιστροφή στην ηρεμία και για εσωτερική εμβάθυνση. Το να είναι το παιδί όσο γίνεται πιο επιθυμητό είναι οι καλύτερες συνθήκες, φυσικές και ψυχολογικές, ώστε ένα παιδί να αναπτυχθεί όσο γίνεται πιο υγιεινά. Μερικά παιδιά φτάνουν σχεδόν να αισθάνονται ένοχα που γεννήθηκαν. Το παιδί, φίλοι μας, δεν έχει μόνο ανάγκη να τρέφεται, έχει ανάγκη να αγαπιέται. Υπάρχουν παιδιά που αγαπώνται από τη μητέρα τους σαν αντιστάθμισμα στη συζυγική της δυστυχία. Εκεί υπάρχει δόλια αγάπη, από αγάπη στον εαυτό της. Είναι σχεδόν ο ρόλος του παιδιού εκδικητού που θέλουν να κάνουν το παιδί να παίξει. Αλλά αυτά δεν είναι εγγύησεις μιας ευτυχισμένης αναπτύξεως. Αντιθέτως, οι καλύτερες συνθήκες πραγματοποιούνται όταν το παιδί αγαπιέται, όχι τόσο σαν παιδί, αλλά σαν καθαγίαση της αμοιβαίας αγάπης. Όταν δηλαδή η γυναίκα επιθυμεί ένα παιδί του συζύγου της και ο σύζυγος τη συζύγου του.

Ο σύνδεσμος, φίλοι μας, ο τόσο στενός που συνδέει τη μητέρα με το παιδί της, αντί να εξαφανιστεί όταν αυτό έρχεται στον κόσμο, συνεχίζεται για πολύ ακόμα. Γι' αυτό είναι βασικό η μητέρα να αναλαμβάνει η ίδια την αγωγή του παιδιού της και να μην αποφασίζει να το εμπιστευτεί σε άλλους, παρά μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ποτέ δεν δίνουν σημασία στις πρώτες εβδομάδες. Από την πρώτη μέρα, ένας σιωπηλός αγώνας για την κυριαρχία αρχίζει ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί. Αν υποχωρήσετε στο παιδί, θα έχετε για πάντα δίπλα σας ένα μικρό τύρανο εξημερωμένο, στον οποίο όλα οφείλουν να υπακούουν και ο οποίος στη συνέχεια θα υποφέρει σκληρά από μια άσβεστη ανάγκη κυριαρχίας, γιατί δεν θα έχει πάντα δίπλα του μια αφοσιωμένη και ευπηθή μητέρα. Να το ξέρετε καλά ότι η θετική αγωγή του παιδιού αρχίζει από την ημέρα της γεννήσεώς του. Είναι ένα αξίωμα το οποίο λίγοι γονείς αποδέχονται. Συνήθως οι γονείς παραχαϊδεύουν το μικρό, το οθοπεύουν και δείχνουν όλη τη χαρά τους, χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες, με τη βεβαιότητα ότι η στιγμή της αγωγής θα φτάσει όταν το παιδί θα αρχίσει να μιλάει. Αυτή τη στιγμή είναι συχνά πολύ αργά για να διορθώσουν τα σοβαρά σφάλματα που διαπράχτηκαν στο παρελθόν. Ας καταδικάσουμε τη συνήθεια του να σηκώνουν το παιδί μόλις αρχίσει να κλαίει, να το κουνάνε, να του τραγουδάν τραγούδια, να χορεύουν μαζί του κατά μήκος του δωματίου. Όσο παραχαϊδεύουμε το παιδί, τόσο θα ενοχλεί τον ύπνο μας και θα μας στερήσει από τη βασική μας ανάπαυση. Υπάρχουν πάντα γύρω από τις νέες μητέρες θείες και σύμβουλοι, οι οποίοι στη μικρότερη γκριμάτσα του παιδιού κρούν τον κόδωνα και σας κάνουν να πιστεύετε ότι πεινάει, ότι έχει πονάκια και δεν ξέρουμε τι άλλο. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να εντυπωσιάζεται από τις φωνές του παιδιού. Το παιδί είναι ένα μαγνητόφωνο με την ασυνείδητη ροπή να γίνει τύραννος. Αν καταλάβει ότι όλο το σπίτι τρέχει στο παραμικρό κλάμα ή στην παραμικρή φωνή, μαθαίνει έτσι ότι κατέχει ένα μέσο σίγουρο για να καλεί τους γονείς κοντά του. Σε λίγο αυτή θα είναι η σκλάβη των ιδιοτροπιών του. Από το άλλο μέρος το μωρό θα στερεωθεί στην ιδέα ότι όλος ο κόσμος είναι στην υπηρεσία του και για την ευχαρίστησή του. Αργότερα θα κουραστεί πολύ για να αποχωριστεί από τον παιδικό εγωκεντρισμό του. Στην αρχή είναι καλό να συνεχίσει η μητέρα να μεγαλώνει το παιδί της μέσα στο εμείς. Σήμερα θα είμαστε φρόνιμοι. Δεν θα κλάψουμε. Αυτή η πρώτη αγωγή θα κινηθεί με τον τρόπο του εμποτισμού του παιδιού από την εσωτερική ζωή της μητέρας, περιμένοντας να συνειδητοποιήσει το παιδί το εγώ του. Η αγωγή είναι η μάθηση της ελευθερίας, αλλά μια μάθηση διαδοχική. Να είστε κλειστοί από την αρχή. Τα κλάματα των μικρών κλονίζουν κουραστικά την καρδιά των μητέρων και το νευρικό σύστημα των πατέρων. Θα πρέπει ίσως να βαδίσετε αντίθετα προς την ευαίσθητη καρδιά σας, αλλά θα είναι για το πραγματικό καλό του παιδιού σας, αλλά και για το δικό σας καλό, γιατί αν υποχωρείτε θα γίνετε λίγο πολύ σκλάβος του και την ημέρα που θα το έχετε καταλάβει θα θελήσετε να σταματήσετε να είστε, αλλά θα υπάρχει κίνδυνος ή να νικηθείτε ή να απαλλαγείτε πολύ απότομα από νευρικότητα, δημιουργώντας σύγχυση στο παιδί. Δεν υπάρχει πολυτιμότερη υπηρεσία να προσφέρουμε στο παιδί από το να το κάνουμε να δοκιμάσει μια πραγματικότητα που εμπνέει σεβασμό. Υπάρχει άμυνα που δεν υποχωρεί, που δεν υποφέρει όπως ένας πραγματικά γερός τείχος. Δεν μπορεί να μετακινηθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Να έχετε ωράριο στο θυλασμό. Ακολουθήστε το χωρίς παράβαση, αυστηρά.
Πολλές μητέρες είναι σε αυτό το σημείο σκλάβες του παιδιού και του δίνουν να πίνει οποιαδήποτε ώρα και σε οποιοδήποτε ποσότητα. Τα βρέφη δεν έχουν ακόμη έλεγχο ούτε της λογικής τους, ούτε της θέλησεώς τους. Είναι τα ένστικτα που μιλούν μόνο σε αυτά και μιλούν δυνατά. Αλλά δημιουργούν ανάγκες των οποίων τα παιδιά κινδυνεύουν να γίνουν τα θύματα. Αν το παιδί κλαίει, εξακριβώστε αν κάτι τον ενοχλεί, αλλά κυρίως μην το κουνάτε, μην το παίρνετε στα χέρια. Να είστε σε αυτό το σημείο εξίσου αυστηρή τη νύχτα και την ημέρα. Ένα παιδί μαθημένο έτσι έχει όλες τις πιθανότητες να γίνει ένα εύκολο στην ανατροφή του παιδί.

Έξω από αυτές τις φροντίδες και το θυλασμό, κανείς άλλος ας μην αγγίζει το μωρό, ας μην το παίρνει στα χέρια του, ας μην το κουνάει. Προσοχή στις γιαγιάδες και τις θείες. Να μην είναι τα θύματα νέων απαιτήσεων που θα έχουν δημιουργήσει οι ίδιες. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να μένουν μόνα, να παίζουν μόνα. Αν η μητέρα μηχανεύεται τρόπους για να γεμίζει κάθε λεπτό τους, τα παιδιά συνηθίζουν να διασκεδάζουν. Αργότερα μπορούν να γίνουν οι πιο δυσάρεστοι τύρανοι. Υπάρχουν παιδιά που ρωτούν διαρκώς τη μητέρα τους: «Μαμά, τι να κάνω?» ή «Μαμά, πες μου ένα παραμύθι». Αυτά τα παιδιά υποφέρουν στη συνέχεια σκληρά από τη συνεχή κίνησή τους και ο κενός χρόνος γίνεται για αυτά ένα πρόβλημα που είναι αδύνατο να λύσουν.

έναν όφελο να χαϊδεύουμε το παιδί για να το ηρεμήσουμε, παρά για να το ευχαριστήσουμε. Δεν είναι αμφίβολο η ερεθιστικότητα του δέρματος να αυξηθεί πολύ με τα χάδια. Μια ανάγκη για χάδια μπορεί να διαρκεί όλη τη ζωή. Η λογική με το πολύ μωρό πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο, γιατί το παιδί δεν έχει ακόμα λογική σκέψη. Το να θέλουμε να το εκλογικεύσουμε πολύ νωρίς είναι σαν να θέλουμε να το κάνουμε να περπατήσει στους 6 μήνες. Το να κανονίζουμε τους αυτοματισμούς του παιδιού είναι από τις πιο μεγάλες υπηρεσίες που μπορούμε να του προσφέρουμε, διότι το απελευθερώνουμε για αργότερα από εμπόδια, φροντίδες, αβεβαιότητες, απαγορεύσεις. Του κάνουμε πιο εύκολη την ηθική και φυσική του ανάπτυξη. Το βοηθάμε να κατακτήσει την πραγματική ελευθερία. Η τάξη και η κανονικότητα είναι εξίσου απαραίτητες με την αγάπη σε αυτήν την ηλικία.

κάθε μωρό είναι καταρχάς ένας ψυχολόγος που κρίνει την αξία του πατέρα του, της μητέρας του. Το σψηλαφί δεν πάβει να καθορίζει τα όρια της δυνάμεώς του και της ελευθερίας που κατέχει και χρησιμοποιεί όλα τα μικρά του όπλα, κυρίως κλάματα και θυμούς. Αν το λυπούνται, αν φοβούνται τις συσπάσεις του προσώπου του, αν αφού το έχουν μαλώσει, απειλήσει, υποχωρούν κατόπιν για να ησυχάσει, το παιδί καταγράφει αυτές τις υποχωρήσεις και στο εξής θα βασίζει πάνω σε αυτές, με μια θαυμάσια γνώση της ανθρώπινης καρδιάς, όλη τη συμπεριφορά του. Να που είναι φανερό, όταν το παιδί θέλει να ξεπεράσει τα όρια του λογικού, πρέπει να προσκρούει σε έναν τοίχο. Έναν τοίχο χωρίς σύκτο για το μικρό πεισματάρικο κεφαλάκι του. Θα σκοντάψει εκεί μια-δυο φορές. Στο τρίτο εξόγκωμα θα αποφασίσει να παραμείνει στο κλουβί του. Όταν θα μεγαλώσει, θα του εξηγήσουμε γιατί μπορούμε να κάνουμε μερικά πράγματα και άλλα όχι. Αν έχετε τη συνήθεια, εφόσον υπήρξετε ένας πατέρας που συμβούλευε, ένας δυνατός πατέρας, να κάνετε μόνο αυτό που επιτρέπετε, δεν θα κουραστεί καθόλου εκείνη τη μέρα να το καταλάβει ελεύθερα. Εξαρτάται από εσάς, τη μητέρα του, ώστε στους 6 μήνες το αγαπημένο μικρό να ξέρει να διαβάζει το βιβλίο του, όπου θα μάθει να διακρίνει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Αυτό το βιβλίο είναι το πρόσωπό σας με τις διάφορες εκφράσεις του. Ξέρετε τι θέλετε από αυτό και κάθε φορά που ο τρόπος του είναι σύμφωνος με τη θέλησή σας, το βλέμμα σας και χαμόγελό σας του λένε «εντάξει». Όταν αυτό το βλέμμα, το γεμάτο αγάπη και χαμόγελο, εξαφανίζεται και μια σοβαρή έκφραση του αντικαθιστά, έχει την εντύπωση ότι του λέτε «όχι αυτό». Η ομιλία σας ακόμα, αν και δεν καταλαβαίνει το λόγο, έχει ένα νόημα που κυριεύει. Ένας τόνος επιπλήξεως και ένας χαϊδευτικός τόνος δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα γι' αυτό.

Μην παίρνετε ποτέ το παιδί για παιχνίδι ή για κούκλα. Να μην ξεχνάμε ότι το νευρικό σύστημα του παιδιού είναι εύθραυστο και ότι κινδυνεύετε να το κουράσετε. Είναι παράλογο να πιέζετε το παιδί να επαναλαμβάνει 20 φορές καλημέρα στο ίδιο πρόσωπο με τη δικαιολογία ότι θέλετε να το διορθώσετε ή για να διασκεδάσετε με την παρέα. Τα παιδιά θέλουν να φέρονται όπως οι μεγάλοι, αλλά αποστρέφεται το επάγγελμα του σοφού σκύλου. Αν δεν το αποστρέφονταν, θα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο, γιατί θα σήμαινε ότι έχουν το πνεύμα ενός θαρλατάνου. Αποφύγετε να μιλάτε στο παιδί σας σε γλώσσα μωρού, όσο τρυφερή κι αν είναι. Είναι μια κακή υπηρεσία που του προσφέρουμε με το να μιμούμαστε τον τρόπο εκφράσεώς του. Του προσφέρουμε υπηρεσία για αργότερα με το να το μάθουμε να προφέρει με έναν τρόπο σωστό τη μητρική του γλώσσα, αποβάλλοντας κάθε ελαττωματική τροπή. Συγκεντρώστε τις χαριτωμένες λέξεις των παιδιών σας, αλλά μην τις λέτε ποτέ μπροστά τους. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να αφαιρέσουμε από το παιδί τη φρεσκάδα του και για να το οδηγήσουμε να πιστέψει ότι είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο.

Ο ρόλος του πατέρα αυτά τα πρώτα χρόνια της υπάρξεως των παιδιών του είναι και πρέπει να είναι πιο ξεθοριασμένος. Βέβαια θα εκδηλώσει στα παιδιά του την τρυφερότητά του. Αλλά ο άνδρας γενικά δεν είναι φτιαγμένος για να εκδηλώνει επί μακρόν τέτοια συναισθήματα. Τον απασχολείται μερικές φορές μαζί τους για να συνηθίζουν την επαφή του και για να συνηθίζει τη δική τους είναι άριστο. Αλλά πρέπει να ξέρει να απομακρύνεται στην κατάλληλη στιγμή για να αφήνει στη μητέρα τον πρώτο ρόλο. Είναι επιθυμητό η δύναμη της εξουσίας που του παρέχει η ανδρική του φύση, η ζωντάνια της φωνής του, να μπορεί κάποτε να υποβαστάζει την εξουσία της μητέρας όταν εκείνη κουρασμένη, αδυνατή προς στιγμή να εκπληρώσει μόνη της το παιδαγωγικό της καθήκον. Όμως αυτό να γίνεται όσο το δυνατόν αραιότερα, όταν πρόκειται κυρίως για πολύ μικρά παιδιά. Η δυσαναλογία των δυνάμεων δημιουργεί στα παιδιά φόβο. Δεν κάνει κανείς αγωγή με το φόβο. Με οποιαδήποτε έννοια του όρου μας φαίνεται απείρως προτιμότερο να ασκείται η εξουσία του έμεσα με τη μορφή μιας τέλειας επιδοκιμασίας των μητρικών αποφάσεων, διότι τα παιδιά έγιναν καθηγητές στην τέχνη του να βρίσκουν τη ρογμή στην εξουσία, να δημιουργούν συμφωνίες ή αντιρρήσεις. Αυτό, φίλοι μας, δεν πρέπει να υπάρχει. Εάν ο σύζυγος δεν επιδοκιμάζει κάποια πράξη της σύζυγου του απέναντι στα παιδιά, να της το πει ιδιαιτέρως, εξηγούν

σταθερή του ηρεμία και η σαφήνεια της επιπλήξεως θα αξίζουν περισσότερο από την θορυβώδη συμπεριφορά ενός εξοργισμένου πατέρα. Να τακτοποιείτε έτσι ώστε να μην φοβίζει ποτέ τα παιδιά. Η βιαιότητα των κινήσεων, η υπερβολική ύψωση της φωνής, τα κεραυνοβόλα βλέμματα είναι συχνά για αυτόν εκδηλώσεις μιας περαστικής νευρικότητας χωρίς σημασία. Χωρίς σημασία για αυτόν τον ενήλικα, αλλά που έχει στα μικρά παιδιά ανανακλάσεις απρόσμενες και καταστρεπτικές.

εσείς, η μητέρα, θα προκαλέσετε το ενδιαφέρον του συζύγου σας για τη ζωή των μικρών. Αντί να κρατήσετε ζηλότυπα για σας τις ανακαλύψεις σας και τις διαστήσεις σας, αποκαλύψτε τες του. Κάντε τον να παρατηρεί το ξύπνημα των ικανοτήτων του και όλα τα δείγματα της αναπτύξεώς του. Η αμοιβαία σας εμπιστοσύνη θα αποβεί ισόφυλος της προσπάθειάς σας. Φίλοι μας, δεν υπάρχει τίποτα που να μεγαλώνει την εμπιστοσύνη ενός συζύγου προς τη γυναίκα του όσο το να αισθάνεται βοηθημένος από αυτήν για να διεισδύσει στα μυστικά αυτής της μικρής υπάρξεως, της γεμάτης ενίγματα, στην οποία και οι δύο μαζί έδωσαν τη ζωή.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με την σημερινή εκπομπή τελειώνει το αφιέρωμά μας στον πρώτο ψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη και επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Ιωάννη Λιάκο. Όλη αυτήν την εβδομάδα ακούσαμε πολύ όμορφα και ωφέλιμα αποσπάσματα από την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε για την γενέτειρά του την πόλη της Κατίστης, εκεί που έμαθε τα πρώτα του μουσικά, για την παράδοση της Θεσσαλονίκης και κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και την μεταβυζαντινή παράδοση, την ψαλτική παράδοση. Μιλήσαμε γενικότερα για την διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής και μας είπε και πολύ ωραία πράγματα για τον δάσκαλό του, τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο Δημήτριο Σουρλατζή. Με αυτό το σημερινό απόσπασμα θα μιλήσουμε λίγο για την παράδοση και για το ύφος γενικότερα της βυζαντινής μας μουσικής και έτσι θα κλείσουμε και αυτό το αφιέρωμα.
1: Και ήταν και ένας άνθρωπος με τρομερή έκταση φωνής, τον ακούμε στις ηχογραφήσεις.
2: Ναι, αυτά που κυκλοφορούν σαν ηχογραφήσεις, κυρίως κατά ένα άξονα στή ή ένα απόστολο, αυτά μου έλεγε δεν είναι για την Εκκλησία. Αυτό είναι επίδειξη φωνής. Mm. Και πότε το έγραψε αυτό? Είχαμε πάει την Κυριακή, μετά είχαμε πάει σε μια ταβέρνα και μετά γυρίσαμε στο ναό μέσα. Εγώ ανέβηκα πάνω στον άγωνα, το μικρόφωνο του κασετόφωνο ήταν στο δεσποτικό και αυτοί που κάνανε Σοκράτη μετά από κάτω, λέει. Και ήθελα να κάνω επίδειξη φωνής. Δεν είναι για την Εκκλησία. Αλλά ήθελα να δω πόσο ψηλά πάω, πόσο χαμηλά πάω. Και έτσι.
1: Δηλαδή στην Εκκλησία έψινε στον αλόγιο, ήταν πιο.
2: Η φωνή του ήταν ένα τενόρο.
1: Ναι.
2: Κόντρα τενόρο, δηλαδή ξεκινούσαμε να ψάλουμε κανονικά, το κανονικά, τις φυσικές βάσεις για εκείνον. Από κάποιο σημείο και πέρα, δηλαδή στα πασαπνάρια όπου πήγαινε στην κανονική του τοποθέτηση της φωνής, δεν μπορούσε να κατεβεί κάτω από το στον κάτω και. Mm. Έτσι, χαρακτηριστικό ενός τενόρου, ξέρω. Πάνω μπορούσε να πάει μέχρι άνω νη, πολύ άνω. Πρέπει όμως να σου πω ότι είχε κάνει φωνητική, 10 χρόνια φωνητική, δηλαδή
1: ήξερε
2: πολύ καλά και ήξερε πολύ καλά την τοποθέτηση της φωνής του. Και ήταν αυτή η λογική ότι ναι, το πρωί ψάλε χαμηλά μέχρι να ζεσταθεί η φωνή σου. Κάνει και κάποιες ασκήσεις το πρωί. Αυτό ίσως είναι και ένα θέμα που μπορούμε να σκεφτούμε εμείς ψάλες. Το πρωί που ξυπνάμε, πάμε κατευθείαν στην εκκλησία. Έτσι. Δεν πρέπει να κάνουμε κάποιες ασκήσεις, να ζεσταθεί ο λαιμός. Είναι εμείς οι οποίοι θέλουν να δουλευτούν. Δεν είναι έτσι.
1: Και ειδικά τώρα που πολλές εκκλησίες κάνουν μόνο λειτουργία.
2: Ναι.
1: Την περίοδο του κορονοϊού. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Σαν δάσκαλος πώς ήταν?
2: Ήταν αυστηρός.
1: Αυστηρός.
2: Ναι. Δηλαδή κάναμε, θυμάμαι, μάθημα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μία ώρα, ποτέ δεν ήταν μία ώρα, πάντα ξεφεύγαμε. Μέχρι το πτυχίο μας ηχογραφούσε και τα μαθήματα στη σύνθεση. Δηλαδή μπαίναμε μέσα, ξεκινούσαμε κάθε μαθήμα. Δεν ήμασταν μεγάλα πολλά άτομα στην τάξη, ήμασταν 3 ή 4 παιδιά. Οπότε δεν μπορούσε κάποιος να πάει αδιάβαστος. Θα πήγαινε, θα έψαλε αυτό που έπρεπε να ψάλει. Στη συνέχεια γινόταν κάποιες παρατηρήσεις, αν έπρεπε να γίνουν παρατηρήσεις. Κατόπιν έψαλε εκείνος την επόμενη σύνθεση που έπρεπε να μας διδάξει και κάνουμε και μια θεωρητική προσέγγιση. Γιατί είναι αυτό έτσι, γιατί είναι η φθορά εκεί, τι είναι αυτός ο ήχος, θεωρία, κάποια πράγματα.
1: Μας είπατε ότι το δίπλωμα κρατούσε 3 χρόνια.
2: Το δίπλωμα, ναι, μέχρι το πτυχίο δίδασκε το ανασηματάριο, το ερμολόγιο. Στο 4ο έτος ήταν ο Εσπερινός και ο Όρθρος και το 5ο έτος ήταν η Θεία Λειτουργία. Όλα αυτά από τα βιβλία της ζωής.
1: Μάλιστα.
2: Στο δίπλωμα δίδασκε τους 6 τόμους του Ταμείου Ανθολογίας του ΦΟΚΑΕΑ. Γιατί τότε δεν υπήρχε η μουσική παδέκτη του Γρηγορίου, αυτή, ναι, που έχει η έκταση της επέκτασης. Οπότε δίδασκε τους 6 τόμους της ΦΟΚΑΕΑ και ήταν όλα τα κλασικά. Δηλαδή ξεκινούσαμε με τα Ανεξαντάρια του Κουκουζέλη, τα μέγιστα, τα Κυκραγάρια του Δαμασκηνού, του Μπαλασίου, του Ιακώβου, τα Ιδιόμενα της Μεγάλης Σαρακοστής, τα Κύριοι Πολλές Αμαρτίες, έτσι να βαλόμουν και όλα αυτά, τον Ήλιον Κρύψαντα, όλα αυτά τα κλασικά. Μετά μας δίδαξε το Μέγα Ίσον, το Κουκουζέλη. Μέσα στο Ταμείο Ανθολογίας του ΦΟΚΑΕ έχει τη Βουλγάρα, δηλαδή στίχους και το μνημόσυνο του παλιό. αρκετούς πολυελαίους, πασαρνοάρια του όρθρου, πασαρνοάρια των ένων, δοξολογίες, αναστόμους εκεί από τα μυαλίδες, μόνο δοξολογίες, κάναμε συνέχεια δοξολογίες και μετά ήρθε η λειτουργία. Δύναμης, χειροβικά αργά και κοινωνικά, και επειδή θυμάμαι το δικό μου το έτος, ήμασταν παιδιά τα οποία μας άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Στη συνέχεια, στο τρίτο έτος, κάναμε καλοφωνικό ερμολόγιο, όλο το καλοφωνικό ερμολόγιο. Μας είχε διδάξει και την Ασιάδα Λίδα του Ψάγου και δημοτικά τραγούδια του Ντάκουλα, ένα βιβλίο με δημοτικά τραγούδια. Συν μεταγραφή, δηλαδή να μεταγράψουμε στην ευρωπαϊκή μουσική και στις εξετάσεις αυτό το πράγμα κάναμε. Δηλαδή, σήκωσε τον πίνακα επάνω, άνοιξε αυτό το βιβλίο, τι είναι αυτό, ερμολόγιο. Ναι, λοιπόν, εγώ θα ψάλω, ξέρω, Σταυρό Χαράξης και συγγράφεις τον πίνακα. Και αυτό μετά το κάνεις και μεταγραφή.
3: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι ήταν μια ολοκληρωμένη διδασκαλία.
1: Μαθήματα που σίγουρα διδάσκονται.
2: Ναι, εγώ προσπαθώ να τα διδάσκω και τώρα. Βέβαια, υπάρχει μια έκδοση του Δαμασκήνου Τα Κεκραγάρια. Δεν υπάρχει πολύ τέλειο του χρόνου λόγω ότι είναι 2 χρόνια. Διδάσκω όμως του Ιακώβου, ξέρω. Είναι σημαντικό.
1: Και τα μέγιστα, τα ανεξαντάρια.
2: Τα μέγιστα.
1: Δεν το έχουμε ξανακούσει σαν διδασκαλία.
2: Ναι. Δεν ψάχνονται κιόλας τα μέγιστα, τα ανεξαντάρια.
3: Ναι.
2: Αλλά όλα δεν είναι για να ψάχνουν στην εκκλησία, ξέρω εγώ. Πρέπει όμως να είναι σαν μάθημα. Και αυτοί που μαθαίνουν πιάνο, που μαθαίνουν κιθάρια, υπάρχουν συνθέσεις που δεν θα τις παίξουν ποτέ ξανά στη ζωή τους. Mm. Όμως το 2 μέσα θα τα μάθουν. Γιατί αν θέλουμε να δούμε πώς είναι η βυζαντινή μουσική, πρέπει να δούμε και τις βυζαντινές περιόδους συνθέσεις. Να καταλάβουμε γιατί συνέβηκαν έτσι. Ή λέμε, ξέρω εγώ, ότι ο Κουκουζέν είναι σπουδαίος μουσικός. Αναφίβολα. Αλλά άμα δεν έχουν δει και συνθέσεις, πώς θα καταλάβουμε. Σωστά. Λέω το άνωθεν η προφήτη, το δεσπό. Μα δεν είναι το Κουκουζέλι, έτσι πώς είναι. Είναι η σύντμηση της σύντμησης. Να πάμε να δούμε λίγο την αυθεντική εκδοχή.
4: Αν ήταν απαιτητικός, έδιωχνα να το διάβαζες.
2: Ναι. Όπως είσαι, φεύγεις και άλλα την άλλη φορά να το ξαναπείς. Αγαπούσε όμως αυτό το πράγμα και ήθελε να το διδάξει. Και νομίζω ότι δεν υπήρξε μαθητής που πέρασε από το Σουρλατζή και δεν είναι ψάρτης. Ή που δεν ξέρει καλή μουσική.
1: Και έλεγε ο ίδιος ότι έδωσε πολλά τυχεία.
2: Ναι, θυμάμαι, έλεγε κάπου στις 2.500 ψάλτες.
1: Μεγάλο έργο.
2: Και αγαπούσε πάρα πολύ το Πατριαρχείο και τον Λεωνίδα τον Αστέρη τον λάτρευε. Γιατί εκεί κρατούσαν την παράδοση.

0: έλεγε μονίμως ότι η μουσική έχει δύο πόδια. Το ένα είναι το μέλος, το άλλο είναι ο ρυθμός. Ούτε το ένα μπορείς να πειράξεις, ούτε το άλλο. Επομένως δεν υπάρχει μουσική χωρίς ρυθμός, ούτε υπάρχει ρυθμός χωρίς μουσική. Άρα πρέπει να διατηρούμε. Επίσης ότι πρέπει να ψάχνουμε κλασικές ιδέες. Αυτά που μας παράδωσαν οι δάσκαλοι μας πριν. Για να έχουμε συνέχεια. Ναι, μεν να υπάρχουν νέες συνθέσεις, αλλά όλες αυτές να αποτυπώνουν μια παλιά παράδοση. Αλλιώς δεν υπάρχει συνέχεια. Ο Σακελαρίδης δάσκαλοι τραγουδά και αυτά. Μην το ξαναπείς αυτό μου λέει. Ο Σακελαρίδης ήταν από τους καλύτερους ψάλτες. Μα του λέτε τι είναι αυτά που λες. Δεν βλέπεις ευρωπαϊκή μουσική, βλέπεις χοροδίες. Όχι, μου λέει, κάτσε να διαβάσεις. Και εγώ ποιος θέλει την αυτοτελειτουργία. Να πάω εγώ να κάτσω από αριστερά και να ψάλω Σακελαρίδη και ο άλλος να κάτσει δεξιά να πει ό,τι θέλει. Τότε δεν το καταλάβαινα τους λέτες τι έλεγε. Δεν ξέρει τι λέει αυτός. Μετά που πέρασαν τα χρόνια όμως και ασχολήθηκα και με τον Σακελαρίδη, είδα ότι μέχρι το 1900, έχει δύο περίοδους ο Σακελαρίδης, αν θέλει κάποιον τους μελετής, μέχρι το 1900 ο Σακελαρίδης, καταρχήν μαθήτης εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν μαθητής του Παπαθόδωρου του Μαντζουρανή. Αυτός ήταν ένας σπουδαίος μουσικός, παπάς, που έψαλε στον Άγιο Θανάσιο, παπάς, ψάλτης, έτσι, γιατί παλιά οι παπάδες ήταν και ψάλτης. Τον οποίο είχε πάρει μαζί του ο Ιωακήμ ο Τρίτος στην Κωνσταντινούπολη όταν έγινε Πατριάρχης. Και εκείνη δίδαξε και στον Ψάχο, τα δάσκαλος του Ψάχου. Που σημαίνει ότι ο Σακελαρίδης ήξερε πολύ καλά μέσα τη μουσική. Και αν ακούσει κάποιος, υπάρχουν κάποια βιντεάκια που στο YouTube που ψάλλει ο Σακελαρίδης και βλέπεις ότι ήξερε ακριβώς τι έλεγε. Ήταν συντηρός ψάλτης. Βέβαια μετά έπρεπε να ζήσει. Οπότε το γύρισε λίγο στην τετραφωνία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όμως δεν προσέβαλε το βυζαντινό μέλος. Εισήγαγε στα ισοκρατήματα διφωνίες, που όμως δεν ξεκινάει από το Σακελαρίδη. Αυτό ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη ακόμα. Δηλαδή και ο Παχτήκος και ο Βασιλιάδης και πολλοί άλλοι Κωνσταντινούπολίτες είχαν εισάγει μια λογική ότι μπορούμε να εναρμονίσουμε τη βυζαντινή μουσική. Και αυτό ξεκινάει πολύ νωρίτερα από το Βατούμ, δηλαδή από πάνω από το. Στη Ρωσία υπάρχει αυτή η επιρροή. Να εισάγουμε, να κάνουμε εναρμόνιση του μέρους, να μην είναι τόσο φτωχό. Θεωρώ ότι ήταν φτωχή η βυζαντινή μουσική σε σχέση με την τετραφωνία της ευρωπαϊκής μουσικής. Οπότε σου λέει, ας κρατήσουμε την πρώτη φωνή αυθεντική και να δημιουργήσουμε άλλες φωνές. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει αυτή η συνηχητική γραφή που λένε, την οποία και ο Ψάχος την εισήγαγε. Και σε διάφορα βιβλία, στην λειτουργία του ο Ψάχος, 1913, έχει την θεία λειτουργία με τα συνεχητικής γραφής. Δηλαδή, ναι, μένει η πρώτη φωνή και υπάρχει μια δεύτερη και μια τρίτη. Ω Ισοκράτημα και ω δεύτερο Ισοκράτημα. Αυτό έκανε ο Κάρα και ο Σακελαρίδης. Ο Σουλατζής σου έλεγε, όχι, ο Σακελαρίδης ήξερε βυζαντινή μουσική και ήταν κλασικός. Επομένως, όσον αφορά το αθηναϊκό, ας πούμε, άκουσμα, δεν ήταν αρνητικός. Απλά είναι λίγο πιο. Έχει μια διαφορά σε σχέση με εμάς τους Μακεδόνες εδώ πέρα, ναι. Στην έκφραση.

0: Ιάκωβο τον πρωτοψάλτη. Που έχουν μέσα τις υπογραφές, έτσι, τον Αφλιώτη. Και βάλουμε στη συνέχεια, ξέρω εγώ, τον Πρίγκο. Και βάλουμε στη συνέχεια τον Στανίτσα. Και βάλουμε στη συνέχεια τον Μανουελίδη. Ή τον ξέρω εγώ, τον Νικολαίδη. Μοιάζουν. Δεν μοιάζουν. Ψάχνουν όμως τα ίδια πράγματα. Υπάρχει μια παράδοση. Ο καθένας όμως θα το εκφράσει με διαφορετικό τρόπο. Το θέμα είναι να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση, έτσι πως είναι. Αλλά ο καθένας θα βάλει το δικό του, δικιά του έκφραση. Δεν είναι κακό, προφανώς δεν είναι κακό. Όταν υπάρχει από χορού ψαλμόδηση όμως, αυτό δεν φαίνεται. Δηλαδή, αν εγώ είμαι ψήφωνος ή αν εσύ είσαι μπάσκετο, όταν ψάλουμε μαζί, ακούγεται ένα. Αν αρχίσουμε να ψάλουμε μόνοι μας, εκεί θα φανεί η διαφοροποίηση. Γι' αυτό οι παλιοί ξέρανε, έλα εδώ από χορού ψαλμόδηση. Και λέει και ο Γαβρίλης στο θεωρητικό του, μέχρι τρία άτομα είναι καλοφωνία, μετά είναι χοροδία. Τι κάνουμε στρα, πού βρισκόμαστε όταν ψάλουμε. Τώρα βάζουμε τα μηχανήματα, να κάνουμε στο κράτημα τα μηχανήματα για να ψάλω. Δεν γίνεται έτσι η ψάλτη μουσική. Άρα και οι ψάλτες πρέπει να επανέλθουμε λίγο να αρχίσουμε να διδάσκουμε. Να μαζεύουμε τα παιδιά και να αφήσουμε τα μηχανήματα κατά μέρος.
1: Ναι, η χοροδία όμως προαπαιτεί αυτό, ότι.
0: Θέλει κόπο.
1: Θέλει κόπο, θέλει διδασκαλία, θέλει.
0: Θέλει κόπο.
1: Συνεχή παρουσία.
0: Και αυτό ήταν και μια, ξέρετε, μια υποχρέωση των πρωτοψαλτών. Ότι οφείλουν να οργανώνουν τους χορούς ψαλτών. Υπάρχει μια διδακτορική διατριβή που έκανε ο Αντώνης Χατζόπουλος για την ψαλτική παράδοση στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο και 20ο αιώνα. Και έκανε κάποια πρακτικά του Πατριαρχείου όπου επιπλήττουν τον Πρίγκο και τον Σταρίντσα γιατί δεν οργάνωσαν τους χορούς ψαλτών. Τι κάνεις, γιατί δηλαδή μετά από εσά τι θα γίνει. Ποια είναι, πού είναι η παράδοση. Και τώρα, ας αφήσουν τον Πατριαρχείο εδώ στην Ελλάδα. Τι κάνουν οι πρωτοψάλτες των μεγάλων ναών. Ενδιαφέρονται για τους μαθητές. Μαζεύουν παιδιά, κάνουν πρόβες. Προετοιμάζονται για το Σάββατο βράδυ, Κυριακή το πρωί. Δηλαδή πρέπει να τα οργανώσουμε πάλι. Δηλαδή, να θυμάμαι ένας μαθητής μου λέει: δάσκαλε, πήγα να ψάλω σε μια εκκλησία και ήρθε ένας παππούς από κάτω, εκεί στο. Ξαφνικά. Και μου λέει: άκου εδώ, παιδί μου, να μου πεις, λέει, το δύναμη του καμαράδου. Και φεύγει. Αυτό εμένα με έβαλε όμως σε μια σκέψη. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος από κάτω, ξέρει. Ο οποίος ξέρει τι λέω. Οπότε αναγκάζει να προετοιμαστείς. Δεν ξέρω, σου λέει, έλεγε, θα διαβάζεις πάντα γιατί δεν ξέρεις ποιος βρίσκεται από κάτω. Και λες, γιατί πρέπει να νοιάζομαι για τον από κάτω. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό που κάνω. Νιώθω έτσι μια ευθύνη, ναι, να είμαι προετοιμασμένος.
1: Και το είχαν οι παλιοί, το είχαν. Κάθε Σάββατο διάβαζαν. Δεν το άφηναν. Τα ίδια, τα γνωστά, αλλά τα διάβαζαν όμως.
0: Γι' αυτό πρέπει και οι ιερείς, βέβαια, από τη δικιά τους πλευρά να έχουν ενδιαφέρον για την ψαλτική. Πρέπει και ήδη να κάνουν σωστές εκφωνήσεις. Πρέπει να υπάρχει ένα ωραίο άκουσμα μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή να έρθει ο άλλος ο πιστός μέσα και να νιώσει μια αγκαλίαση, να ξέρει. Να χαίρεται να μπαίνει μέσα. Όχι να λέει να ακούει μια παραφωνία πίσω από την άλλη, να μην καταλαβαίνει τι λέει. Και επίσης δεν ξέρεις γιατί έρχεται όλο στην εκκλησία. Πρέπει εσύ όμως με αυτό το μέσο που είναι η μουσική να το προκαλέσει αυτά τα συναισθήματα. Όλος έρχεται. Να παρακαλέσει, να δοξολογήσει το Θεό, να ευχαριστήσει, να. Εσύ σαν ψάλτης, σαν ιερέας, δίνεις αυτό το έναυσμα. Ή κοιτάει το ρολόι, τι αμάν, τι έπαθα, που μπήκα. Δεν τα προσέρνουν αυτά.
1: Και ανάλογα και την περιοχή που είναι ο καθένας, να σέβεται και την παράδοση της περιοχής του.
0: Εννοείται.
1: Γιατί αυτό που έλεγε και ο Διονύσιος ο Κοζάνης, ο μακαριστός, ότι η βυζαντινή μουσική και η μουσική γενικότερα στην Εκκλησία δεν είναι αυτός ο σκοπός.
0: Το μέσο.
1: Είναι το μέσο.
0: Και επίσης δεν είναι όλα κατανοητικά. Δεν είναι όλα πανηγυρικά. Δεν είναι όλα. Το κάθε κείμενο έχει τη δικιά του στιγμή. Και το επιτυχάνουμε αυτό και με τη μουσική ως μουσική, αλλά και με τον ρυθμό.
1: Πολύ σημαντικό ο ρυθμός.
0: Βέβαια.

0: Σουλατζής ήθελε να μαζεύει χορδία. Βέβαια, επειδή είχε το πρόβλημα με το πρόβλημα υγείας με τα μάτια του, δεν μπορούσε να έχει δικό το αναλόγιο. Αλλά εμείς τι κάναμε τότε μαζί με τον λαμπαδάρι του κομμουνικού πατριαρχείου, του Στέλη του Φλίκο, και με άλλα 4-5 παιδιά, τον Παναγιώτη, τον Γιαννούτσο, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Βρίσκαμε φίλους ψάρτες, οι οποίοι μας παροχωρούσαν το αναλόγιο του και πηγαίνουν και ψάρα μαζί. Αλλά ο Σουλατζής ήταν αυτή τη λογική, όλοι μαζί. Και δεν πειράζει, μην υπάρχει στο κράτημα, όλοι μαζί να μάθουν να ψάχνουν μαζί. Στο Σοκράτημα βέβαια ήταν αυστηρός. Δηλαδή δεν του άρεσαν οι πολλές αναλλαγές. Αυτή η αρμονία να ξέρεις λίγο να κινηθεί. Όχι. Στους βασικούς φθόγους. Το βασικό τετραχώρο εκεί που θα κινηθεί η μελωδία. Το 1985, νομίζω και 86, είχαν γίνει κάποιες μεγάλες συναυλίες στην Αγία Σοφία και στον Αγίο Δημήτριο. Τα είχε οργανώσει τότε, νομίζω, ο καθηγητής ο Λεγιζάκης. Και έρχονταν έτσι γνωστές χοροδίες και πρωτοψάλτες και ψάλανε κάποιες επιλογές, καθένας από μόνος του. Και τότε είχαν ζητήσει από τον Σουλατζή να ψάλει κάτι και λέει: ωραία, θα μου κάνει ο κράτημα στον κάτω δι και δεν θέλω καμία αναλλαγή. Τρία άτομα και θα κάνω κάτω δι. Τι θα μας πεις, θα μας πεις. Το και κραγάρι του θα μας κινούσε δεύτερο ήχο. Αλλά μένει στο κράτημα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Γίνει το μέρος το Βυζαντινό. Είναι φαινομενικά λιτό. Αλλά στην όποια ανάπτυξη που γίνεται μετά, φαίνεται έτσι μεγαλοπρέπειά του.
1: Να ευχαριστήσουμε για την που ήρθατε εδώ, κάνατε τον κόπο και θα κάνουμε αυτές τις εκπομπές, τις οποίες πιστεύω θα απολαύσουν και οι ακροατές μας στο ραδιόφωνο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που έτσι είπαμε διάφορα πράγματα για τη ζωντανή μουσική, που είναι η ελληνική μας μουσική και πρέπει να την αναδείξουμε και να την γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα.
1: Έτσι. Μακάρι να πούμε και στο Επανειδήν, όταν θα βγουν πρώτα ο Θεός και αυτά τα βιβλία του δασκάλου σας, του Δημητρίου Σουλατζή.
0: Βεβαίως.
1: Να μας τα παρουσιάσετε εδώ στην εκπομπή.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Και να τα ξαναπούμε τότε, να μιλήσουμε πάλι.
0: Και επίσης να μιλήσουμε και για την βυζαντινή μουσική μέσα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Έτσι όπως ερευνάτε και μελετάτε μέσα από τα
1: πανεπιστήμια.
0: Μέσα από τα πανεπιστήμια. Τα τμήματα μουσικών σπουδών, τη θεολογική σχολή.
1: Βέβαια, ναι. Και τα προγράμματα αυτά που κάνετε, στα νοικιακά τα οποία είστε.
0: Με μεγάλη χαρά να οργανώσουμε μια άλλη συνάντηση.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο Μιχαήλ περνούσε δύσκολα. Οι στρατιωτικές επιτυχίες του τον άφηναν πλέον αδιάφορο. Το πρόσωπο του Ανδρόνικου σαν στοιχειωμένο βρισκόταν μπροστά του κάθε στιγμή. Η κατάντια του πρώην φίλου του, γιατί πώς αλλιώς μπορούσες να χαρακτηρίσεις την πορεία του παρακατάντια, θα έπρεπε να τον είχε ταπεινώσει. Κι όμως, ήταν το ίδιο αγέροχος, το ίδιο σίγουρος για τον εαυτό του. Λουσούσε από το κακό του όσο σκεφτόταν με ποιο τρόπο τον είχε κάνει πέρα. Τον είχε κοιτάξει με συγκατάβαση. Ποιον? Αυτόν στον οποίο οι ανώτεροι του εμπιστεύονταν κάθε δύσκολη αποστολή. Αυτόν τον οποίον οι γονείς του έδειχναν παντού με καμάρι. Ενώ εκείνος, διωγμένος από το στρατό, διωγμένος από το σπίτι του, απλώς γραφιάς, γιατί είχε ρωτήσει και είχε μάθει, με συναναστροφές που κάθε λογικός άνθρωπος θα ντρεπόταν να έχει. Τη γριά και την κόρη με τα κουρέλια. Να σηκώνει κεφάλι, να σηκώνει φωνή και να τον κοιτά με θλίψη, σαν να ήταν ένα κατώτερο είδος ανθρώπου. Αυτό πήγαινε πολύ. Με βασανισμένη του ψυχή δεν είχε δύναμη, δεν είχε ανδρεία. Έτσι, αντί να κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή, αναλωνόταν στο να σκέφτεται τι θα μπορούσε να είχε κάνει και τι θα έκανε από εδώ και πέρα. Και η ψυχή του συρρυκνωνόταν σε μια κακία και ένα φθόνο χωρίς προηγούμενο. Αν τον είχε μπροστά του, κι όμως το μεγαλύτερο μαρτύριό του ήταν ότι βαθιά μέσα του ήξερε ότι αν τον είχε πάλι μπροστά του, τίποτε δεν θα το έκανε. Γιατί ο Ανδρόνικος πάντα είχε το πάνω χέρι σε κάθε φάση της κοινής του ζωής. Και σκύλιαζε. Φοβερό μικρόβιο η ζήλια. Μπαίνει ανεπαίσθητα στο νου από μια σκέψη τόση δά. Και λίγο-λίγο απλώνεται και τον κυριεύει και τον σκοτίζει. Και πιο μετά, σαν αρρώστια μεταδοτική, κατεβαίνει στο υπόλοιπο σώμα και το αρρωσταίνει. Μα η νίκη της γίνεται οριστική όταν στείνεται το λάβαρό της στην καρδιά. Τότε τη σφίγγει και την πονά τόσο οδυνηρά και ο άνθρωπος που έχασε αρχικά το νου του χάνει τώρα και την ψυχή του. Και τίποτε δεν του μένει. Καμία σκέψη αγαθή. Αντιθέτως, στόχος του γίνεται η καταστροφή του άλλου. Τα πάντα για το κακό του άλλου. Και αντί να ζεις και να φτιάχνεις τη ζωή σου, ζεις για να καταστρέψεις το αντικείμενο της ζήλιας σου. Ακόμη και αν εσύ έτσι καταστρέψεις και τη δική σου ζωή. Αυτή ήταν η θλιβερή αρρώστια που είχε προσβάλει τον Μιχαήλ. Από τα παιδικά του χρόνια κιόλας, κάθε φορά που δεν τα κατάφερνε τόσο καλά στο σχολείο ή όποτε δεν άκουγε τους γονείς του, η μητέρα του συνήθιζε να του λέει «Πάρε παιδί μου παράδειγμα τον Ανδρόνικο, δεν βλέπεις τι καλό παιδί είναι και πόσο μελετηρό, πάντα ακούει τους δικούς του, θα προοδεύσει, θα το δεις». Και όσο η μητέρα του τον εκθίαζε, τόσο η ζήλια του δάγκωνε την ψυχή. Ήταν μικρό παιδί και γρήγορα το ξεχνούσε, μόλις έστεινε με τον Ανδρόνικο κάποιο παιχνίδι. Μα ερχόταν σχεδόν σε όλα δεύτερος. Όχι ότι δεν ήταν καλός, μα ο Ανδρόνικος ήταν πάντα λίγο καλύτερος. Και στα παιχνίδια και στα μαθήματα και στα όπλα και στην υπασία. Πάντα ήταν ο καλύτερος. Και ο Μιχαήλ, που όταν εκείνος δεν ήταν μπροστά, θεωρούνταν τόσα υποσχόμενος νέος, ένιωθε να εξαφανίζεται όλη η έγκλη του μόλις εμφανιζόταν ο Ανδρόνικος. Την ήθελε βέβαια την παρέα του. Ήθελε να είναι με τους καλύτερους και ο Ανδρόνικος ήταν τέτοιος. Μα όσο μεγάλωνε τόσο συνειδητοποιούσε τη διαφορά τους και αυτό τον έκανε να ζηλεύει. Αντί να προσπαθήσει να τον μιμηθεί στα καλά του, άρχισε απλώς να επιθυμεί να μην τα καταφέρει τόσο καλά εκείνος. Και δεν θεωρούσε ότι σε αυτά τα δύο υπήρχε κάποια διαφορά. Προσπαθούσε να βρίσκει τρόπους να του γίνεται εμπόδιο. Μα πάντα στα κρυφά. Έτσι ήταν ο Μιχαήλ. Το θλιβερό ήταν πως ό,τι και αν έκανε, εκείνος πάντα τα κατάφερνε να τον ξεπερνάει και να φαίνεται καλύτερος. Και το μικρόβιο προχωρούσε όσο περνούσαν τα χρόνια. Και όσο έβλεπε ότι η παρέα τους δεν πάει καλά, τόσο αγρίευε. Και οι παράλληλες ζωές τους συνεχίστηκαν. Γείτονες, φίλοι, συμμαθητές και μετά σε στρατιώτες. Ακόμα έψαχνα να βρει τρόπο να τον βλάψει. Ήταν μια μέρα που σκυμμένος πίσω από ένα τραπέζι έψαχνε να βρει ένα μαχαίρι που είχε χάσει. Ο κοιτώνας ήταν άδειος. Τότε μπήκε ο Ανδρόνικος. Έσκυψε πιο πολύ να μην τον δει. Δεν ήθελε να του μιλήσει. Εκείνος πήγε στην κλίνη του. Άνοιξε τον στρατιωτικό του σάκο και έβγαλε κάτι ξύλινο. Δεν έβλεπε καλά τι ήταν. Πίσω από το τραπέζι δεν είχε καλή οπτική επαφή. Μα όταν ο Ανδρόνικος έκανε το σταυρό του και το ασπάστηκε με ευλάβεια, κατάλαβε.
Κατάλαβε ότι βρήκε επιτέλους την αχίλιο πτέρνα του φίλου του. Συνειδητοποίησε ότι ο άψογος Ανδρόνικος για πρώτη φορά ξέφευγε από το τέλειο. Ναι, ο Ανδρόνικος ήταν εικονόφιλος, αιρετικός, αντίθετος με τον ίδιο τον Αυτοκράτορα, αντίθετος με τον ίδιο τον πατέρα του. Τώρα τον είχε στο χέρι. Το μόνο που έμενε ήταν να βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία. Δεν βιαζόταν. Του άρεσε αυτή η αίσθηση υπεροχής. Να ξέρει ότι επιτέλους μπορεί να τον καταστρέψει. Μόνο αυτός το γνώριζε και αυτό του έδινε μια άγρια χαρά. Η κατάλληλη ευκαιρία δεν άργησε να βρεθεί. Την ημέρα των αγώνων ο Μιχαήλ είχε νικήσει. Μα όταν είδε τον Ανδρόνικο να ξεσηκώνει τα πλήθη με την ολότελα απρόσμενη νίκη του και να κάνει τη δική του να φαίνεται αμεληταία, είπε ότι τέλος. Τώρα θα έπρεπε όλοι να μάθουν ποιος ήταν. Κρύφτηκε έξω από τον κοιτώνα και περίμενε. Πολύ σύντομα ο Ανδρόνικος μπήκε μέσα και σαν να το έκανε χάρη, έβγαλε αμέσως την εικόνα. Τι ικανοποίηση να τον πιάνει στα πράσα και να τον ξεμπροστιάζει σε όλο το στρατόπεδο. Ο καλός, ο τέλειος στρατιώτης, ο γιος του δομέστικου να γίνεται αντικείμενο χλέβης. Τα κατάφερε. Τον έδιωξαν από το στρατό. Νόμισε πως κέρδισε. Νόμισε πως τίποτα άλλο δεν ήθελε από τη ζωή και πως επιτέλους θα ησύχαζε. Μα το μικρόβιο είχε προχωρήσει τόσο που δεν τον άφηνε ήσυχο. Έπρεπε συνεχώς να ασχολείται μαζί του. Έπρεπε να μαθαίνει τι κάνει, να βλέπει την πτώση του και να παίρνει δύναμη. Ήθελε να βλέπει τα χάλια του για να πανηγυρίζει, να πηγαίνει η ψυχή του στη θέση της. Μα ο Ανδρόνικος δεν του έδωσε ούτε αυτή την ικανοποίηση. Μέσα στα χάλια του έμοιαζε σίγουρος και δυνατός όσο ποτέ. Ακόμη και μπροστά στο στρατιωτικό συμβούλιο είχε μια βεβαιότητα ότι κάνει το σωστό, μια ανδρεία στο βλέμμα του. Αλλά και μετά, αποδιωγμένος από το πλούσιο πατρικό του, χωρίς φίλους και συγγενείς, με παρέες υποδέστερες και μια δουλειά, ο Θεός να την κάνει δουλειά. Ακού αντιγραφέας, ο γιος του πατρικίου ζώσιμου, του μεγάλου δομέστικου των σχολών. Έδειχνε παρόλα αυτά χαρούμενος, απτόητος. Αυτό πήγαινε πολύ. Και όταν είδε την κοπέλα στο δρόμο, θαύμασε το παράστημά της και το περήφανο, το όμορφο βλέμμα. Και θύμωσε μαζί της, γιατί για κάποιο λόγο του θύμισε τον Ανδρόνικο. Και τότε θυμήθηκε πραγματικά ότι την είχε δει μαζί του, στο μήλο του Κοκκινά. Και ήταν λοιπόν όπως ο Ανδρόνικος, άνθρωπος που δεν έδειχνε να πνοείται από τις εξωτερικές συνθήκες. Η φτώχεια της δεν δικαιολογούσε τέτοιο βλέμμα. Κάτι εσωτερικό έδινε φως. Αυτό το φως στα μάτια της. Θα έπρεπε να είναι άτολμη, φοβισμένη, με σκυμμένο το κεφάλι, αλλά όχι. Το ίδιο θα έπρεπε να είναι και ο Ανδρόνικος. Μα φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Λυσούσε ο Μιχαήλ και το άρρωστο από τη ζήλια μυαλό του βρήκε ένα σχέδιο που του φάνηκε τόσο εξαιρετικό. Θα τον πλήγωνε μέσω εκείνης, θα την κατέστρεφε. Με αυτό το σκεπτικό εισέβαλε στο σπιτάκι της εκείνη την ημέρα, σίγουρος για την επιτυχία του, και έφυγε σαν τη βρεγμένη γάτα. Κι εκείνος, Χριστέ μου, έσφυγε τις κλειδώσεις του μέχρι που άσπριζαν. Κι εκείνος ζει και βασιλεύει. Θα αρρώστενε, το ένιωθε. Αν δεν έβρισκε τρόπο να τον καταστρέψει ολοκληρωτικά, θα αρρώστενε.

0: Η επόμενη απόπειρα να βρουν τον πορφυρό κώδικα έγινε την επόμενη Κυριακή ακριβώς όπως το είχαν συμφωνήσει. Μετά από τη θεία λειτουργία συναντήθηκαν ξανά έξω από τη μονή. Η Ειρήνη είχε φτάσει πρώτη, μα δεν ένιωθε άνετα να μπει εκεί μόνη της. Έτσι έμεινε να τον περιμένει. Αυτή τη φορά, αφού έκαναν ξανά μια προσπάθεια στον έσω χώρο της μονής χωρίς αποτέλεσμα, αποφάσισαν να κοιτάξουν και εκτός. Από τα ανατολικά τείχη του μοναστηριακού συγκροτήματος προχώρησαν προσεκτικά, ψάχνοντας για οτιδήποτε θα παρέπεμπε σε πηγή, νερό, ποτήρι. Θα είχαν περπατήσει λίγη ώρα όταν ξαφνικά μια παλιά ξεραμένη κινστέρνα φάνηκε μπροστά τους. «Λες να εννοεί αυτή με το ποτήρι ενώ εγώ πίνω?» ρώτησε με αγωνία η Ειρήνη.
1: «Γιατί όχι?»
0: «Φυσικά θα μπορούσε. Τι σημασία έχει να είναι ξεραμένη? Η κινστέρνα είναι για να συγκεντρώνει το νερό. Αυτή όμως δείχνει εξαιρετικά παλιά και μάλλον θα έχει κάνει ρογμές και δεν θα μπορεί να συγκρατήσει τα νερά». «Ρογμές? Δεν θα μπορούσε?» Έλαψαν τα μάτια της. «Τι, Ανδρώνικε, ποιο είναι το επόμενο χωρίο?»
1: «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους σε αυτό νεκρούς».
0: «Και αν το θάψε, δεν έχει να κάνει με νεκρούς, αλλά με την ταφή του κώδικα?»
1: «Εννοείς να έθαψε κάπου τον κώδικα?»
0: «Σωστά, όχι κάπου απλώς, αλλά εκεί που προορίζεται για τη συλλογή του νερού, σε κάποια ρογμή της κινστέρνας ίσως».
1: «Δεν είναι άσχημη σκέψη σου, πάμε να δούμε».
0: Λάμποντας η κοπέλα ένευσε ναι. Η καρδιά της χτυπούσε γοργά. Ένιωθε ότι ο κώδικας δεν ήταν μακριά. Μαζεύοντας τη μακριά και φαρδιά φούστα της, άρχισε να κατεβαίνει ταλαξεμένα στο πλάι πέτρινα σκαλιά της κινστέρνας, ακολουθώντας τον Ανδρώνικο. Ήταν πραγματικά πολύ παλιά και τα σκαλιά σχεδόν κατεστραμμένα. Πολλές φορές γύρισε ο Ανδρώνικος και της πρότεινε το χέρι να τη βοηθήσει να κατέβει. Μα εκείνη, σίγουρη για τις ικανότητές της στο σκαρφάλωμα, αρνήθηκε. Σε λίγο, χωρίς απρόοπτα, βρίσκονταν στο βάθος της τέρνας. Ήταν περίεργη αίσθηση να κοιτάς πάνω και να νιώθεις χωμένος κάτω από το επίπεδο της γης. Σαν να ήσουν σε ένα τάφο, μόνο που ο ήλιος έλαμπε ολόλαμπρος πάνω από το κεφάλι σου. Κάτι υπολείμματα από κολόνες ήταν το μόνο σημάδι ότι κάποτε εκεί βρισκόταν κάτι πιο σπουδαίο από έναν σκέτο βαθύ λάκκο. Άρχισαν αμέσως την εξερεύνηση. Ο Ανδρώνικος προχώρησε προς τα δεξιά και η Ειρήνη προς τα αριστερά, ελέγχοντας κάθε άνοιγμα και κάθε ρογμή της. Μα όλα φαινόταν αφημένα στο έλεος του χρόνου και όχι πειραγμένα από χέρι ανθρώπινο. Άλλωστε, από τους υπολογισμούς του Ανδρώνικου, το δέμα θα πρέπει να ήταν αρκετά μεγάλο και αποκλείεται να χωρούσε σε μια απλή σχισμή. Το πιο πιθανό θα ήταν να έσκαψε κάπου και να το έκρυψε. Έψαχναν πολλή ώρα και είχαν αρχίσει να απογοητεύονται. Τέλος κάθισαν σε κάτι πέτρες να ξεκουραστούν. «Δεν βγαίνει τίποτα. Κάποιο λάθος έχουμε κάνει», σκέφτηκε δυνατά η Ειρήνη απογοητευμένη. Ο Ανδρώνικος δεν απάντησε. «Δεν νομίζεις ότι κάτι δεν κάνουμε καλά?» ξαναείπε, ελαφρώς εκνευρισμένη από τη σιωπή του παλικαριού.
1: «Μάλλον»,
0: ήρθε η σύντομη απάντηση. «Φυσικά και έχουμε κάνει λάθος», συνέχισε δυνατά μόνη της. «Έχουμε αγνοήσει εντελώς το τελευταίο χωρίο. Ακατανόητο όμως. Αντί να διευκολύνει, περιπλέκει τα πράγματα. Αν πιστέψεις, θα δεις τη δόξα του Θεού. Αυτό δεν μας δίνει κανένα στοιχείο. Δεν θυμάμαι καν που το λέει στο Ευαγγέλιο. Εσύ ξέρεις?»
1: «Είναι από το κατά Ιωάννην, η περιγραφή της Ανάστασης του Λαζάρου. Μας είχαν βάλει στο σχολείο να μάθουμε την περικοπή απ' έξω».
0: «Και?»
1: «Τι και?»
0: «Τι λέει, πώς συνδέεται αυτή η φράση με το κείμενο?»
1: «Ο κύριος απευθύνεται στην αδελφή του Λαζάρου, τη Μάρθα, και της λέει ότι η ανάσταση του αδελφού της, ο οποίος είναι ήδη 4 μέρες πεθαμένος, είναι ουσιαστικά θέμα πίστης. Λέγει αυτή ο Ιησούς, ουκ είπονση, ότι εάν πιστεύσεις, όψει την δόξα του Θεού». Αν θυμάμαι καλά, στη συνέχεια λέει, «Ήρανούν των λίθων, ου ειν ο τεθνικός κείμενος. Ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω».
0: «Ανδρώνικε, το είπες μόνος σου».
1: «Τι είπα, βρε Ειρήνη?»
0: «Ήρανούν των λίθων, ου ειν ο τεθνικός κείμενος. Μήπως πρέπει κι εμείς να άρουμε κάποιο λίθο, να βρούμε τον κρυμμένο κώδικα?»
1: «Τι λες?»
0: «Λέω ότι αν σηκώναμε καμιά πέτρα, όπως σήκωσαν για να αναστηθεί ο Λάζαρος. Μήπως είχαμε καλύτερα αποτελέσματα.
1: Δεν χάνουμε τίποτα να δοκιμάσουμε.
0: Λες να το εννοεί έτσι. Με έξαψη άρχισαν να μετακινούν μικρές και μεγάλες πέτρες. Άλλες κουνιόντουσαν εύκολα δίνοντάς τους ελπίδες και άλλες ήταν αμετακίνητες. Πολλές φορές ο Ανδρόνικος χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει κάποιο ξύλο άλλωστο για να ξεθάψει τις πέτρες. Μα όσο και αν κόπιασαν, όσες πέτρες και αν σήκωσαν, όσο σίγουροι και αν ήταν για την ερμηνεία των χωρίων, οι πέτρες δεν αποκάλυψαν παρά σκουλίκια που αναδεύονταν ενοχλημένα γιατί τους χάλασαν την ησυχία τους. Σε λίγη ώρα η έξαψη υποχώρησε και μια έντονη απογοήτευση σχηματίστηκε στα πρόσωπά τους. Ειδικά η Ειρήνη το έφερε βαρέως. Ήταν σίγουρη πως είχε καταλάβει το σκεπτικό του πατρός Γερασίμου και τώρα έβλεπε ότι μάλλον βρισκόταν και πάλι σε λάθος μονοπάτι. Όχι μόνο δεν υπάρχει ίχνος του κώδικα, δεν υπάρχει και ίχνος νερού σε αυτή την κινστέρνα, είπε έντονα η Ειρήνη που ένιωθε απόρα διψασμένη. Και σήμερα δεν λέει σχεδόν τίποτα. Ήταν αλήθεια. Ο Ανδρόνικος από την αρχή ήταν ολιγομήλυτος και ελαφρώς στενοχωρημένος, θα έλεγε όποιος τον ήξερε. «Τι έχεις λοιπόν?» συνέχισε εκνευρισμένη. «Τι έχεις και δεν λες τίποτα?» Ο Ανδρόνικος γύρισε και την κοίταξε. Κατευθείαν μαλάκωσε η Ειρήνη. «Συγγνώμη, εσύ κάτι έχεις και εγώ δεν ξέρω τι λέω. Θα ήθελες να μου πεις τι σε βασανίζει?»
1: «Δεν έχω τίποτα, λίγο κουρασμένος είμαι. Ξέρω, δεν είμαι πολύ καλή παρέα σήμερα, λυπάμαι.»
0: «Σε βάζει να δουλεύεις πολύ. Με όλα αυτά τα πήγαινε, έλα.
1: Πώς να αντέξεις, τρως τίποτα?»
0: Και μια έγνοια σχεδόν μητρική ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της.
1: «Μην έχεις έννοια, μια χαρά είμαι. Τρώω, είμαι καλά»,
0: είπε και έκρυψε το πρόσωπό του στις παλάμες του, δείχνοντας ακριβώς το αντίθετο. Η Ειρήνη δεν τόλμησε να επιμείνει. Ήταν φανερό πως κάτι είχε συμβεί και δεν ήθελε να της το πει.
1: «Και εγώ να εκνευρίζομαι μαζί του, σαν να φταίει εκείνος που δεν βρίσκουμε τον κώδικα. Αντί να καταλάβω πως κάτι έχει. Τι εγωίστρια που είμαι, Θεέ μου.»
0: Η Ειρήνη είχε μαντέψει σωστά. Κάτι είχε συμβεί.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ξηροκρίνης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία της Εορτής της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης. 10

καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας, ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος ανέφερε τους λόγους για τους οποίους ο ηγεμόν πρέπει να ακούει μόνο εκείνους που τον συμβουλεύουν τα σωστά και όχι τους κόλακες που ενδιαφέρονται για το δικό του συμφέρον, εκθέτοντας σε κίνδυνο και το βασίλειο και το βασιλιά. Τέτοιοι ήταν οι σύμβουλοι του Σαούλ κατά του Δαβίδ, για τους οποίους παραπονείται ο ίδιος ο Δαβίδ. Γιατί ακούς τα λόγια του λαού που λέει ότι ο Δαβίδ επιβουλεύεται τη ζωή σου? Τέτοιοι ήταν οι διοικητές του Αχάβ, του βασιλιά του Ισραήλ, οι οποίοι τον συμβούλευσαν να ανέβει στη Ρεμάδ Γαλάδ με τη βεβαία ελπίδα ότι θα νικούσε τους εχθρούς του. Του το ζήτησαν επιμόνως, γι' αυτό και στον πόλεμο εκείνο θανατώθηκε. Ο μόνος που με απλότητα του είπε την αλήθεια ήταν ο Μιχαίας, αλλά δεν τον άκουσε. Αλίμονο όμως η συμφορά μας. Ποιος σήμερα μιλάει με ειλικρίνεια και απλότητα? Πολλοί συμβουλεύουν μόνο τα αρεστά. Πολλοί ξέρουν μόνο να επαινούν. Την αλήθεια όμως ή κανείς ή πολύ λίγοι είναι εκείνοι που τη λένε. Αυτούς τους λίγους όμως που με ειλικρίνεια συμβουλεύουν τα σωστά, ας τους περιποιείται ο ηγεμόν, ας τους τιμά και ας τους ενισχύει με τις ευεργεσίες του. Και αυτή τους την ειλικρίνεια, όχι μόνο χωρίς οργή να την υπομένει, αλλά και με αγαλίαση να τη δέχεται, διότι είναι ο ασφαλής φρουρός του βασιλείου του. Ρωτήθηκε κάποτε ο θεϊκός Πλάτων από ένα του φίλο με τι θα μπορούσε να τον ευαρεστήσει. Και εκείνος του απάντησε: «Αν δεις τον εαυτό μου κανένα ελάττωμα, να μου το υποδείξεις με ευθύτητα». Το ίδιο επιθυμούσε και ο απελής. Γι' αυτό όλους τους πίνακες τους έβγαζε έξω στους δρόμους για να τους βλέπουν οι διαβάτες και να λένε με ειλικρίνεια το σφάλμα που έβρισκαν σε αυτούς. Την ίδια γνώμη είχε και ο Μέγας Αλέξανδρος, γι' αυτό και έδιωξε κάποτε από την αυλή του έναν από τους υπηρέτες του, διότι του είπε ότι στο διάστημα των 12 ετών που τον υπηρετούσε δεν βρήκε σε αυτόν κανένα ελάττωμα που να ήταν άξιο ή επιτιμήσεως ή διορθώσεως. Ας παραδειγματιστούν από αυτούς οι ηγεμόνες, ώστε να δέχονται με χαρά την ειλικρινή γλώσσα των οικείων τους, η οποία ομολογουμένως μερικές φορές πληγώνει, αλλά όταν αργότερα αποδεικνύεται η αλήθεια, με ευχαρίστηση ανέχεται κανείς αυτό το σωτήριο πλήγμα, διότι η επιπληκτική ομιλία, όταν είναι αρτημένη με το αλάτι της μετριότητος, δεν θλίβει. Αντιθέτως, εφραίνει τον ηγεμόνα και τον χαροποιεί. Αν η αλήθεια φυσικά είναι τόσο θαυμαστή και αξιαγάπητη, γιατί τότε οι ηγεμόνες όταν την ακούν αγανακτούν? Διότι ούτε βλέπουν ούτε αντιλαμβάνονται τα ελαττώματά τους. Αυτό γίνεται για να θεραπεύονται οι ασθένειες της ψυχής με μεγαλύτερη δυσκολία από ότι του σώματος. Διότι η ασθένεια του σώματος φαίνεται και από τον σφιγμό και από την οχρότητα του προσώπου, ενώ η ασθένεια της ψυχής δεν φαίνεται με τέτοια σημάδια, γι' αυτό και τότε ξεφεύγει μερικούς που ούτε καν για κακό δεν την υπολογίζουν. Και βεβαίως, ποτέ κανείς δεν είπε ότι ο πυρετός είναι υγεία, ούτε ονόμασε την φυματίωση ευεξία του σώματος, ενώ στην κακία δίνουν πολλές φορές το όνομα της αρετής. Γι' αυτό και όσοι υποφέρουν από σωματική ασθένεια καλούν αμέσως τον γιατρό, ενώ οι ψυχικά ασθενείς αποβάλλουν και αυτό το αντιφάρμακο που τους δίνεται για θεραπεία. Αλλά γιατί λέγω το αποβάλλουν? Θεωρούν προσωπικό τους εχθρό εκείνον που τους το δίνει. Οι ηλιακές ακτίνες όταν πλήττουν το γυαλί δεν ανάβουν σε αυτό φωτιά, διότι δεν επιμένουν εκεί, ενώ στον καθρέφτη αμέσως μόλις τον αγγίξουν ενεργούν, διότι δεν τον διαπερνούν αλλά μένουν σε αυτόν και από εκεί πάλι επανέρχονται πίσω. Έτσι και οι συμβουλές δεν ωφελούν καθόλου, διότι οι άρχοντες ή από αμέλεια τις παραβλέπουν ή τελείως τις αποδοκιμάζουν. Αντιθέτως, δέχονται με χαρά τα κολακευτικά λόγια και επιμένουν σε αυτά, γι' αυτό και τα ήθη τους φθείρονται και το βασίλειό τους καταστρέφεται. Δεν αρνούμε ότι εκ πρώτης όψεως είναι πικρή η αλήθεια, όμως αν τη γνωρίσει κανείς όπως πρέπει,
τίποτε δεν είναι γλυκύτερο από αυτήν. Αλλά πώς είναι δυνατόν να είναι και γλυκιά και πικρή η αλήθεια? Την απάντηση τη δίνει ένας σοφότατος διδάσκαλος. Η αλήθεια έχει δύο ιδιότητες. Η μία είναι να φωτίζει τον άνθρωπο και με αυτήν την ιδιότητα κανείς δεν τη μισεί, διότι ασφαλώς όλοι επιθυμούν να φωτίζονται. Η άλλη είναι να ελέγχει και τότε είναι πικρή και μισείται από τους κακούς, διότι δεν αγαπούν τον έλεγχο, όπως μας το επιβεβαιώνουν τα γεωγραφικά παραδείγματα. Ο Ισαΐας, εξαιτίας της ειλικρίνειάς του, καταδικάστηκε στον διαπριονισμό θάνατον. Ο Ιερεμίας, εξαιτίας της λιθοβολήθηκε. Ο Δανίλ ρίφθηκε στο λάκκο των λεόντων. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αποκεφαλίστηκε και ο Απόστολος Παύλος υπέφερε τόσες ταλαιπωρίες διότι υπήρξε κήρυκας της αληθείας σε ολόκληρη την οικουμένη, όπως ομολογεί στην προς Γαλάτας επιστολή του: «Εχθρός ημών γέγονα, αληθεύων ημίν». Αυτό μας το επιβεβαιώνουν ακόμη και παραδείγματα από τους αρχαίους φιλοσόφους. Ο Αναξαγόρας καταδικάστηκε από τους Αθηναίους σε θάνατο, διότι είπε ότι ο ήλιος είναι μια φεγκοβόλος λαμπάδα και όχι Θεός. Ο Σωκράτης θανατώθηκε με δηλητήριο, διότι υπερασπίστηκε την αλήθεια. Και ο Κικέρον, με διαταγή του Μάρκου Αντωνίου, σε ηλικία 64 ετών, έχασε και το δεξί του χέρι και το κεφάλι του εξαιτίας των φιλιππικών λόγων που έγραψε εναντίον του. Γι' αυτό ας έχουν υπόψη τους οι σύμβουλοι πως όταν θέλουν να πούν στον ηγεμόνα την αλήθεια, να την παρουσιάζουν με τρόπο και με μέτρο, για να μην προσκρούσουν στους σκοπέλους της υπερβολικής ελευθερίας και καταποντιστούν με τρόπο ελεηνό. Διότι η αλήθεια δεν πρέπει να είναι οδοντοτή για να δαγκάνει, αλλά απλουστάτη για να ωφελεί. Και όπως είναι πολύ επικίνδυνο να ξύνει κανείς το λιοντάρι, έτσι είναι έργο επίπονο το να συμβουλεύει τον ηγεμόνα τα πρέποντα.

0: Το μίσος του Νέρονα κατά του υπάτου Ουεστίνου, όπως γράφει ο Κορνήλιος Τάκητος, προήρθε από τη μεγάλη του ευθύτητα. Αντιλήφθηκε ο ύπατος την οθρότητα και την οκνηρία του βασιλιά και προφανώς τον περιφρονούσε. Ο Νέρον πάλι έβλεπε ότι ο Ουεστίνος πολλές φορές τον περιγελούσε με σκληράστια και φοβόταν το θράσος του, διότι τα αστεία όταν αγγίζουν την πραγματικότητα τυπώνονται στο μυαλό με μια πικρή ανάμνηση. Λοιπόν, χωρίς καμιά κατηγορία και χωρίς κατήγορο, επειδή δεν μπορούσε να φέρει το θέμα στο δικαστήριο, κατέφυγε στη βία της εξουσίας. Και αφού κάλεσε τον χιλίαρχο Γυρελάνο, τον διέταξε με το στρατιωτικό του τάγμα να προφθάσει και να συλλάβει τον ύπατο. Και έπειτα, αφού τον οδήγησε στο λουτρό, του άνοιξε όλες τις φλέβες και μέσα σε εκείνα τα θερμά νερά τον άφησε να πεθάνει. «Ταλέπορε Ουεστίνε, πόσο συνετότερα θα ενεργούσες εάν όταν βρισκόσουν στην ακμή της ευτυχίας σου μάθαινες να σιωπάς και όχι να ελέγχεις και να κατακρίνεις τα έργα των ηγεμόνων. Από αυτήν τη δοκιμασία ας μάθουν όλοι ότι όπως τους κακούς βασιλείς αρέσει να έχουν μέχρι τέλους την εξουσία, έτσι και στους αγαθούς είναι αρεστή η περιορισμένη ελευθερία των υπηκόων τους».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Ιερά Μητρόπολης Συσσανίου και Σιατίστης. Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών. Την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.
1: Πανήγυρης Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών. Σάββατο 25 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 23 24 0 71 362.
2: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932 64 36 74 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Φώτης Κετσατζής.

Έτι δε ο μεθάει περαιλαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτελούντων και παρακολουθούντων.

Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της παραχράντου δεσπίνσιμων θεσμών,

των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάς.

Χαίρετε μικρή μου φίλη. Και χρόνια σου πολλά, Χριστίνα. Καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή όλοι. Εορτάζοντες και μη εορτάζοντες. 24 Ιουλίου σήμερα, μνήμη της Μεγαλομάρτυρας Αγίας Χριστίνας, παιδιά. Σιγά σιγά τελειώνει και ο Ιούλιος, αλλά μη στεναχωριέστε, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι, να πάμε μετά στο διήγημά μας και μετά στην κουζίνα μαζί με το ραδιόφωνο.

Μουτότο της Σοφίας Χατζή. Περιπέτεια στη Σαβάνα.

0: Ο μπαμπά Κύριλλος έδωσε το λόγο του να μας επισκεφτεί στο Κολουέζι όσο γρηγορότερα γίνεται. Εμείς ξαναπήραμε το δρόμο του γυρισμού. Η κυρία Χριστίνα δήλωσε ότι κουράστηκε πια να ζει σαν τους τσιγκάνους και συμπλήρωσε. Άντε μουζέ, οδήγανιο λόκα. Ίσια μπροστά δηλαδή. Να πάμε σπίτι μας. Ποιοι είναι οι τσιγκάνοι, κυρία Χριστίνα? Ρώτησε η Κυλόκο. Μια φυλή που γυρνάει από τόπο σε τόπο χωρίς να στέκεται σε κανένα μέρος.
1: Εσύ Χριστίνα έχεις κάπου να σταθείς,
0: είπε ο μπάμπα Νεκτάριος.
1: Ας πάμε στη Μισιώνα και θα δεις αν ξαναφύγω. Εγώ έχω δουλειές πολλές στο Κολουέζι.
0: Με αστεία, συζητήσεις και τραγούδια πέρασε η ώρα. Η διαδρομή από το Λουμπουμπάσι στο Κολουέζι διαρκεί 2 ώρες. Φτάναμε στο Κολουέζι. Ήταν ωραίο το σαφάρι, μα τώρα περίμενα ανυπόμονα να βρεθώ πάλι στα αγαπημένα μέρη της Μισιώνας. Ο Μοζέ χτυπούσε την κόρνα επίμονα, σημάδι ότι φτάσαμε. Ο Ζάμος άνοιξε την μπαριέρα και η καμιονέτα όρμησε μέσα. Τον χαιρετήσαμε και μας καλωσόρισε. Πηδήξαμε έξω και τρέξαμε να τακτοποιήσουμε τα πράγματά μας στο οικοτροφείο. Όλα ήταν όπως τα είχαμε αφήσει. Τριγυρίσαμε στην αυλή του Μασόμου και μετά πήγαμε στην κανίσα του Αγίου Γεωργίου. Προσκυνήσαμε τις εικόνες και βγήκαμε. Τα κορίτσια έφυγαν για το δικό τους οικοτροφείο. Έξω από την κανίσα συναντήσαμε τον Γρηγόρη που είχε μάθει για την επιστροφή μας και ήρθε βιαστικά από το Σιτέ να μας δει. Αγκαλιαστήκαμε. «Γεια μπω Γρηγόρη! Γεια μπω Σάνα μου τότε! Δεν σε περίμενα τόσο νωρίς!» «Είναι μεγάλη ιστορία. Θα σου τα διηγηθώ όλα. Τι κάνει η οικογένειά σου, η Κατσίκα?»
1: «Μουζούρι και η Κατσίκα το ίδιο.»
0: Ο Γρηγόρης είχε δυναμώσει και τα ρούχα του δεν έπλεαν πάνω του πλέον. Γελούσε ενθουσιασμένος που θα είμαστε ξανά μαζί.

Οι πρώτες μέρες πέρασαν με παιχνίδι, μπάλα, αλλά και πολλή δουλειά. Βοηθούσαμε την κυρία Χριστίνα και τον μπάμπα στη φάρμα και στον κήπο. Παρακολουθούσαμε τους ξυλουργούς να φτιάχνουν τα καινούργια θρανία για το μασό μου με τους κορμούς που είχαμε φέρει από τη Λουένα. Ο μπαμπαλάζαρος μας έμαθε να ζυμώνουμε το πρόσφορο. Ο μπαμπανεκτάριος λέει πως ο άνθρωπος πρέπει να κουράζεται για να είναι καλά η ψυχή του. Του είπε ότι εμένα μου αρέσει και η ξεκούραση. Εκείνος είπε ότι η ξεκούραση χρειάζεται, αλλά με μέτρο, και πως είμαι πνεύμα αντιλογίας. Τα βράδια ο ήλιος βούταγε στη λίμνη Λουαλάμπα. Το φως χανόταν και οι σκιές απλώνονταν παντού. Τότε τα παιδιά καθόμασταν στην παριέρα κοντά στο ζάμο. Εκείνος άναβε τη φωτιά και ρίχνε κάρβουνα για να τη διατηρήσει ζωντανή, όσο εγώ και ο Μελέτιος ξαναλέγαμε την περιπέτειά μας στο σαφάρι. Ο Γρηγόρης επέμενε να του επαναλαμβάνουμε την ιστορία με τον άγριο υποπόταμο. Ήθελε κάθε βραδιά να του περιγράφουμε πως έγινε καλά ο Μελέτιος, αφού είχε φάει τα δηλητηριώδη μανιτάρια. Έτσι έφευγε γρήγορα ο καιρός και ένα πρωινό η κυρία Χριστίνα μας ζήτησε να μαζέψουμε αρκετά παπάγια, γιατί έκανε προετοιμασίες για ένα γιορτινό τραπέζι. Η κυρία Μαρία με τη Ματεμουαζέλ θα έρχονταν επιτέλους από την Ελλάδα. Η ίδια μαγείρευε από το πρωί και ψήνε γλυκά για να τις υποδεχτούμε. Μας πληροφόρησε ότι θα ερχόταν μαζί τους μια μοναχή, η Ντα Ξένη, η αδελφή Ξένη δηλαδή, και μια νοσοκόμα, η Ντα Βάγια. Η κυρία Χριστίνα γνώριζε από παλιά την αδελφή Ξένη. Ήταν και νοσοκόμα εκτός από μοναχή. Έμενε παλιά στη Μισιώνα για μια γκαμίγκη, για χρόνια πολλά δηλαδή. Βοηθούσε τον μπάμπα Κοσμά. Είχε σώσει πολλά παιδιά και μεγάλους από μαλάρια και θάνατο. Ερχόταν τώρα να φτιάξει ιατρείο για να έρχονται οι άρρωστοι και να τους κάνει καλά. Η Ντα Βάγια, η αδελφή Βάγια, ήταν φίλη της. Αυτή θα ερχόταν για πρώτη φορά. Το επόμενο μεσημέρι ο Ζάμος άνοιξε την μπαριέρα και μπήκε το αυτοκίνητο που έφερε τις λευκές γυναίκες. Όλοι φώναζαν δυνατά και αγκαλιάζονταν. Μιλούσαν ελληνικά και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Η Ντα Ξένη ήταν συγκινημένη, αλλά μετά γέλαγε και έτσι κατάλαβε ότι δεν λυπόταν που ξαναήλθε. Κάποτε ησύχασαν, τέλειωσαν τα καλωσορίσματα και η κυρία Μαρία με τη Μαντεμουαζέλ ήρθαν προς το μέρος μας. Φίλησαν και εμένα και τον Μελέτιο. Κοκκίνησα και είπα μέσα μου ότι θα τις αγαπώ για όλη μου τη ζωή. «Κοίτα τι σου έφερα μου τότε». Η Μαντεμουαζέλ έβγαλε από τη μεγάλη της τσάντα ένα ρολόι. «Είναι δικό σου. Και αυτό το γράμμα σου το στέλνει ένα κορίτσι από την πατρίδα μου. Της μίλησα για σένα και σου γράφει γιατί θέλει να αλληλογραφείτε και να γνωριστείτε». «Αξάντη». Κρατούσα το ρολόι και το γράμμα σαν θησαυρό. «Το δικό μου έχει καφέ λουράκι. Η κυρία Μαρία μου το χάρισε. Έφεραν σε όλα τα παιδιά του οικοτροφείου από ένα ρολόι», με ενημέρωσε ο Μελέτιος ενθουσιασμένος. Τρέξαμε στο οικοτροφείο. Κάθισα στο κρεβάτι μου. Ο Μελέτιος δίπλα μου περίμενε με την ίδια αγωνία με μένα να ανοίξω το γράμμα. Ένα γράμμα. Ποτέ δεν είχα λάβει ένα γράμμα. Ένα λευκό κορίτσι μου έγραφε. Χτυπούσε η καρδιά μου όσο έσχιζα το φάκελο. «Τι είναι αυτό?» ρωτήσε ο φίλος μου κολλώντας το πρόσωπό του στο χαρτί. Κοιτάξα καλύτερα. Τίποτα. Δεν καταλάβαινα ούτε λέξη. Γύρισα το χαρτί από την ανάποδη. Καμιά βελτίωση. «Θα γράφεις τη γλώσσα που μιλάνε εκεί. Πώς θα συνεννοηθούμε τώρα?» αναρωτιόμουν. «Αύριο να πάμε στη Ματεμουαζέλ να μας διαβάσει τι γράφει το κορίτσι», αποφάσισε ο Μελέτιος και εγώ συμφώνησα. Φόρεσα το ρολόι και αυτό μου έφτιαξε για λίγο τη διάθεση.

0: βράδυ χτύπησε το τάλαντο και μαζευτήκαμε όλοι στην κανίσα για να κάνουμε το απόδειπνο. Από το ψαλτήρι έβλεπα τη μοναχή ξένη και την τα βάγια. Θα έκαναν μεγάλο σαφάρι για να έρθουν στο Κονγκό. Η κυρία Μαρία διάβαζε όπως πάντα την προσευχή από τα βιβλία της. Η Μαντεμουαζέλ και η κυρία Χριστίνα έψελναν στα Σουαχίλ. Η τα βάγια δεν πρέπει να καταλάβαινε τι ψέλναμε, αλλά θα μάθει. Μεγάλωσε η οικογένειά μας. Το πρωί είδα τη Μαντεμουαζέλ και την κυρία Μαρία να πηγαίνουν στο μασό μου. Έτρεξα να τις προλάβω. Γιάμπο μου τότε. Γιάμπο Σάνα. Πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα?
1: Σε 3 μέρες. Εμείς πάμε να τακτοποιήσουμε τα βιβλία και να προετοιμαστούμε. Εσύ τι κάνεις?
0: Μουζούρι. Μαντεμουαζέλ, θα μου διαβάσετε τι γράφει το κορίτσι στο γράμμα που μου έστειλε?
1: Έλα μαζί μας, θα σου το μεταφράσω στο γραφείο της κυρίας Μαρίας.
0: Ο Μελέτιος ήταν στο οικοτροφείο και όταν μας είδε έτρεξε πίσω μας. Μας έφτασε. Στο γραφείο η Μαντεμουαζέλ μας έδειξε 2 καρέκλες. Βολευτήκαμε και περιμέναμε.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι σου γράφει η Ευανθία.
0: Εύα πώς?
1: Ευανθία σημαίνει όμορφο λουλούδι.
0: Ο φάκελος ήταν ανοιχτός.
1: Έβγαλε το χαρτί, το ίσιοσε, καθάρισε τη φωνή της και άρχισε. Αγαπητέ φίλε μου Τότο, γεια σου. Ελπίζω να είσαι καλά. Έμαθα για τη ζωή σου από τη Μαντεμουαζέλ και συγκινήθηκα και θέλω να σου πω πως σε θεωρώ πολύ θραλαίο. Λυπήθηκα που δεν έχεις γονείς και χάρηκα που εσύ και η Κιλόκο βρήκατε οικογένεια στην Ιεραποστολή. Εμένα με λένε Ευανθία. Έχω έναν μικρότερο αδελφό, τον Βασίλη, και κατοικούμε στην Ελλάδα. Μένουμε σε μια πολυκατοικία στον 3ο όροφο. Έχω δει σε φωτογραφίες τα δικά σας σπίτια, τις αχυροκαλύβες, και μου αρέσουν περισσότερο από τα δικά μας διαμερίσματα. Ξέρω ακόμα πως στην Αφρική έχετε πολλά άγρια ζώα. Έχουμε και εμείς εδώ ζώα, αλλά είναι πιο ήμερα. Το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές σε ένα όμορφο νησί και κάναμε πολλά μπάνια στη θάλασσα. Σε αυτό το νησί υπάρχουν σπάνιες θαλάσσιες χελώνες που εξαφανίζονται γιατί τις κακοποιούν οι άνθρωποι. Βλέπω ακόμα στην τηλεόραση πως αρκούδες, αετοί και πιγκουίνοι κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Λυπάμαι όταν βλέπουμε στις ειδήσεις τόσο όμορφα ζώα να πεθαίνουν από τη μόλυνση που προκαλούν οι άνθρωποι στις θάλασσες. Το χειμώνα θα έχω όπως και πέρσι ένα βαρύ πρόγραμμα με αγγλικά, γαλλικά, γυμναστήριο και πιάνο. Ευτυχώς θα βλέπω τους συμμαθητές μου και θα παίζουμε. Αλλά μου λείπει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, γιατί είναι ανάγκη να δουλεύουν πολύ για να περνάμε, όπως λένε, μια καλύτερη ζωή εμείς τα παιδιά. Ίσως να την περάσουμε στο μέλλον, γιατί τώρα δεν περνάμε και πολύ καλά χωρίς να τους έχουμε λίγο παραπάνω στο σπίτι μαζί μας. Η μαμά μου είναι κουρασμένη όταν γυρίζει από τη δουλειά και έτσι μερικές φορές με μαλώνει για διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν θέλει να φοράω τα παντελόνια μου που έχουν σχίσιμο στα γόνατα. Ακόμα βρίσκει κακή τη μουσική που ακούω. Μας μαλώνει εμένα και τον αδελφό μου γιατί δεν μας αρέσουν μερικά φαγητά και δεν τα τρώμε. Ο μπαμπάς μου δεν μας μαλώνει και όταν γυρίζει το βράδυ βλέπει τηλεόραση για να ξεκουραστεί. Στις ειδήσεις μαθαίνω πως εσείς στο Κονγκό έχετε πολέμους. Πολέμους έχουν και άλλα κράτη. Και αυτό είναι πολύ χειρότερο από το να με μαλώνει η μαμά μου. Γι' αυτό ξέρω και καταλαβαίνω πως δεν πρέπει να παραπονιέμαι. Αλλά μετά το ξεχνάω και ξαναπαραπονιέμαι. Η Μαντεμουαζέλ μου είπε πως είσαι καλό παιδί. Θέλω να γίνουμε φίλοι και θα χαιρόμουν αν μου απαντούσες. Να πεις και ένα γεια από μένα στην Κιλόκο. Έχεις χαιρετισμούς από τον αδελφό μου τον Βασίλη. Η φίλη σου Ευανθία.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, με τη βοήθεια του οποίου θα αναφερθούμε στο θεολογικό νόημα της Κυριακής που ακολουθεί. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Τσαντίλα, την ερχόμενη Κυριακή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει το θαύμα του χορτασμού των πετακισχυλίων. Παρόμοιο θαύμα με χορτασμό τετρακισχυλίων αναφέρεται ξανά από τον Ματθαίο και τον Μάρκο. Πρόκειται για το ίδιο θαύμα.
1: Αδελφοί Δήμητρα, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, ο χορτασμός των πετακισχυλίων και των τετρακισχυλίων είναι δύο διαφορετικά θαύματα. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, το ότι το δεύτερο θαύμα του χορτασμού των τετρακισχυλίων δεν αναφέρεται από τους δύο άλλους ευαγγελιστάς, από τον Λουκά και τον Ιωάννη, δεν συνεπάγεται ότι δεν έγινε. Εξάλλου, όπως και άλλοτε είπαμε, υπάρχουν θαύματα του Λουκά και άλλων ευαγγελιστών που δεν αναφέρονται καθόλου από τους άλλους ευαγγελιστάς. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται μόνο 40 θαύματα του Κυρίου μας από τις εκατοντάδες που έκανε. Σκοπός του Κυρίου μας δεν ήτανε να θεραπεύσει μερικούς ανθρώπους ή να αναστήσει επίσης άλλους λίγους που πάλι θα ξαναπέθαναν και θα ξανααρρώστηναν. Ένας δεύτερος λόγος είναι ο εξής. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος, αν ήταν το ίδιο θαύμα, δεν θα χρειάζονταν να το αναφέρουν δύο φορές και μάλιστα με διαφορετικούς αριθμούς ανδρών, ψωμιών και ψαριών. Το τρίτο όμως, το οποίο είναι πολύ πιο δυνατό και εξηγείται, είναι ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά θαύματα. Μας την απάντηση μας την δίνει ο ίδιος ο Κύριος μας στους Ευαγγελιστάς Ματθαίο και Μάρκο. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι οι μαθητές έλεγαν και σκέπτονταν μεταξύ τους: «Δεν πήραμε ψωμί». Το κατάλαβε ο Ιησούς και τους είπε: «Τι σκέπτεστε, ο λιγόπιστοι, πως δεν έχετε πάρει ψωμιά? Ακόμη δεν το εννοήσατε, ούτε θυμάστε τα 5 ψωμιά για τους 5.000 άνδρες και πόσα κοφίνια πήρατε έπειτα? Ούτε τα 7 ψωμιά για τους 4.000 άνδρες και πόσα καλάθια πήρατε?» Αναφέρει ο Κύριος σαφώς για δύο θαύματα. Επίσης ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει ότι ο Κύριος, απευθυνόμενος στους μαθητάς, τους λέει: «Όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσεύματα μαζέψατε?» 12 του λένε. «Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσεύματα μαζέψατε?» 7 του λένε. Λοιπόν, ακόμη δεν καταλαβαίνετε. Βλέπετε λοιπόν ότι σαφώς ο Κύριος αναφέρει για τα δύο ξεχωριστά θαύματα με το ίδιο περιεχόμενο.
0: Το θαύμα του χορτασμού των πετακισχυλίων το αναφέρουν και οι 4 Ευαγγελιστές με μικρές διαφοροποιήσεις. Για ποιο λόγο ο Κύριος εγκατέλειψε την πόλη και έφυγε για την έρημο? Και ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις ως προς το θαύμα μεταξύ των Ευαγγελιστών?
1: Αδελφοί Δήμητρα, ο Κύριος με τους μαθητάς του θέλησαν την ημέρα αυτή να ξεκουραστεί και να ερημήσει. Καθώς επέστρεφαν από κουραστική περιοδία και είχαν πληροφορηθεί τον αποκεφαλισμό του Ιωάννου, είχαν ανάγκη από ανάπαυση και περισυλλογή. Σε τούτο θα βοηθούσε πολύ η ήσυχη και υποβλητική ατμόσφαιρα της φύσεως, η οποία τώρα με την παρουσία του Κυρίου μεταβάλλεται σε παράδεισο. Και έτσι μας διδάσκει, όπως γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι όποιος θέλει να αφοσιωθεί στον Θεό πρέπει να απαλλαγεί από κάθε ταραχή και να επιζητήσει καιρών και τόπων ελεύθερων από θόρυβων. Και όμως μπροστά στην πίστη και στην μέχρι αυταπάρνηση προθυμία του πλήθους να τον ειδεί και να τον ακούσει, τροποποιεί το πρόγραμμα και προσαρμόζεται με τις ανάγκες της στιγμής, όχι προς ίδιον όφελος, αλλά για να ικανοποιήσει τους πόθους και θεραπεύσει τις ασθένειες των ανθρώπων που τον πλησιάζουν. Το παράδειγμα τόσων ανθρώπων που εγκατέλειψαν εργασίες και υποχρεώσεις και δεν υπελόγισαν κόπο, πείνα, ζέστη για να βρεθούν κοντά στον Κύριο, να ακούσουν τα λόγια Του και να λάβουν τις δωρεές Του, αλλά και το παράδειγμα του Κυρίου που παραμέρισε την προγραμματισμένη ανάπαυση για να βρεθεί κοντά στο λαό Του, δείχνει πόσο είναι αναγκαίο ο Θεός να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο και ο άνθρωπος να είναι κοντά εις τον Θεό και κάτω από την προστασία Του να απολαμβάνει τα αγαθά Του. Οι όχλοι λοιπόν ακολούθησαν αυτό πεζί και ο Κύριος ως αμοιβή για τη συνάντηση αυτή εσπραχνίστη επ' αυτής. Τώρα ως προς τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των Ευαγγελιστών στο κυρίως θαύμα του χορτασμού των Πεντηκοσχελίων είναι τα εξής. Αρχικά θα έλεγα ότι τα κοινά σημεία και στους τέσσερις Ευαγγελιστάς είναι τα ακόλουθα. Όλοι μιλάνε ότι ο Κύριος έφυγε για την έρημο. Έπειτα και όλοι οι Ευαγγελιστές επίσης αναφέρουν για 5.000 άτομα. Όταν λένε στην Αγία Γραφή 5.000, εννοούν μόνο τους άντρες. Δηλαδή με τα γυναικόπαιδα περίπου υπολογίζονται στις 15.000 άνθρωποι. Και οι τέσσερις Ευαγγελιστές μιλάνε για 5 ψωμιά και για 2 ψάρια. Όλοι οι Ευαγγελιστές μιλάνε ότι ο Κύριος όταν πήρε τα ψωμιά στα χέρια Του, αναβλέψασης των ουρανών ευλόγησε. Όλοι οι Ευαγγελιστές το αναφέρουν. Επίσης όλοι αναφέρουν ότι ο Κύριος έκοψε τα ψωμιά και τα ψάρια σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές τα δώσανε στους όχλους. Όλοι οι Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι έφαγαν πάντες και χορτάστησαν. Και επίσης και οι τέσσερις Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι περίσσεψαν 12 κοθήνια ψωμιά. Τώρα οι μικροδιαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους είναι οι εξής. Ότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος μιλάει ότι και για περίσσευμα ψαριών. Επίσης ο Μάρκος λέει ότι οι μαθητές είπανε στον Κύριο να πάμε και να αγοράσουμε ψωμιά για 200 δινάρια και να τους δώσουμε να φάνε στον όχλο. Βλέπετε ότι 200 δινάρια υπήρχε στο ταμείο του Κυρίου μας. Αυτό το αναφέρει και πιο κάτω ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Επίσης ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι ο Κύριος πήγε σε ερημική περιοχή κοντά στην πόλη που λεγόταν Βηθσαϊδά. Και επίσης ότι ο Κύριος τους λέει τι έχετε εσείς και είπε οι μαθητές 5 άρτους και 2 ψάρια. Εκτός και αν πάμε εμείς να αγοράσουμε φαγητά για όλο αυτό το πλήθος. Και τέλος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι ο Ιησούς ανέβηκε σε ένα λόφο αφού πέρασε τη λίμνη Γενισαρέτ και εκεί καθόταν με τους μαθητές του και βλέπει πολύ κόσμο να έρχεται προς Αυτόν. Τότε λέγει στο Φίλιππο, από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε αυτοί οι άνθρωποι? Και τότε ο Φίλιππος του απαντά, ακόμα λέει Κύριε, λέει, και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι. Και τότε παρεμβαίνει στο διάλογο ο Ανδρέας και λέει, είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους? Αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ των Ευαγγελιστών, οι οποίες δεν είναι καθόλου ουσιώδες και δεν αλλάζουν την αξία και τη σημασία του θαύματος.
0: Κύριε καθηγητά, ποια ήταν η πρώτη ενέργεια του Κυρίου όταν είδε τους όχλους στην έρημο?
1: Η πρώτη ενέργεια του Κυρίου μας ήταν εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Βέβαια, τούτο δεν το κάνει πάντοτε. Μερικές φορές διαβλέπει ότι η ασθένεια μας οφειλεί και συντελεί στο καλό της ψυχής μας περισσότερο παρά η θεραπεία στο καλό του σώματος. Και τότε πρέπει να δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη την παιδαγωγία, την παιδαγωγία του, έχοντας τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος όταν θεωρήσει κατάλληλη τη στιγμή θα μας δώσει και την θεραπεία του σώματος. Στον καθένα, στην κάθε στιγμή, δίνει αυτό που τον ωφελεί. Πάντοτε όμως θεραπεύει τις ασθένειες της ψυχής με τη χάρη του όταν το ζητήσουμε. Στη συνέχεια ο Ιησούς ήρξα το διδάσκειν αυτούς πολλά και ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού, όπως γράφουν στην αντίστοιχη περικοπή οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς. Ο Ιησούς δεν θεραπεύει μόνον αλλά και τρέφει. Εθεράπευσε τις ασθένειες των σωμάτων και μετά από λίγο θα θρέψει αυτά τα σώματα. Τώρα όμως με τον λόγο θεραπεύει τις νόσους της ψυχής, την οποία συγχρόνως θα θρέψει στηρίζοντας την πνευματική της ζωή, ανακουφίζοντας τις ανάγκες της, ικανοποιώντας τους πόθους της, τρέφοντάς την εις ζωήν αιώνιον και ενδυναμώνοντάς την σε όλους τους πνευματικούς αγώνας. Όπως σημειώνει ένας ερμηνευτής, τόσο πολύ ο Κύριος είχε απορροφηθεί από την πνευματική φροντίδα για εκείνους προς τους οποίους ομιλούσε και τόσο οι όχλοι ήσαν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία του, ώστε ούτε αυτός ούτε εκείνοι αντιλήφθηκαν ότι η ώρα παρήλθε. Δεν αδιαφορεί όμως για τη σωματική διατροφή των ανθρώπων. Και ενώ οι μαθητές εσκέφθησαν απλώς και πρότειναν να απολύσει τους όχλους για να αγοράσουν τροφές, ο Κύριος θέλει μόνος να ολοκληρώσει την προσφορά. Μετά λοιπόν από μια στιχομηθεία, κατά την οποία οι μαθητές εφάνισαν μεν πρόθυμοι και εξυπηρετικοί, αλλά και πολύ γήινοι, ο Κύριος επιτηλεί το θαύμα του χορτασμού του πλήθους. Και με τα λόγια προς τους μαθητάς και με τις ενέργειές του τονίζει και καλλιεργεί το πνεύμα της φιλοξενίας. Όσον ολίγα κι αν έχει κανείς, με την ευλογία του Θεού μπορεί να θεραπεύσει ανάγκες συνανθρώπων του σε δύσκολες στιγμές τους. Άλλωστε, με την απλότητα καταργούνται οι υπερβολικές απαιτήσεις της φιλοξενίας. Ο Κύριος, χωρίς τραπέζια και σερβίτσα, μόνο με το τρυφερό χαλί της Χλώης προσέφερε αγάπη, χαρά και ομορφιά. Η καλοσύνη του Χριστού είναι πλούσια, αλλά απλή και ανεπιτίδευτη, απαλλαγμένη από τις ματαιότητες της επιδείξεως και της πολυτελείας. Και έπειτα, απλότης δεν σημαίνει ακαταστασία. Το πλήθος εκείνο κατενεμήθηκε κατά πρασές, δηλαδή καθομάδας των 50 και 100 ατόμων. Η τάξη στηρίθηκε, η διανομή έγινε δικαία και κανένα παράπονο δεν διατυπώθηκε. Η απλότης συνδυασμένη με την αγάπη και την τάξη δημιουργεί ατμόσφαιρα αρχοντιάς. Η τροφή διαμοιράστηκε από τα χέρια του Χριστού διαμέσω των μαθητών σε όλα τα πλήθη.
0: Και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων. Για ποιο λόγο ο Κύριος έδωσε εντολή να μαζέψουν τα περισσεύματα των κλασμάτων και στα δύο θαύματα χορτασμού, των πεντακισχυλίων και των τετρακισχυλίων?
1: Ο Κύριος πριν δώσει αυτή την εντολή, πριν κάνει το θαύμα, πρώτον το αναβλέψας εις των ουρανών ευλόγησε. Ανέβλεψεν εις των ουρανών τιμώνται τον Πατέρα και διδάσκουν μη πρώτερον άπτες τετραπέζεις έως αν ευχαριστήσομεν το Θεό, το χορηγό της τροφής και την ευλογία ταύτης ουρανώθεν ελκύσομεν, γράφει ένας ερμηνευτής. Και ο Ιερός Χρυσόστομος προσθέτει, τους τροφής αρχομένους ευχαριστήν δει το Θεό. Είτε εσθίωμεν είτε πίνομεν, πάντα εις δόξαν Θεού ποιούμεν, λέει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. Και ένα δεύτερο σημείο είναι η λιτότης, αλλά και η επάρκεια της προσφοράς. Τα δύο απλά και συνήθι είδη διέτης της περιοχής εκείνης απετέλεσαν το μενού της ημέρας αυτής. Αλλά όμως έφαγον πάντες και χορτάστησαν. Ούτε σπάνια φαγητά, ούτε ποικιλία φαγητών παραθέτει και τι μπορούσε ο Κύριος αν ήθελε και τούτο να πράξει. Τούτο δε για να μας διδάξει ότι πρέπει να αρκούμεθα στην αναγκαία τροφή και να μην επιζητούμε την τρυφή. Τώρα το θαύμα συνετελέστη. Τα πλήθη εχόρτασαν αφού προηγουμένως είχαν ρουφήξει και την θεία διδασκαλία. Πρέπει τώρα η εσπραχνία του Κυρίου να προστατεύσει τους μαθητάς και τον όχλον από μερικούς κινδύνους και παρεξηγήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν από όσα είδαν και απίλαυσαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων. Και πρώτα αυτό το γεγονός των περισσευμάτων πείθει και τους πλέον προκατηλημένους για την επιτέλεση του θαύματος, για να φανεί εις όλους ότι τόσο καλά εχόρτασαν ώστε και υπερίσσευσαν, γράφει ένας ερμηνευτής. Μην εκπλητώμεθα πως έγινε τούτο. Η ίδια δύναμη που συντελεί στο να φουσκώνει ο σπόρος που πέφτει στη γη, να βλαστάνει, να μεγαλώνει και να δίδει θαυματουργικά 30 έως 100 κόκκους, η ίδια δύναμη επετέλεσε σε σύντομο χρόνο το θαύμα τούτο. Οι 5 άρτοι, αντί να αυξηθούν στη γη, πολλαπλασιάστηκαν στα χέρια του δημιουργού της γης, γράφει ο ιερός Αυγουστίνος. 12 κοφίνους όσοι ήσαν και οι μαθητέ, και ο Ιούδας εβάστασε, διότι δεν έδωσε μάτια εντολή ο Κύριος να βαστάσουν τους κοφίνους, αλλά για να ενθυμούνται πάνω το θαύμα, γράφει ο ερμηνευτής Θεοφύλακτος. Έπειτα το ήραν το περισσεύον σημαίνει ότι έγινε περισυλλογή των περισσευμάτων για λόγους οικονομίας ώστε να χρησιμοποιηθούν άλλη φορά. Η πράξη αυτή αποτελεί διαμαρτυρία κατά της σπατάλης, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και σε περίπτωση ακόμη κατά την οποία τα αγαθά του Θεού παρέχονται άφθονα. Υπάρχει πάντοτε κόσμος που πεινά και υποφέρει. Τουλάχιστον τα περισσεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτούς ή ακόμη για μας τους ιδίους ως οικονομία για το μέλλον. Ο Κύριος εύκολα πληθαίνει, δεν θέλει όμως οι ευλογίες του να σπαταλώνται χωρίς λόγο.
0: Κύριε Τσετήλα, ο Κύριος διδάσκει για πολλές ώρες και οι άνθρωποι κάθονται στα χορτάρια και τον ακούν ιστική. Εμείς σήμερα αισθανόμαστε αυτή την ανάγκη να ακούσουμε το Λόγο του Θεού.
1: Διαπιστώνουμε πρώτα ότι διδάσκει ο Κύριος για ώρες πολλές και οι άνθρωποι είναι αφοσιωμένοι στα Λόγια του Χριστού τόσο που δεν σκέπτονται καθόλου τις ανάγκες για τροφή. Διότι η ουράνια διδασκαλία του Ιησού τρέφει τον άνθρωπο, τρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Ο Λόγος του Θεού λέγει «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί και το φαγητό. Έχει απόλυτη ανάγκη και από τον Λόγο του Θεού που τρέφει την ψυχή. Τώρα που ο Κύριος μιλάει, οι ακροατές του εφραίνονται, διότι ζωογονείται η ψυχή τους. Ακούνε όλη την ημέρα όσα δεν είχαν ακούσει ποτέ και ο Λόγος του Θεού πέφτει στις καρδιές τους σαν την βροχούλα που ποτίζει τη γη και σαν το μάνα που έστειλε ο Θεός στο λαό του στην έρημο. Οι μαθητές του Κυρίου κατά το δειλινό του θύμισαν ότι πέρασε η ημέρα και οι άνθρωποι δεν έφαγαν. Γι' αυτό έπρεπε να διαλυθούν και να πάνε στα γύρω χωριά να αγοράσουν τρόφιμα και να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν από μακριά. Πολλοί έκαναν τον γύρο της λίμνης για να βρουν τον Ιησού. Δεν σκέφτηκαν να πάρουν μαζί τους φαγητό. Αυτοί πεινούσαν για τον ουράνιο άρτο, διψούσαν να ακούσουν τον Χριστό. Αλήθεια, αισθανόμαστε εμείς σήμερα αυτή την ανάγκη? Μπαίνουμε στον κόπο να πάμε να βρούμε και να ακούσουμε Λόγο Θεού? Είμαστε διατηθειμένοι να βαδίσουμε χιλιόμετρα για να ακούσουμε Λόγο Θεού? Διαθέτουμε χρόνο για να ακούσουμε Λόγο Θεού? Σκεφτήκαμε καμιά φορά να αφήσουμε τις δουλειές μας για να ακούσουμε Λόγο Θεού? Μήπως νομίζουμε ότι το να ακούμε Λόγο Θεού στο ναό, σε αίθουσα, σε κύκλο και λοιπά είναι χάσιμα χρόνου. Συχνά μάλιστα λέμε, εμείς δεν έχουμε χρόνο για κηρύγματα, έχουμε ανάγκη από δουλειά. Τι θα μας δώσει το κήρυγμα, αδελφοί Δήμητρα? Δεν βλέπετε ότι όσοι με προσοχή και δίψα άκουσαν τον Κύριο και χόρτασε η ψυχή τους, μετά ο Κύριος τους έδωσε και το υλικό ψωμί, και όχι μόνο χόρτασαν, αλλά και υπήρχε και αρκετό περίσσευμα. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι αυτόν τον κόσμο τον κυβερνάει ο Θεός και ότι τα πάντα εξαρτώνται από τον Θεό. Πρέπει όμως εμείς να τον αναζητήσουμε και να συναντηθούμε μαζί του για να θρέψει και την ψυχή μας και το σώμα μας. Ο Χριστός είναι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς. Από αυτόν έχουμε ανάγκη. Αυτός μας είναι απαραίτητος, διότι αυτός μπορεί να μας θρέψει και πνευματικά και υλικά. Αν αδερφοί Δήμητρα παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι μέσα στην Ευαγγελική περικοπή αναφέρονται και τα αρνητικά σημεία μέσα από την Ευαγγελική περικοπή. Ποια είναι τώρα τα αρνητικά σημεία? Είναι ότι μόλις το πλήθος έφαγε και χόρτασε, το ομολόγησε ότι είναι προφήτης και θέλησαν να τον κάνουν βασιλιά. Γι' αυτό και ο Κύριος διέφυγε μέσα από αυτούς και ανέβηκε στο βουνό και διώχνει τους μαθητάς, τους δίνει εντολή να μπουν στο καράβι και να φύγουν. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, «Ο γαστριμαργίας υπερβολή, μυρία τούτων εργάσατο θαυμαστότερα και ο δαμού τούτο ομολόγησαν, αλλά ότε ενεπίστησαν». Ο δε Ζυγαβηνός λέει, «Πόση της γνώμης τούτον η ευκολία, της γαστρός γαρ εμπιστήσεις πάντα είναι αυτής και προφήτης και βασιλείας άξιος». Επίσης, αδελφοί Δήμητρα, θα θέλαμε να πω να θαυμάσουμε τον πόθο για το κήρυγμα και για το Χριστό στους ανθρώπους εκείνους που πήγανε στην έρημο. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η έρημος που πήγε τόσος κόσμος απήχε περίπου 10 με 15 χιλιόμετρα από την λίμνη της Γενισαρέτ. Η ιστορία αυτή του λαού έγινε λίγο μετά την σφαγή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, τον αποκεφαλισμό του. Σε τέτοιες περιπτώσεις το πλήθος σκορπίζει και κλείνεται στα σπίτια του, όπως οι μαθητές κλείστηκαν στο Ιππερό για τον φόβο των Ιουδαίων. Αλλά βλέπουμε όμως αυτοί ακολουθούν τον Κύριό μας. Γι' αυτό λοιπόν και ο λαός, μόλις αντιλήφθηκε ότι ο Ιησούς έφυγε στην έρημο, τον ακολουθούν πεζοί. Αυτό μου θυμίζει και κάτι άλλο. Μια φορά, ένα καλοκαίρι, πήγα σε ένα ναό για την ημέρα αυτή που ήταν ο χορτασμός των Πεντακυσσυλίων για να κηρύξω. Καλοκαίρι. Και μου είπανε οι αρμόδιοι του ναού, λέει, «Γιατρέ», λέει, «πρόσεχε», λέει, «να κάνεις ένα καλοκαιρινό κήρυγμα. Ένα πολύ σύντομα, γιατί κάνει ζέστη και ο κόσμος κουράζεται». Και αμέσως ήρθε στο μυαλό μου να κάνω μια σύγκριση μεταξύ των Πεντακυσσυλίων της ερήμου και εμάς τους σημερινούς χριστιανούς. Εκείνοι ήταν επάνω στο χορτάρι, κάθισαν, ούτε καρέκλες αναπαυτικές είχανε, ούτε τραπέζια, τίποτε, καμιά άνεση, ούτε κλιματιστικά, που εδώ σήμερα έχουμε και κλιματισμό και δροσιζόμαστε το καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν είχαν τίποτε, και όμως επί ώρες ολόκληρες άκουγαν τον Κύριο, ενώ σήμερα εμείς οι πιστοί, μόλις περάσει το δεκάλεπτο, το δωδεκάλεπτο, αρχίζουμε να βαρυγνωμούμε. Επίσης θα αναφέρω αυτό που είπε ο Ιερός Χρυσόστομος: «Κήρυγμα οδεύων δια πάσης ανέσεως ουκ έστι κήρυγμα». Δηλαδή, αν ακούς κήρυγμα με όλες τις ανέσεις σου, τότε λέει, τι κήρυγμα είναι αυτό που ακούς? Έπειτα θα ήθελα επίσης να προσέξετε το εξής: το θαύμα επαναλαμβάνεται και στα χέρια του Ιούδα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι ανάξιοι κληρικοί δεν αποτελούν εμπόδιο για να πάμε να εκκλησιαστούμε ή να πάρουμε και Θεία Κοινωνία από τα χέρια τους. Γιατί πολλοί λένε, δεν πάω σε αυτό το ναό, λέει, γιατί ο παπάς δεν είναι σωστός, δεν είναι καλός. Αλλά συμβαίνει όμως και το αντίθετο. Αυτοί που κάνουν θαύματα δεν είναι απόδειξη της αγιότητός των πάντα. Έχουμε θεών αγάπης και στοργής. Δεν θα πεινάσουμε ποτέ. Και αν έρθουν δύσκολες ώρες, το θαύμα του προσιασμού θα το αντικρίσουμε και εμείς μέσα στη ζωή μας. Για τους χριστιανούς δεν υπάρχει δίλημα μεταξύ πίστεως και λογικής. Η λογική υποτάσσεται στην πίστη. Ο πιστός βλέπει το χέρι του Θεού να κατευθύνει το τιμόνι της ζωής του και να ευλογεί αυτόν από ψηλά.
0: Συνοψίζοντας, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
1: Το πρώτο μήνυμα, αδελφή Δήμητρα, είναι του παραδείγματος του Χριστού. Νομίζουμε πως είναι η υποχρέωση της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού, εν Χριστώ δηλαδή κοινωνίας, να αγκαλιάσει όλο τον άνθρωπο και όλα τα προβλήματά του, πνευματικά και υλικά. Όταν ο Χριστός μοιράζει σε όλους την τροφή, την βγάζει από τα χέρια του και τη μεταδίδει μέσω των μαθητών του. Έτσι και στην κοινωνία. Αν τα αγαθά δεν βγαίνουν από τα χέρια του Χριστού και δεν διανέμονται από αληθινούς χριστιανούς, δεν θα μοιραστούν σωστά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ώστε να χορτάσουν όλοι και να μείνει και περίσσευμα ευλογία. Ο Χριστός λοιπόν μας κηρύττει με την πράξη του την ανάγκη όλη η ζωή μας να τροφοδοτείται από Αυτόν, και η πνευματική και η κοινωνική. Τίποτε δεν μένει έξω από το ενδιαφέρον του Χριστού, άρα τίποτε δεν πρέπει να μένει έξω και από το ενδιαφέρον της Εκκλησίας μας. Ένα δεύτερο, θα έλεγα ότι περιορίζουμε το Χριστό μόνο στα πνευματικά ζητήματα, στην κατακόρυφη διάσταση. Το κέντρο μας γίνεται η λατρεία, η ατομική μας κατάρτιση και τα έργα αγάπης που λίγο διαφέρουν από τις προσκοπικές καλές πράξεις. Ζητούμε τη λύση των κοινωνικο-υλικών μας προβλημάτων μακράν του Χριστού. Θυμηθείτε τη στάση των μαθητών προπάντων τις προφάσεις τους. Έρημος ο τόπος. Η ώρα ήδη παρήλθε. Ξεχνούν πως κοντά στο Χριστό ούτε ερημιά υπάρχει, ούτε χάνεται ποτέ η ευκαιρία. Γιατί Αυτός είναι το πλήρωμα κάθε ερημιάς και ο καιρός για κάθε ενέργειά μας στο όνομά Του. Όταν σκέπεται κανείς όπως τότε οι μαθητές, είναι επόμενο να στέλνει τους χριστιανούς να χορτάσουν την πείνα τους εις τα σκό μας, μακράν του Χριστού, έξω από την Εκκλησία.

ούτε και θα μπορέσουμε ποτέ για τίποτα. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Και εμείς όχι μόνο ξεχνούμε, αλλά και αρνούμεθα την παντοδυναμία του Κυρίου μας. Να γιατί ακόμη πεινά και διψά ο λαός μας. Τον τροφοδοτούμε πνευματικά, κοινωνικά, πολιτικά, όμως τον αφήνουμε να λιμοκτονεί. Από το φόβο του κινδύνου της οριζοντιώσεως παραμελούμε τελείως την οριζόντια διάσταση, το καθεστώς της πρώτης εκκλησίας, της κοινοκτημοσύνης και της οργανωμένης εν Αγίω Πνεύματι χριστιανικής κοινωνίας. Όσο η κοινωνική αποστολή της εκκλησίας θα μένει η λησμονημένη διάσταση, δεν θα πάψει να λιμοκτονεί πνευματικά ο λαός μας. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω, αδελφοί Δήμητρα, είναι και το εξής. Ο έρημος τόπος όπου συντελείται το θαύμα και ο θαυματουργικός χορτασμός του λαού αναδεικνύουν στα μάτια των ανθρώπων της εποχής τον Ιησού ως νέο Μωυσή, ο οποίος ηγείται στην έρημο του νέου λαού του Θεού και φροντίζει τις ανάγκες του, όπως εκείνος κάποτε οδήγησε τον Ισραήλ μέσα στην έρημο και τον φρόντισε με το μάνα. Κύριος στόχος λοιπόν της αφήγησης αυτού του θαύματος από τους Ευαγγελιστές είναι η απόδειξη της μεσιανικής ιδιότητας του Ιησού. Όμως το ερώτημα παραμένει. Εμείς οι χριστιανοί δεν αμφισβητούμε τη μεσιανικότητα του Ιησού, αλλά ούτε έχουμε τα ίδια κριτήρια με τους Ιουδαίους της εποχής του για να την αναγνωρίσουμε. Τι μπορεί να σημαίνει επομένως για μας σήμερα η αφήγηση ενός τέτοιου θαύματος? Πόσο παρήγορο μπορεί να είναι για μας το ότι πριν από 20 αιώνες κάποιοι άνθρωποι στην Παλαιστίνη έφαγαν με μια θαυματουργική πράξη του Ιησού ψωμί, όταν γνωρίζουμε ότι σήμερα το 1/3 σχεδόν του πληθυσμού της γης υποσιτίζεται, όταν γνωρίζουμε ότι κάθε λεπτό της ώρας δεκάδες άνθρωποι και κυρίως παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, οι εφημερίδες καθημερινά είναι γεμάτες από τέτοιες ανατριχιαστικές στατιστικές που θα έπρεπε να κάνουν κάθε συνειδητό χριστιανό να χάσει τον ύπνο του. Τα παραπάνω ερωτήματα μας αναγκάζουν να ρίξουμε μια δεύτερη, πιο προσεκτική ματιά στην περικοπή, και τότε θα διαπιστώσουμε ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται στην διήγηση «λαβών, αναβλέψας εις των ουρανών, ευλόγησε και κλάσας έδωκε», όλα αυτά είναι ίδια με εκείνη της διήγησης για το μυστικό δείπνο. Αυτή η γλωσσική ομοιότητα ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις αναγνωρίστηκε πολύ νωρίς από την ερμηνευτική παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία θεώρησε το θαύμα ως προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας, της βρώσης του άρτου της ζωής, της πραγματικής τροφής, που όποιος την τρώει ζει αιώνια χωρίς να φοβάται το θάνατο. Είναι καιρός λοιπόν να ξανασκεφτούμε ότι μετέχοντας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μετέχουμε συνειδητά σε μια πράξη ολόκληρης της κοινότητας, όπου καταργούνται όλα τα διαχωριστικά κοινωνικής θέσης, φύλου, πεποιθήσεων κλπ. Που κρατούν τους ανθρώπους χωρισμένους μεταξύ τους. Μετέχουμε σε ένα κοινό τραπέζι όπου παρακάθονται αδελφομένοι, εχθροί και φίλοι, πλούσιοι και φτωχοί, για να τραφούν με το σώμα του Χριστού που απομακρύνει το φόβο του θανάτου, δημιουργώντας έτσι την απαραίτητη προϋπόθεση για την υπέρβαση των ανταγωνισμών στις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις. Και είναι προφανές ότι μόνον όταν οι ανθρώπινες σχέσεις πάψουν να χαρακτηρίζονται από τον ανταγωνισμό που προκαλείται από τον φόβο του θανάτου και γίνουν αδελφικές, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες θα πάψουν να υφίστανται. Ο λόγος του Χριστού προς τους μαθητές του «δώστε τους εσείς να φάνε»

0: απευθύνεται και σε μας σήμερα. Η ευθύνη για την εξάλληψη της μάστιγας της πείνας πέφτει σε μας τους χριστιανούς. Όσο πιο συνειδητά μετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε την ευθύνη μας αυτήν απέναντι στους συνανθρώπους μας, και αυτή η συνειδητοποίηση είναι ήδη ένα πρώτο βήμα για να εξαλείψουμε το κακό από τον κόσμο. Αμήν.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαντίλα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, αδελφή Δήμητρε, γιατί μου ξαναδώσετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα το Κυριακοδρόμιο. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Είναι η πόρτα για την ομορφιά του γύρω κόσμου. Είναι τα μάτια. Έγιναν γλυκόλογο, σύμβολο πολυτιμότητας, λέμε, το φυλάγω σαν τα μάτια μου. Έγιναν στόχος εκδίκησης, θα σου βγάλω τα μάτια. Και σήμερα εμείς απλά τα τραγουδάμε.

Μπορεί τα γαλανά μάτια να είναι τα ξεχωριστά και τα συνήθιστα για τα μεσογειακά μας χρώματα, ωστόσο για κάποιο λόγο αυτά που υμνήθηκαν στα ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια είναι τα μαύρα μάτια. Ας τα αφήσουμε λοιπόν να ρίξουν το σκούρο βλέμμα τους στην εκπομπή μας και ας μείνουμε να τα απολαμβάνουμε τραγουδώντας τα. Από εμάς, γεια και χαρά σας!

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής Κιλκισίου και Αγίου Θανασίου, Ιερός Ναός Αγίων Βασιλείου και Παντελεήμονος Νέου Αγιονερίου, πρόγραμμα Πανηγύρεως, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος και Αρχιερατικός Ασπερινός, Σάββατο 25 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση στον Άγιο Παντελεήμονα, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός ασπερινός, μεταρτοκλασίας και περιφοράς. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, 12 το μεσημέρι, παράκληση και 7 το απόγευμα, Ιερό Ευχέλιο. Ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την παραμονή έως τις 11 το βράδυ. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει εσαΐ στο ναό προς ευλογία των πιστών. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου και ο αρχιερατικός Εσπερινός της Παρασκευής 24 Ιουλίου θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από την 4Ε την επόμενη μέρα.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Έχουμε ήδη συνδεθεί για να παρακολουθήσουμε από εδώ στη συνέχεια την Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν εδίσω αναβολόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ου παρελέψονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν ον αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξον αιώναγρι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσω συμφωνήν. Ποντίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστίζεται η γη. Ο εξ ανατένων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άπτων εκ της γης και είνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλια του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός έψωση του ερεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε σελήνινες καιρούς ο ήλιος έγνων την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει η αναμαρτωλή από της γης και άνομος τε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνων την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Που σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακρά.

0: Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκυρία.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και

0: Αντιλά που σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντη πρευλογημένης, εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας,
1: με τα πάντων των Αγίων
0: μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός είπας δοξαναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κύριο ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχείο εν υπερασπιεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήνης ρομφαία. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των νεφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν ίδρου θαλάσσης, ποταμίδες συγκλίους είναι αποτόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ρημώσει πάσαν τη γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε. Μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κύριο η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομε.
1: Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκωσες η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα.

0: ιδέες είναι ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαόν και βασιλεύει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτόν συνίσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομε.
1: Δίκαιος εν θάση τελευτήσε, εν αναπαύση έστε. Γύρας γαρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολύ άδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεογενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει, μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού, ή δόλος απατήσει η ψυχήν αυτού. Βασκανία γαρ φαυλότητος αμαυρίτα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθήσεν ο λίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρεν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεό σου, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδιόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδιόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου και πάει σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδιόμεθα υπέρ του Πατρός του Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών, και πάει σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδιόμεθα υπέρ ελέου, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεις και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των πατέρων και αδελφών ημών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Εκεί ιδιώματα υπέρ των μακαρίων και εδήμων κτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένου και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδιόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων διακονούντων και διακονισάντων ετι η Αγία Μονή ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός είπα εις δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκη αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Καταξίωσα, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήν ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά του αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεόσοφ ημάς, κατάπερ ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το ελεόσου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πληρώσουμε την εσπερινή δέηση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
3: Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

κληρονομίας σου, επίσκεψε τον κόσμο σε νελαίοι και εκτιρμείς, ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπληψον εφημάστε ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντητης πίνης ημών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων εκ ουρανίου δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου δόξου προφήτου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων βασιλείου του μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμωνας Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης, Σπυρίδωνας Επισκόπου Τριμηθούντος, Αρσενίου Ελασσόνος των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων,

Θεό Μαρτύρο Χαραλάμπους και Ελευθερίου, τον Οσίων και Θεοφόρο Πατέρων ημών, τον Οσίων Πατέρων ημών, Παϊσίου του Αγιορείτου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Ιακώβου του Ενεβία, της Αγίας Εδόξου Θεοπρομήτου Ρωσάνησης και την Κίνηση εορτάζουμε και πάντου σου τον Αγίων, ηγετεύομαι σε μόνη πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημώτερο μαρτωλό δεωμένο σου

Relation,

τα υπερπάσεις ψυχής χριστιανών, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέος Θεού και βοηθείας επιδεωμένης, σκέπης του Αγίου ύπου τούτου και του κατοικούντων εν αυτό, ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού, κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδερφών ημών, υπέρ των απολυθέντων και των εναποδημίεσών του, Ιάσιος των ενεσθενείας κατακειμένων, υπέρ ανέσιος μακαρίας μνήμης και αφέσιος αμαρτιών πάντων των προαπηρθών των πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντοχού ορθοδόξων, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των αδερφών ημών των

Αδριανού Αρχιερέου, Νικάνδρος Ιερομονάχου, Βασιλείου Ιερομονάχου, Νεοφύτου Ιερομονάχου, Άρης Μοναχής, Θανής Χρυσοβαλάνδου, Ευαγγελίας Γεωργίου, Βρυκερίας Σταυρούρας Χρήστου Δημητρίου, Αλεξάνδρας Χριστίνης Μαρίας Γρηγορίου, Αχιλλέως Αλεξάνδρας, Αναστασίας Δημητρίου Σουλτάνας Χρήστου Μαρίας, Νικολάου Ηλέκτρας Δημητρίου, Αντωνίου Ευφροσύνης, Θεοδόρας Ηλέκτρας Παναγιώτου Βασιλείου Νικολέτας, Παύλου Αναίας, Ιωάννου Ευδοξίας Κωνσταντίνας, Έλλης, Στυλιανής, Ευαγγέλου Βασιλικής Γεωργίου Κρυστάλλος, Τέκνων και Εγγονών, Ιωάννου Αναστασίας Τέκνων και Εγγονού, Αντωνίου Ευδοκίας Βασιλικής Γεωργίου Κωνσταντίνου, Χριστοφόρου Βασιλείου Γεωργίου Σοφίας Ιωάννου Ευθύμιου Ευγενίας, Χρυσαλένης Κωνσταντίνου Ραμίας Αλεξάνδρας Θεοδόρου Αλεξάνδρου Νίκης Νίκης Αλεξάνδρου Δεσπίνης, Ευαγγέλου Μαρίας Κωνσταντίνου Σοφίας Μαρίας Τωμάς Τηλιανής Θεοδόρου Κατερίνης, Ευαγγέλου Αναστασίας Ηλεωνίδα Κατερίνης και Τέκνων Αθανασίου Αγίου και Τέκνων, Βαΐας Αναστασίας και Τέκνων, Κωνσταντίνου Ελένες Αλεξίας Άρης Περιστέρας, Παναγιώτας και Τέκνων, Δημητρίου Δάφνης και Τέκνων, Υγείας και Θείας Βοηθείας Υπεραβάσεως.

Κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου, κυριαλέσου

Ο Ήλιος για να είμαι δέσποιτ επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρτη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νίκαια.

Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναγράμμητες πίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ευκουρένιου δυνάμεων σωμάτων, και σύες του Τιμίου δόξου προφήτου Προδρόμου και Ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμωνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης, Σπυρίδωνας Επισκόπου Τριμηθούντος, Αξινίου Ελασσόνος του Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων και Καρελίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβρίδου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπτους και Ελευθερίου, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασίων Πατέρων ημών, Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου, Ιακώβου του Ενεδία, της Αγίας Ενδόξου Θεοπρομήτου Ρωσάνης, εις και την κίνηση επιτελούμε και πάνω σου των Αγίων.

κηρύξω να θυμών πάντα εχθρών και φορεύων. Κηρύξον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου. Και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ελεήμωθε.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον ή ο θερμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και οίκης ο άνστον αμήν. Αγία Τριάς ελέησον ημάς και ηλάς αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον στον αμίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών αένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και οίκης ο άνστον αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείο το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως ουρανόν και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστί βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Κύριος άνδρας κορτάσας αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλιον, και πλήθυνον αυτά εν τη ιεράμονη ταύτηκε εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νυν και ως το αιώνος.
2: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νυν και ως το αιώνος.
1: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νυν και ως το αιώνος.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσεται η ψυχή μου. Ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και πήκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατόμε. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημώνου μη κατεσχυνθεί. Ούτως επτωχώσε και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος σαν ήρωος ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ούκ έστειν ειστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι

Αμήν. Δόξα ενυψίζεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενυψίζεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενυψίζεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με ξέρους Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσουμε από μοιράδων λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρέοντάς μου ματέως. Οδόντας αμαρτωμών συνέτριψες. Του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επιστήριξα σε τον με τη χείρα σου. Ουκέ στην ίαση στην σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκέ στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου.

0: Προσώζησαν και σάπισαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Με ταλαιπώρησε και κατεκάμφινε ως τέλους. Όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμοι. Ότι εψώγουμε μπλήστησαν εμπεγμάτων και ο Χέστην ίασησαν τη σαρκή μου. Με κακόθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα. Οριόμηνα από στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπέ μου η σχής μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμή. Οι φίλοι μου και οι πρεσίων μου εξαναντίας μου ίντισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα η μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκήκων και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχουν εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσι, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσιν οι εχθροί μου και εν το σανλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου εν επρονοστή διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και γεκρατέονται υπέρ εμέ και οι πληθύν της ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθυνση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρωτασχήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου. Εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παροδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο μνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιοπνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιοπνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δέησή μου, ότι επλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογήσιν μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην όσοι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, όνου και εμνίστη έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με λάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς μου εσπήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου από εμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς εκείρη όλη την ημέραν, διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αληθείαν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου από εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθονε οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν εμελέτη περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς σου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα σαν τον τοποδότης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σαν ανομία σου, τον ιώμενον πάσα σαν γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εξορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού, το Μωυσή, τη Ι Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ουκ ει τέλο οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία σημών επίησε νημή. Ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημή. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη λυκή σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ τον απέχουν στην ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυναν αφημών τα σανομία σημών. Καθώ οι κτήροι πατήριου, ο κτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνήθη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω ηχόρτωσε ημέρα αυτού, ω η άνθο του αγρού ούτω εξανθίσει. Το πνεύμα διήλθαν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δε έλεο του Κυρίου από του αιώνο και ω του αιώνο επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών τη φυλάσσου ή την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, επί ήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον με Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισό με Κύριε, οδόν εν υπορέψω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον δαξώ με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψει ο εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου λείβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και ους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου
3: δεηθώμεν.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου
3: δεηθώμεν.
2: Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, του Τιμίου Πρεσβυτηρίου της Εξωδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ικάνωρος Ιερομονάχου και πάει σε Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως, Χώρας και και των ποιηστικούντων αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινισμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
3: Κύριε.
2: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
1: Κυρία ελέησον
0: της Παναγίας ακράντη περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας
1: υπεραγία
0: με τα
1: πάντων
0: των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον,
0: Παναγία Σαχράντη,
1: υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσε την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύ.

0: καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον το Θεόν ημών οικετεύσομεν.
1: Κύριε ελέησον,
0: σοφία ορθή.

Ο Ημίτηρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκησαν έξω, ζητούντες αυτό λαλήσε. Είπε δε της αυτό, ιδού η μήτυρ σου και οι αδελφοί σου έξω εστίκασι ζητούντες ηλαλήσε. Ο δε αποκριθής είπε το υπόντι αυτό, τι είσαι στην η μήτυρ μου και τι είναι εσύ σύν η αδελφή μου. Και εκτείνα στην χείρεν αυτού επί τους μαθητάς αυτού είπεν, ιδού η μήτυρ μου και οι αδελφοί μου. Ως της γάραν ποιήσει το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής, αυτός μου αδελφός και αδελφοί και μήτυρ εστί. Εν δε τη ημέρα εκείνη εξερθών ο Ιησούς από της οικίας, εκάθετο παρά την θάλασσαν και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε αυτόν εις το πλοίον εμβάντα καθίστε. Και πάσο όχλος

Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ κοινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιους σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίες με αγαλίαση και αφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση εν της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξό με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορών και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν από το θυσιαστήριό σου μόσχους.

Ευλόγησον την κληρονομία σου, πίσκεψε τον κόσμο σε νελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπισεν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου της πίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμή και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγείς πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάτου εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Αρσενίου Ελασσόνος, Γρηγορίου του Παλαμάτου Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερών Μαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξου Θεοπρομήτωρος Άνης, εις και την κοίμηση εορτάζουμε και πάντως σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνια πολυέλεε Κύριε, επάκουσον

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης.
1: Περαγία
0: εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας.

Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Τα νενόμο γεγραμμένα μελετώσα ετέλεσας και του νομοθέτου μήτυρ της μητρός εχρημάτισας. Διόνιν πάσα εκτίσεις εποφύληση, εκτελούσα σου χαρμονικός των μνημόσυνων. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Μακαρία η κοιλία αληθώς η βαστάσασα, την το φως του κόσμου ένδωνε η κοιλία βαστάσασαν. Και οι μαστοί σου ωραίοι ως θυλάσσαντες την θυλάσσασαν, άνα Χριστόν την τροφήν ημών. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ως βιώσασα αμέμπτος την αμέμπτος κοιήσασαν Θεοτόκον κόρην, λόγων του Πατρός απεκοίησας και προς αυτόν μεταδόξης προσεχώρησας θεουμένη, σεπτές μετοχές αληθέστατα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, της Παρθένου η κοιλία θυμονία ως άλωνος αληθώς εδείχθη, στάχυνα Γεώργη τον έχουσα, διού εκτρέφεται πάσα κτήσης κράζουσα, παντοδύναμε δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, ουρανών εκείησας εν γείος αληθώς, την τεκούσαν του ουρανού ποιητήν των σήμερων σε μεταθέμενον προς τα επουράνια, μεταδόξης άνα ένδοξε. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, τεσαήλη τάξεσιν, αήλωτο νοή συγχωρεύεις περιχαρός, πληρουμένη λάμψεως της πλουδότιδος, αλών εμνημόνευε τον εμπίστη με μνημένων σου. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, οι εσέ βλαστήσασαν, εκρίζεις εμφανώς, εθαλή ράνδον την αγνήν, εκβλαστάν εις ένδοξε, την εκβλαστήσασαν, άνθος το αμάραντον, ίσουν το λυτρωτήν ημών. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς, επί σε κατέφυγον τιμόνιν κρατεάν, των πιστών σκέπιν, επί σε την ελπίδα τίθιμη του σωτηρίας μου, Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε μη παρήδης με. Αγία του Θεού πρέσβε υπερημών. Κυρίου Ιησού του Θεού οι προπάτορες, Ιωακήμτε και Άννα, η δικαιοσύνη και κοσμημένη, επαξίως ενωδές εφημίστοσαν σήμερον. Αγία του Θεού πρέσβε περιμόν. Απάντων εγκομείων η Άννα υπέρκειτε, ότι παντός εγκομείου την υπερκειμένη νεκίησε, δια τούτο εγχωρώ των Αγίων αυλίζεται. Αγία του Θεού πρέσβε περιμόν. Φωσφόρος και λαμπρότητος πλήρης η μνήμη σου, μαρμαρηγάς της εν κόσμο, τα σωτηριώδης εκπέμπουσα σόφρον Άννα, χαρισμάτων παντίων ανάπλεος. Περαγία Θεοτό και σώσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σ' αιώνας τον αιώνα μην. Εξάνηση του κόσμου ετέχθης, βασίλισσα τον του παντός βασιλέα και τεκούσα και παρθενεύουσα μετατόπων χερουβήμ ανωτέρα πανάμωμε.

0: Πάντοτε να αγιομνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγχαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προγόνων Χριστού την νύμην εορτάζομεν, την τούτον πιστός ετούμενη βοήθειαν, τουριστήνε άπαντας από πάσης θλίψεως τους κραυγάζοντας. Ο Θεός γεννούμε θυμών, ο τούτους δοξάσας ως ευδόκισας.
2: Ο τούτους δοξάσας ως ευδόκισας.
1: Προφητικώς συνέλθομεν πάντες, του αξίως υμνήσε, της προγόνου Χριστού την Παναγίαν μετάστασιν. Σήμερα οργάνρεκ της προσκέρου μεταστάσασα ζωής, εν της υπουρανής μεταχαράς, την πορείαν ποιουμένη αγάλετε, και ως ούσα μήτρη της όντως αληθούς Θεοτόκου, κραυγάζει πιστός. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων, ότι έτεκον την τούτο μητέρα εν τη γη. Γέννητε ούν με θυμών, ο τούτους δοξάσας ως ευδόκησεν.
2: Ο τούτους δοξάσας ως ευδόκησεν.
1: Η 25η του αυτού μηνός, μνήμη της κοιμήσεως της Αγίας Άνης, μητρός της υπεραγίας Θεοτόκου, μήτυρ τελευτά μητροπαρθένου κόρης, ή των κοιουσών μητέρων σωτηρία, πέμπτη εξεβίωσε μογοστόκος οικά Διάνα, τη αυτή ημέρα μνήμην των Αγίων 165 πατέρων, των εν τη πέμπτη οικουμενική συνόδο συνελθόντων και τα οργένους δόγματα καθελόντων, λόγοι βελίαρ ή λόγοι οργένους, ους περκαφίλων προσκυνητέ του λόγου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Οσίας και Μακαρίας Ολυμπιάδος της Διακόνου, Ολυμπιάς λυπούσα, πατρίδα φίλην, προς την Άνω χέρουσα βαίνει πατρίδα. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Ευπραξίας, Ευπραξία πρόσεση Χριστό πλουσία, πολλές κομμόσα ψυχικές ευπραξίες. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σάκτου, Ματούρου, Ατάλου και Βλανδίνης, τρεις εξενός πνίγουσαν άνδρα Σπαρτίου, ως τρίπλοκον της Παρτίων συνημένους. Νίκης αγώνος υπηκού τη Βλανδίνη, δίδωση λαμπρά παν βασιλεύς τα στέφη. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αντιλαβούσος ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας
1: υπεραγία
0: κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σύ τη δόξα να πέμπουσιν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και

0: Και οι Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας.

Αβραάμ, δύο ιούς έσχεν, ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Άλλο μεν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεννείται, δε εκ της ελευθέρας διά της επαγγελίας.

0: εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Δόξασι, Κύριε, δόξασι.
0: Είπεν ο Κύριος, ουδής λίχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύη, υποκάτω κλείνει στήθηση. Αλεπιλιχνίας επιτίθησιν ή να εισπορευόμενη βλέπωση το φως. Ουγαρέστη κρυπτών ου φανερό γεννήσετε, ουδέ απόκριφον ου γνωστήσετε και εις φανερόν έλθει. Βλέπετε ουν πως ακούετε, ως γαραν έχει δοθήσετε αυτό, και ως αν μη έχει και οδοκή έχει να αρθήσετε απ' αυτού. Παρεγένοντο δε προς αυτόν η μήτυρ και η αδελφή αυτού, και ουκ η δύνατο συντυχήν αυτό διά των όχλων. Και απηγγέλθει αυτό λεγόντων, η μήτυρ σου και η αδελφή σου, εστίκα συνέξω οι δύν σε θέλοντες. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, μήτυρ μου και αδελφή μου,

0: ψυχής και εξόλησης διανοίας ημών ύπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το Μέγα ελεός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσε Χριστώ ημών αδελφότητων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ ελέου, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη ταύτη, των ερτών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτη.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής ταύτης και υπέρ πάνω των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βόσκημένων κειμένων και πανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ των περποφορούντων και καλλιεργούντων ετώ Αγίο και πανσέπτου ναού τούτο κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του υπηρεστώτος λαού, το επεκδεχουμένο του παρασμόγα και πλούσιον έλεο.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός, υπέρ δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Εύξεστε οι κατηχούμενοι του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμενοι.
2: Κύριε ελέησον.
3: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει.
2: Κύριε ελέησον.
3: Κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας.
2: Κύριε ελέησον.
3: Αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία.
2: Κύριε ελέησον.
3: Σώσουν ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη.
2: Κύριε ελέησον.
3: Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτοίς είναι μη δοξάσει το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
2: της. Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια.

Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενης η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, χαρίτωνος αρχιερέως των πατέρων και αδελφών της ιεράς μονής ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών αυτής, των συλλειτουργούντων ημίν, ιερέων Αθανασίου και Θεοφίλου, της δούλης του Θεού Άνης μοναχής, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θεία και ιεράν μυσταγωγίαν ταύτη και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, νηστή Κυρίως ο Θεός. Των μακαρίων και αημνίστων κτητόρων της Αγίας μονής ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, των δούλων του Θεού Βασιλείου Αρχιερέως, νεοφύτου Θεοφίλου Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χριστοφόρου Ιερομονάχων,

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε επ' ερημών, επόντιου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου πέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν

όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη

0: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια η.

0: ορθή μεταλαμβώντες των θείων αγίων ακράδων αθανάτων υπουρανίων και ζωπιών πριτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών

ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν, τους επισήφευκτηθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κομιντών στις εκκλησίες σου, τις ιερές της άρχου συνημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατά μέσου του Πατρός το φώτον, εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύσε να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Αμήν.

Ο πάντα τηρεσφορήσει το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσει στη γη παντοδαπού σε κφίν καρπού. Ει απόλαυση και τροφήνη μετέρα, ότι σπέρμισε του τρει πέδε και δεν ήρθαν εν Βαβυλώνη, ευρωδέτου των προτέρων συναντήξα. Αυτό πανάγεται βασιλεύ και τα σπέρματα τα αυτά σύν τη διαφόρη καρπή ευλόγησαν και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίασαν ότι δόξαν συν και ει τη μνήμη τη Αγία ενδόξω ότι ο προμήτωρο Άνη τα αυτά προετέρησαν όλων των σουδούλων και σνημώσει την ψευδή τη βίση τελειοθέντων. Παράσχου δε αγαθέτη ει τεύπη βίση τα αυτά και τη στιγμή μνήμη επιτελούση πάντα τα προσωτερία αιτήματα και των Ιωνίων αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράτου, της Πίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της Αγίας ενδόξου του Προμήτωρος Άνης, εις και την κίνηση νεορτάζουμε και πάντως των Αγίων, ότι εσύ ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την νίκαια και εις τους

Θεού και ρίξαντες και σφαγίαστεντες ως περάρνες και προζωή την αγύρω Άγιοι και αίδιον μετατεθέντες του τον εκτενός μαρτυρές ετήσεστε οφλημά.

Αγίο Πνεύματι, το τρίλαμπες της μίας θεότητος, ευσεβώς ημισομευόντες. Άγιος ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και τον Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης λατρεύοντας και του αιωνίου.

Εις την καταπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει.

0: σου δεόμεθα σε πάχσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και γεννημένων δούλων του Θεού, Θεολύπτου, Αρχιερέως και Νικολάου, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτή πάμπλη μέλημα επουσιώνται και ακούσιο. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα σπιχά σου αυτών έθε οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ηλέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών, και άφεση των αυτών αμαρτιών παραφυστώ το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός σου, τον θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου, δωρησάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Θεολύπτου, Αρχιερέως και Νικολάου, και τάξουν αυτά εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα το προ αυτόν παρθέν, εν λόγω έργο ή διανία σου, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ εσύν άνθρωπος ο ζήσεται και ούχα αμαρτήσει, συγχαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση, τον και κοιμημένον δούλου σου Θεολύπτου Αρχιερέως και Νικολάου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Οτισία να ζωή και η μακαρή ανάπαυση των ψυχών των κειμένων δούλων σου, Θεολύπτου, Αρχιερέως και Νικολάου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ δόξα πέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαση των κοιμημένων δούλων του Θεού Θεολύπτου, Αρχιερέως και Νικολάου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ελθεφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.

μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Να ευχαριστήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε να τελέσουμε αυτήν την αγρυπνία εις τιμή και μνήμη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, της μητέρας της Παναγίας μας. Και κάθε φορά που τιμούμε τη μνήμη ενός Αγίου, ιδίως τώρα που εορτάζουμε την κοίμηση της Αγίας Άνης, το μυαλό μας πηγαίνει στο τι προσέφερε αυτήν η γυναίκα. Κάθε φορά που τιμούμε μία κοίμηση ενός ανθρώπου, το μυαλό μας εκεί πηγαίνει, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Για την Αγία Άννα σκεφτόμαστε και λέμε, αυτήν την Αγία την εορτάζουμε τρεις φορές το χρόνο. Και τώρα τον Ιούλιο και το Δεκέμβριο τη σύλληψή της και το Σεπτέμβριο μαζί με τον Άγιο Ιωακείμ. Πόσο μεγάλο έργο άφησε αυτήν η Αγία ούτως ώστε να την εορτάζουμε τρεις φορές το χρόνο και να πανηγυρίζουμε τη μνήμη της. Ψάχνουμε σε βιβλία να βρούμε συγγράμματά της και δεν βρίσκουμε. Ψάχνουμε σε βιβλία να βρούμε λόγους της και δεν βρίσκουμε. Ψάχνουμε να βρούμε μήπως έκτισε κάποια κτίρια, κάποια ορφανοτροφία, κάποια γυροκομεία και δεν βρίσκουμε. Και λέμε, μα τι έκανε αυτήν η Αγία και τόσο πολύ την τιμούμε, αφού δεν βρίσκουμε ούτε λόγους της, ούτε έργα της, ούτε τίποτε άλλο. Αλλά όμως, για την πίστη μας, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν ισχύει αυτό που ισχύει για τους ανθρώπους οι οποίοι θυμούνται κάποιους που εκοιμήθησαν μόνο αν έχουν αφήσει μεγάλα έργα και θαυμαστά, είτε λόγους, είτε συγγράμματα, είτε κτίρια, είτε πράγματα τα οποία τα θαυμάζουν οι άνθρωποι. Για το Θεό πολλές φορές η σιωπή και η αθόρυβη εργασία είναι πολύ ανώτερη από όλα αυτά. Όχι ότι δεν χρειάζονται, όχι ότι δεν χρειάζονται οι λόγοι και τα συγγράμματα και τα κτίρια και όλα αυτά τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο στην πνευματική του οικοδομή. Αλλά όμως μάλλον κάτι άλλο είναι ανώτερο. Και αυτό το ανώτερο το έχουν καταλάβει κάποιοι άνθρωποι και σε εκείνο εργάζονται πολλοί. Και ποιο είναι αυτό το ανώτερο? Είναι αυτό που έκανε η Αγία Άννα. Η Αγία Άννα μας προσέφερε την Παναγία μας, την μητέρα του Κυρίου μας. Και για ποιο λόγο αξιώθηκε αυτήν η γυναίκα, η στήρα γυναίκα, αυτήν η γυναίκα την οποία όλοι την περιφρονούσαν διότι δεν είχε αποκτήσει παιδιά. Για ποιο λόγο λοιπόν τόσο πολύ τίμησε ο Θεός αυτήν την γυναίκα? Την τίμησε διότι όλη της η ζωή ήταν μία ζωή μέσα στην προσευχή και μέσα στην ταπείνωση. Δούλεψε αθόρυβα χρόνια πολλά. Όταν οι άνθρωποι την περιφρονούσαν, αυτήν δεν κάκιωνε κανέναν, δεν κατέκρινε κανέναν και το μόνο που έκανε ήταν να προσεύχεται ταπεινά στο Θεό και να παρακαλεί το Θεό και να του λέει ότι εάν θα μου δώσεις τη χαρά να αποκτήσω τέκνο, εγώ θα σου το αφιερώσω. Και όντως, όταν ο Θεός στα γεράματά της έδωσε την υπεραγία Θεοτόκο, αυτήν δεν ξέχασε αυτό το τάμα που είχε κάνει. Δεν ξέχασε την υπόσχεσή της, διότι ήξερε ότι τα πάντα θα πρέπει να τα προσφέρουμε στο Θεό, αν χρειαστεί ακόμα και τα ίδια μας τα παιδιά. Αυτό λοιπόν έκανε και η Αγία Άννα. Προσέφερε την Παναγία μας 3 ετών στο ναό του Θεού και εκεί την άφησε, την αφιέρωσε στο Θεό. Αλλά όμως ποτέ δεν την άφησε με την προσευχή της. Πάντοτε τη συνόδευε και πάντοτε ήταν αυτήν η οποία καλλιέργησε την ψυχή της Παναγίας μας με την προσευχή, με το παράδειγμα, με όλα αυτά τα οποία κάθε μάνα πρέπει να δώσει στο παιδί της. Να λοιπόν το μεγάλο έργο της Αγίας Άννης, ότι προσέφερε την Παναγία μας, αξιώθηκε να την προσφέρει σε όλον τον κόσμο
και την προσέφερε έτσι όπως έπρεπε να γίνει αυτό το σκεύος της εκλογής του Θεού, να γεννηθεί από αυτήν ο Υιός του Θεού. Να λοιπόν που ο Θεός δοξάζει τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν αφανώς, εν κρυπτό, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν με τον εαυτό τους κάνοντας πνευματική ζωή και δουλεύοντας ταπεινά. Αυτό έκανε και η Αγία Άννα. Η προσευχή της, η ταπείνωσή της ήταν αυτά τα χαρίσματα με τα οποία ο Θεός τα είδε και την αξίωσε να γίνει η γιαγιά του Χριστού μας. Εμείς λοιπόν σήμερα που τελέσαμε την Αγρυπνία, θυμήσαμε την Αγία Άννα, ας την παρακαλούμε αυτά τα χαρίσματα να τα δώσει και σε μας, να μας δώσει από την ταπείνωσή της, από το ταπεινό της φρόνημα, αλλά να μας δώσει και αυτήν την αγάπη για προσευχή, να αγαπήσουμε την προσευχή, η προσευχή η οποία είναι το μεγαλύτερο έργο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στη γη. Και όπως είπαμε στην αρχή, μπορεί η Αγία Άννα να μην μας άφησε λόγους και συγγράμματα και έργα υλικά, αλλά όμως άφησε αυτό το μεγάλο έργο της προσευχής, καρπός της οποίας ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος. Αυτό λοιπόν και όλοι μας αγαπητοί μου αδελφοί μπορούμε να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς μεγάλη θέση, εξουσία για να κάνει έργο Θεού. Μπορεί από το σπίτι του, από το κελάκι του να προσεύχεται νύχτα και μέρα και να αλλάξει τον κόσμο, έτσι όπως άλλαξε τον κόσμο η Αγία Άννα, φέρνοντας τον κόσμο την Υπεραγία Θεοτόκο. Ας την παρακαλούμε λοιπόν να μας μεταδίδει αυτά τις τα χαρίσματα, έστω και λίγο, και εμείς να τα βιώνουμε, ούτως ώστε από αυτά να παίρνουμε και εμείς δύναμη, αλλά και να προσφέρουμε και κάτι στους συνανθρώπους μας, σε όλη αυτήν την κοινωνία η οποία έχει χάσει το βηματισμό της. Ας προσευχόμαστε η Αγία Άννα να μας οδηγεί στην ουράνια βασιλεία της, έτσι όπως οδήγησε και την κόρη της, την Παναγία μας. Αμήν.

σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Παρμού Ολύμπου, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, την Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης. Καλό σας βράδυ.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932 64 36 74 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.

Σου λατζίσει ότι να μαζεύει χορδία. Βέβαια, επειδή είχε το πρόβλημα με το πρόβλημα υγείας με τα μάτια του, δεν μπορούσε να έχει δικό το αναλόγιο. Αλλά εμείς τι κάναμε τότε μαζί με τον λαμπαδάρι του κομικού πατριαρχείου, του Στέλι το Φλίκο, και με άλλα 4-5 παιδιά, τον Παναγιώτη, τον Γιαννούτσο, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Βρίσκαμε φίλους ψάρτες, οι οποίοι μας παροχωρούσαν το αναλόγιο του και πηγαίνουν και ψάρα μαζί. Αλλά ο σπουδαστής ήταν αυτής της λογικής, όλοι μαζί. Και δεν πειράζει, μην υπάρχει σου κράτημα, όλοι μαζί να μάθουμε ψάρτες.

0: Μητσοκράτημα βέβαια ήταν αυστηρός. Δηλαδή δεν του άρεσαν οι πολλές αναλλαγές. Αυτή η αρμονία να ξέρεις λίγο να κινηθεί. Όχι. Στους βασικούς φόβους. Το βασικό τετραχώρο εκεί που θα κινηθεί η μελωδία. Το 1985, νομίζω και 86, είχαν γίνει κάποιες μεγάλες συναυλίες στην Αγία Σοφία και στον Αγίο Δημήτριο. Τα είχε οργανώσει τότε, νομίζω, ο καθηγητής ο Λεγιζάκης. Και έρχονταν έτσι γνωστές χοροδίες και πρωτοψάλτες και ψάλανε κάποιες επιλογές, καθένας από μόνος του. Και τότε είχαν ζητήσει από τους Σουλατζή να ψάλει κάτι και λέει: ωραία, θα μου κάνει ο κράτημα στον κάτω δι και δεν θέλω καμία αναλλαγή. Τρία άτομα και θα κάνω κάτω δι. Τι θα μας πεις, το κεκραγάρι του θα μας κινούσε δεύτερο ήχο. Αλλά μένει στο κράτημα, δεν θέλω τίποτα άλλο. Γίνει το μέρος το Βυζαντινό, είναι φαινομενικά λιτό. Αλλά στην όποια ανάπτυξη που γίνεται μετά, φαίνεται έτσι μεγαλοπρέπειά του.
1: Να ευχαριστήσουμε για την που ήρθατε εδώ, κάνατε τον κόπο και θα κάνουμε αυτές τις εκπομπές, τις οποίες πιστεύω θα απολαύσουν και οι ακροατές μας στο ραδιόφωνο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που έτσι είπαμε διάφορα πράγματα για τη βυζαντινή μουσική, που είναι η ελληνική μας μουσική και πρέπει να την αναδείξουμε και να τη γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα.
1: Έτσι. Μακάρι να πούμε και στο Επανειδήν, όταν θα βγουν πρώτα ο Θεός και αυτά τα βιβλία του δασκάλου σας, του Δημητρίου Σουλατζή.
0: Βεβαίως.
1: Να μας τα παρουσιάσετε εδώ στην εκπομπή.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Και να τα ξαναπούμε τότε, να μιλήσουμε πάλι.
0: Και επίσης να μιλήσουμε και για την βυζαντινή μουσική μέσα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Έτσι όπως ερευνάτε και μελετάτε μέσα από τα
1: πανεπιστήμια.
0: Μέσα από τα πανεπιστήμια. Τα τμήματα μουσικών σπουδών, τη θεολογική σχολή.
1: Βέβαια, ναι. Και τα προγράμματα αυτά που κάνετε, στα μελτιακά τα οποία είστε.
0: Με μεγάλη χαρά να οργανώσουμε μια άλλη συνάντηση.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προς φιλής μας ακροατέ. Η συνάντησή μας αυτή είναι μία από τις ωραιότερες, γιατί στις ημέρες μας γίνονται πολλές συναντήσεις. Συναντήσεις επί προσωπικού επίπεδου, συναντήσεις επί οικογενειακού, επί εθνικού, επί ευρωπαϊκού και διεθνούς επίπεδου. Και όλες αυτές οι συναντήσεις έχουν κάποια θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Όμως η δική μας συνάντηση έχει μία ιεροπρέπεια, έχει ένα μεγαλείο, έχει μία γλυκύτητα, έχει μία μυσταγωγία, έχει μία μέθη πνευματική, γιατί είναι η συνάντηση της ψυχής που αγαπά τον Κύριο με θείον έρωτα και επαναπάβεται στην παρουσία Του. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του και ας μας αξιώνει ο Κύριος αυτού του είδους οι συναντήσεις να πληθαίνουν και να μην έχουν ποτέ τέλος. Ήδη ευρισκόμεθα μελετώντας την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή και διαβάζουμε από το τέταρτο κεφάλαιο τους στίχους 2 έως και 3. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είδατε γάρ την ασπαραγγελία σε δόκαμεν ημίν δια του Κυρίου Ιησού. Τούτο γαρέστη θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Απέχεστε ημάς από της πορνείας. Με πιο απλά λόγια, ξέρετε ποιες παραγγελίες σας δώσαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχετε από την πορνεία. Ένα 16χρονο αγόρι προσφυλής μας ακροατέ, σε ένα ξέσπασμά του ύστερα από τις συμβουλές της μητέρας του αναφώνησε: «Και τι θέλεις, να γίνω Άγιος? Πάρ' το είδηση, εγώ Άγιος δεν γίνομαι». Και όμως ο Απόστολος Παύλος μας ενιστά σήμερα να γίνουμε Άγιοι, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Στο άκοσμα της λέξεως Άγιος, οι χριστιανοί στις ημέρες μας αισθάνονται ένα δέος και ένα απέραντο σεβασμό. Ό,τι είναι Άγιον είναι ιερόν και δεν μπορεί ο καθένας να το βεβηλώνει. Υπάρχουν χριστιανοί που νομίζουν ότι η εντολή του Θεού για τον αγιασμό του ανθρώπου είναι μία ουτοπία και επομένως ανεφάρμοστος. Αλήθεια λέγουν, ποιος μπορεί να είναι Άγιος? Αυτό είναι γνώρισμα μόνον του Θεού. Ναι, αυτό που λέγουν δεν έχουν άδικο, διότι Άγιος υπό την απόλυτον έννοια είναι μόνον ο Θεός. Όμως ο ίδιος ο Θεός παραγγέλει λέγοντας: «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί». Ποτέ ο Θεός δεν θα έδιδε κάποια εντολή που να μην μπορεί ο άνθρωπος να την τηρήσει. Γι' αυτό χωρίς κανένα δισταγμό μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει την αγιότητα στο μέτρο του εφικτού και του δυνατού. Το όρος της αγιότητος εις το οποίο καλείται να ανέλθει ο άνθρωπος είναι ομολογωμένος μη απόκριμνος και διψπρόσιτος κορυφή
στην οποία πολλοί άνθρωποι με ισχυρή θέληση και έπειτα από σκληρό αγώνα, χαριτωμένοι και ευλογημένοι από το Θεό, αναρριχήθηκαν και ανήλθον επί της κορυφής. Αυτό μας το επιβεβαιώνει η αναρρύθμιτος στρατιά των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με τη ζωή τους μαρτυρούν ότι ο αγιασμός του ανθρώπου είναι δυνατόν να επιτευχθεί, αρκεί ο άνθρωπος να το θελήσει και η χάρη του Θεού να τον επισκιάσει. Και για να είμαστε προσφυλείς μας ακροατέ, περισσότερον πρακτικοί λέγουμε ότι Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος, διότι η αναμαρτησία είναι μοναδικό προνόμιο και γνώρισμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άγιος είναι αυτός που πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, που αποδέχεται όλα όσα διδάσκει η Εκκλησία και εναρμονίζεται το δικό του θέλημα με το θέλημα του Θεού. Άγιος είναι ο μαχητής που διαρκώς πολεμά το κακό που είναι μέσα του και γύρω του και δίδει ακαταπαύστος τη μαρτυρία του Χριστού. Άγιος είναι αυτός που πίπτει 100 φορές και σηκώνεται 101. Άγιος είναι αυτός που πίπτει αλλά δεν παραμένει στην πτώση του, αγωνίζεται μετά από την πτώση του να σηκωθεί και να προχωρήσει. Η προσπάθεια ανορθώσεως του ανθρώπου μετά την πτώση του είναι και ονομάζεται αγιότητα. Όταν ο άνθρωπος έχει πολιτογραφηθεί στο κράτος του Θεού και με το βάπτισμα έχει φορέσει την χιονοφεγγόφωτον στολήν, καθημερινώς αγωνίζεται να εναρμονίσει το δικό του θέλημα με το θέλημα του Θεού και να ρυθμίσει το κτύπο της δικής του καρδιάς με τους κτύπους της καρδιάς του Ιησού τον Ναζαρέο. Μάλιστα, όταν αυτός ο αγώνας χαριτώνεται και η χάρη του Θεού επισκιάζει τον άνθρωπο, τότε ζει στιγμές αγιότητος. Συμβαίνει όμως πολλές φορές ο άνθρωπος, είτε από ανθρώπινη αδυναμία, είτε από σατανική επίδραση, είτε ηθελημένος, είτε αθελήτως, να σκοντάψει, να πέσει και να γίνει παραβάτης του νόμου του Θεού. Η προσπάθεια την οποία καταβάλει ο άνθρωπος μετά από την πτώση του να σηκωθεί, το επαναλαμβάνουμε, είναι αγιώτης. Ναι, ο πόνος, το δάκρυ, οι θλίψεις, η ειλικρινής μετάνοια για ό,τι συνέβη και η απόφαση την οποία συνοδεύει η πάλι για την ανόρθωση και την αποκατάσταση των σχέσεων του με τον Θεό αποτελεί το ουσιαστικότερο στοιχείο του αγιασμού. Και οπωσδήποτε ο άνθρωπος αγιάζεται όταν προσφέρει την καλή του προαίρεση και την αγαθή του διάθεση και με βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητός του καταφεύγει στο έλεος του Θεού και αναζητεί να ελκύσει τη χάρη του Θεού διαμέσου των μυστηρίων της Εκκλησίας. Διότι ταμιούχος της χάριτος του Θεού είναι η Εκκλησία, και ως εκ τούτου
αποτελεί και το μοναδικό εργαστήριο του αγιασμού της ανθρωπίνης καρδίας. Η Εκκλησία κατεργάζεται τον αγιασμό των ανθρώπων και αυτό είναι το κύριο έργο της, ο αγιασμός και η σωτηρία του ανθρώπου. Ποιος δεν γνωρίζει το έργο της Εκκλησίας? Αυτή δέχεται στους κόλπους της το φιλάργυρο και τον γάμνη ελεήμονα. Αυτή παίρνει τον άδικο και τον γάμνη δίκαιο. Αυτή παίρνει τον ψεύτη και τον γάμνη φιλαλήθη. Αυτή δέχεται τον υπερήφανο και τον γάμνη ταπεινό. Αυτή αγκαλιάζει την πόρνη και την γάμνη αγνό κρινολούλωδο. Αυτή προσλαμβάνει τον ληστή και τον γάμνη πρώτο πολίτη του παραδείσου. Προσφυλής μας, ακροατέ, γίνεται στον καθένα μας φανερό ότι όποιος θέλει να περπατήσει το δρόμο της αγιότητος δεν είναι ανάγκη να έχει ξεχωριστό διακόνημα στην υπηρεσία της Εκκλησίας μας. Ο καθένας μας εκεί που ευρίσκεται να μην πάβει να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα του αγιασμού. Είσαι μητέρα, είσαι σύζυγος, μπορείς κάθε ημέρα να αγιάζεις την καρδιά σου με τις κάποιες αδυναμίες του συντρόφου ή με τα δύστροπα παιδιά σου. Είσαι νέος, στο βρώμικο αυτό κόσμο μπορείς να στέκεσαι όρθιος σαν το κυπαρίσι, αγνό σαν το κρινολούλουδο. Είσαι χριστιανός, μην αρνείσαι στον εαυτό σου τα μέσα του αγιασμού. Στα χέρια σου το όπλο της προσευχής, στα χείλη σου η Αγία Λαβίδα με τα άκραντα μυστήρια της Εκκλησίας μας, στη διάθεσή σου πάντα ο αθάνατος λόγος του Θεού. Αγίαζε κάθε στιγμή τη σκέψη σου, το λογισμό σου, τη γλώσσα σου, τα μάτια σου, την καρδιά σου. Μια ώρα, μια μέρα, μια εβδομάδα, ένας μήνας, ένας χρόνος, μια ολόκληρη ζωή μέσα στο θέλημα του Θεού, με αγία και ενάρετη, διότι πραγματοποιείς το γραφικό «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί».

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην πανένδοξο Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Καλαμπάκας. Εκφωνεί ο γέρον Χερουβή Μαγιανανίτης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου αντί αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου επέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεις λάκων. Ακουστόν πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξενούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους λίβαντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των ηθυμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συμμοναήματον και το πονηρόν ενωπιό σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκνιαστέσε. Ιδού γαρεν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίας εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας ο δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος

Μόνο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

ασκήσει και αθλήσει διαναμψάντων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και της Αγίας Ενδόξου Θεοπρομήτερος Άννης, εις την παράκλησιν επετελέσαμεν και πάντων.

παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην πανένδοξο Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Καλαμπάκας. Στις εκφωνήσεις ακούσαμε το γέροντα Χερουβίμα Γιαννανίτη.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής, Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου, Πάτμου.

Σεβασμός στο μυστήριο της ιεροσύνης. Επειδή ο Άγιος Αμφιλόχιος από νέος αναγνώριζε το ανυπέρβλητο ύψος του λειτουργήματος της ιεροσύνης και αισθανόταν ανάξιος να αναλάβει μια τέτοια τεράστια ευθύνη, αρχικά απέφυγε τη χειροτονία του σε διάκονο. Όμως το θέλημα του Αγίου Θεού, που ως πάσοφος γνώριζε την ιερατική του κλίση και τη γενικότερη αρετή του, ήταν διαφορετικό. Γι' αυτό στη συνέχεια, υπακούοντας στους πατέρες της μονής του, υποτάχθηκε ταπεινά σε αυτό και κατέστη πρότυπο ευλαβούς κληρικού. Και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, όταν καλούνταν στο ιερατικό αξίωμα, απέφευγαν τη χειροτονία, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που μόνο κατόπιν των επίμονων παρακλήσεων του πατέρα του χειροτονήθηκε ιερέας. Με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, ο Όσιος διατήρησε μέχρι τέλους της ζωής του τον Άγιο Φόβο, τα ιερά συναισθήματα που έζησε κατά την πρώτη του είσοδο στο Άγιο Βήμα όταν χειροτονήθηκε. Κάθε φορά που λειτουργώ θαρώ πως είναι η πρώτη και μοναδική φορά, αν και είμαι λειτουργός κοντά 50 χρόνια, εκμυστηρεύθηκε σε πνευματικό του παιδί. Εξάλλου, πάντοτε εξήρε τη δύναμη της ιεροσύνης και το ασύλληπτο μέγεθος αυτής της Θείας Δωρεάς, από την οποία απορρέουν όλες οι ευεργεσίες του Θεού στον άνθρωπο. Απευθυνόμενος λοιπόν σε μητέρα νέου κληρικού, έγραφε: «Είναι δια σας η μεγαλύτερη ευτυχία να έχετε ένα παιδί να αγιάζει τα τίμια δώρα, να έχει την τιμή να συγχωρεί αμαρτήματα και να πρεσβεύει συνεχώς υπέρ της οικογένειάς σας, και βασιλεύς να γινόταν ουδέποτε θα αποκτούσε την δόξα ενός ιερέως. Ο ιερεύς είναι ανώτερος των αγγέλων κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας». Κατά συνέπεια, περιέβαλε τους ιερείς με ιδιαίτερο σεβασμό. Γι' αυτό τους προσφωνούσε πάντοτε με το «Πάτερ» και διόρθωνε όσους το παρέλειπαν. Επίσης, δεν δεχόταν να παίρνει το αντίδωρο σε δισκάκι από τον διακονητή, όπως συνηθίζεται, αλλά επιδίωκε να το λαμβάνει από το χέρι του ιερέα. Επέμενε μάλιστα να ασπάζεται το χέρι του λειτουργού, ακόμα κι αν ήταν παιδί του, αφού, όπως έλεγε, την ημέρα που τελούσε το θείο μυστήριο ήταν το κύριο πρόσωπο για την αδερφότητα. Η κυρία Μαρίκα Κουφάκη έλεγε ότι κάποτε μετά τη Θεία Λειτουργία ο εφημέριος του ναού κάλεσε τον Άγιο να του προσφέρει καφέ. Όταν εκείνη συνειδητοποίησε ότι ενώ ο Άγιος υποβαλόταν σε αυστηρή δίαιτα έπινε καφέ με ζάχαρη, του είπε: «Γέροντα, τι κάνετε, το ζάχαρό σας τι θα γίνει?» «Ευλογημένη, λειτουργός ιερεύς ήταν, μπορούσα να τα αρνηθώ». Η πνευματική του κόρη βεβαίωνε ότι «και αν ακόμη του έδινε δηλητήριο θα το έπινε, διότι το προσέφερε ο λειτουργός ιερεύς». Επιπρόσθετα, συμβούλευε τους ιερείς να φορούν απλά άμφια και όχι πολυτελή χρυσοήφαντα, για να μην επισκιάζεται το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος στη Θεία Μυσταγωγία είναι ο όντος θήτης και συγχρόνως και το θύμα της ιερής θυσίας. Αφήστε στη Θεία Λειτουργία να φανεί ο Χριστός, όχι βιτρίνα εσείς, αλλά ο ημαγμένος σταυρός του Χριστού, και αφήστε να φανούν τα τρυπημένα χέρια και πόδια του Ναζωραίου.